0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
6: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες.
7: Μπράβο, Μαρία.
6: Μην πει όμως μετά τίποτα.
5: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
6: Καμία ανάγκη.
5: Μίλησες.
6: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά.
5: Μιλάμε
6: για τη ζωή μας.
7: Μπράβο, Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
6: Επειδή μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
7: Το έχεις κάνει, στοματικό.
5: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
7: Το γλύψαμε το πινέλο.
6: Το έχει ρωτήσει.
7: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
5: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
7: Παράκι.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
2: Τι με καλό και πάσα, πέμπαν τεπα μη κάσα, τζότε περασινά.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Πεινάτε.
6: Εγώ πεινάω.
7: Μόνιμος.
5: Πίδα.
6: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
5: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
7: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
5: Βεβαίως.
7: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
5: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
7: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει η ελληνική
3: συμμετοχή. Πόσο εξάμεσο, γιατί.
2: 168.000.
4: Πολύ ευγενικό.
3: Τι να πω, μα κάθω και σα ακούω και θα σα ακούσει κανένα μέρα μόνο σου κανένα στον δρόμο και θα δει και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεσαι.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: στα κουνάβια άκουσες.
1: Παιδιά, θα σας ξεκινήσω με ιατρικό σήμερα. Γιατί κάποια στιγμή, έτσι όπως είχα μπει στα social το Σαββατοκύριακο, είδα μία συνέντευξη ενός ιατρού και με ιντρίκαρε το θέμα. Και λέω, θα το πω, λέω,
2: να σου πω κάτι
1: στα παιδιά.
2: Ναι, θες μόνο.
1: Πες.
2: Τζορτζίνα, ας το κοροϊδεύμα εσύ, λέγε.
1: Α, να μου πεις, δεν θες.
2: Ναι, δεν πιστεύω ότι κάθεσαι να δεις εσύ ιατρική έρευνα. Εσύ, άμα αυτό άλλο δεν είναι από κάτω, δεν είναι αυτό που καλείται σαμάνος. Τέλος πάντων, anyway.
1: Όχι, ρε παιδί μου, με ιντρίκερα αυτό, γιατί ουσιαστικά μίλησε ότι για τους φόβους των διεισδυτικών εντόμων που έχουν άμεση σύνδεση με το φόβο του πέους.
3: Το είδα, ναι.
2: Α, μου το έλεγε ο Δημήτρης αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Το φόβο του πέους.
1: Ναι. Τα διεισδυτικά έντομα, όταν φοβάστε διεισδυτικά έντομα και επικεντρώθηκαν στην κατσαρίδα.
2: Καλά, όλα τα έντομα διεισδυτικά είναι.
1: Δεν είναι όλα διεισδυτικά.
2: Διεισδυτικό έντομο είναι αυτό που σε τσιμπάει.
1: Ναι, το κουνούπι είναι διεισδυτικό. Βάζει την προβοσκίδα μου σούδα, τι είναι αυτό που έχει.
2: Ναι, η κατσαρίδα δεν είναι.
1: Και η κατσαρίδα είναι.
2: Τσιμπάει η κατσαρίδα.
1: Όχι, αλλά χώνεται από εκεί που δεν το περιμένει.
3: Σαν το πέος.
1: Σαν το πέος.
2: Συγγνώμη, εσύ το. Κάτσε, παίρνει με ρίγα.
1: Ναι, αυτό είπε.
2: Πέος που χώνεται χωρίς το καλάβι.
1: Χαίρομαι που το είδες.
2: Είναι μικρό ή είναι. Τέλος πάντων, για λέγει, ναι.
1: Επειδή μου εσύ το παρακολούθησες που σου το έστειλε ο Δημήτρης. Εγώ δεν σας το έστειλα γιατί ήθελα να το πω.
2: Ο Δημήτρης, ο Λεωνίδας και διάφορα άλλοι φίλοι και γνωστοί μου στέλνουν χιλιάδες βλακίες σε ρίλες κάθε μέρα.
1: Α, και δεν βλέπεις τίποτα.
2: Ρε, παιδί μου, ο Δημήτρης μου στέλνει όλο με κάτι pay. Ο Λεωνίδας πάλι κι αυτός με κάτι pay. Καμιά φορά τα προσπερνάω. Τέλος πάντων, ναι, για λέγει.
1: Λοιπόν, θα το πιάσουμε από την αρχή, παιδιά. Υπάρχει μια ψυχαναλυτική συμβολική ερμηνεία και λέει ότι ένα έντομο μπορεί να λειτουργεί σαν εικόνα, τα διεισδυτικά έντομα τέλος πάντων, που εισέρχεται στο σώμα, το απειλεί και το έντομο είναι μικρό, απρόβλεπτο και έχει την αίσθηση της παραβίασης των ορίων.
2: Κάτι μου θυμίζει. Μικρό και απρόβλεπτο.
1: Ναι, και έχει σχήμα η κίνηση που μπορεί να συνδεθεί συνειρμικά με κάτι φαλικό. Έτσι λοιπόν τώρα, με την εισχώρηση, τη διείσδυση, την απώλεια ελέγχου, όλο αυτό, ακόμα και την αηδία που νιώθεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Όπως και με την κατσαρίδα.
2: Κάτι μου θυμίζει η αηδία, κάτι μου θυμίζει.
1: Όχι, εσύ τα έτοιμα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορεί να προκαλέσει, λέει, αποστροφή. Ένα έντομο που έτσι σε πλησιάζει, αγγίζει το σώμα. Ο φόβος λοιπόν των διεισδυτικών εντόμων είναι άμεσα φόβος του πέους.
2: Εμένα το έντομο, αν δεν με τσιμπούσε, δεν θα είχα πρόβλημα. Δηλαδή, εμένα με ξύνει, το ξύσιμο με ενοχλεί. Όχι να με τσιμπήσει. Άμα πιει όσο άμα θέλει. Ούτως ή άλλως έχω ζάχαρο. Θα πάθει.
1: Ρεζί, Φάνη, δεν το βλέπεις έτσι.
2: Ρε παιδί μου, δεν συγχαίρομαι το έντομο, άμα με τσιμπήσει. Δηλαδή, συγχαίρομαι ότι η φαγούρα με έντομο.
3: Πολλές γυναίκες δεν μπορούν ούτε να τις βλέπουν, ούτε και τις αράχνες και τις κατσαρίδες.
1: Παιδιά, υπάρχουν και γυναίκες που έχουν φόβο του πέους.
2: Δηλαδή,
1: άρα συνδέεται.
3: Πάρα πολλές.
2: Αυτό τώρα είναι πολύ άσχημο. Τώρα έχει φόβο του πέους και πώς κάνουν σχέση.
1: Κάνουν σχέση, αλλά στην αρχή, όταν ξεκινάνε μια σχέση και έχουν το φόβο του πέους, δεν μπορούν αμέσως να πάνε στο σεξουαλικό κομμάτι. Φελισικά. Γιατί το βλέπουν απειλητικό.
2: Ναι, εντάξει, παιδιά, εγώ σας έχω ξαναπεί, δεν τα κορυδεύω αυτά τα πράγματα. Γιατί είχα φίλο στο στρατό, φίλο, ο οποίο μας έλεγε, είχε χαρτί, είχε βγει γιώτα 4, γιατί έχει οπλοφοβία. Το έχεις εσύ αυτή.
3: Οπλοφοβία.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά στο στρατό, εμείς, ρε παιδί μου, επειδή πάρα πολλοί θέλανε να παίρνουν γιώτα 4 για να μην κάνουν ασκήσεις και αυτά, του λέγαμε, άρα κυρία, τι έχεις βρει, λέω, ότι πήγαινε σε ένα γιατρό και σου γράφει μια φοβία.
3: Ναι.
2: Και νομίζω ότι λέει ψέματα τόσο καιρό, ρε παιδί μου, αλλά κανονικό τύπο. Όσο που μια μέρα του κάνει για πλάκα ένα άλλο φίλο εκεί πέρα, ναι, παίρνει το όπλο και το σηκώνει και καλά.
1: Καλά, και εγώ θα την είχατε αυτή την οπλοφοβία.
2: Όχι, ρε παιδί, αυτό με τα όπλα το κάναμε συνέχεια εμείς. Και λιποθύμηση. Και λέμε, τελικά έχει όντως ολοφοβία.
1: Μπράβο, ωραίο τρόπο βρήκατε, ναι.
2: Οπότε θέλω να πω, το να είσαι, αν μου πεις, μου δηλώσεις παιοφοβικιά, θα το πιστέψω.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Δεν έχεις δει, το είπε και ο Δημήτρης τώρα. Έχεις στον κύκλο σου.
3: Έχω στον κύκλο μου, απλώς εγώ θα σου πω.
1: Πώς το αντιμετωπίζουμε.
3: Ήρθαμε στην κόντρα με την έρευνα. Γιατί, ας πούμε, η φίλη μου συχαίνεται τις κατσαρίδες,
1: ναι,
3: αλλά δεν έχει φόβο του πέους.
2: Γιώργο, πού είσαι, άργησες. Φίλος Γιώργος Ακροατής, αγαπημένος. Εσείς ασχολείστε με τον Λεβεντογιάννη και κάθε light μορφή ανούσιων θεμάτων και ο Τασούλας μας σουλάει 600.000 ευρώ με τα φιλαράκια του στη Βουλή. Γιώργο, αυτό ακριβώς κάνουμε. Γιώργο, αυτό ακριβώς κάνουμε. Ανούσιο θέμα ο Λεβεντογιάννης. Επίσης, εσύ, Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Ρε Γιώργο, έλα να μιλήσουμε. Αυτός είναι φίλος έτσι, ο οποίος κάποια στιγμή θα πλακωθούμε. να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3.000 εκπομπές ραδιοφωνικές τηλεοπτικές που ασχολούνται με τέτοια θέματα μόνο. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, ότι μια εκπομπή δεν είναι για όλα. Μην τρελαίνεσαι. Δηλαδή, χαλάρωσε. Άνοιξε. Έχει τόσα τέτοιο. Έλα. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Χαλάρωσε, αγόρι μου. Εγώ και Λεβεντογιάννη θέλω. Μπορώ να μιλάω για Λεβεντογιάννη γυμνό. Μ' αρέσει. Αισθάνομαι καλύτερα από το να συζητάω με τον Τασούλα και που τρώει 600.000 ευρώ. Μου φαίνεται πιο. Μπορώ να βλέπω το Λεβεντογιάννη παντού. Με το μπισινό του. Με το κλαρίνι του. Μ' αρέσει πιο πολύ. Τι να κάνω. Θέλω να μιλάω για Λεβεντογιάννη. Δηλαδή, κλείσε με φυλακή. Ωραία, ο Λαμπρόπουλος, ντροπή του. Μιλάει για το Λεβεντογιάννη αντί μιλάει για τη Βουλή. Δεν μπορώ, εγώ έτσι ρεπώ. Θέλω να μιλάω για το σώμα του Λεβεντογιάννη. Είναι κακό. Πειράζω κανέναν.
3: Κανένα.
1: Όχι, κανένα.
2: Πειράζω κανέναν.
1: Μια χαρά τα λες.
2: Αλλά θα πάμε στο άλλο. Θα πει ότι υποσκάπτης. Επειδή μιλάς για το Λεβεντογιάννη, υποσκάπτης το τέτοιο. Λοιπόν,
1: καλά, τώρα θα βρουν να πού να μαθαίνουν.
3: Πες για την πουλοφοβία, μάλλον.
1: Ας πω εγώ, ναι. Δεν τελείωσες με την φίλη σου. Δεν σημαίνει ότι όλοι.
3: Αυτό. Η φίλη μου, ας πούμε, συχαίνεται τις κατσαρίδες, αλλά τις αρέσουν τα.
2: Υπάρχει το αντίστοιχο σε άντρα, δηλαδή ειδιοφοβία.
1: Όχι. Απλά και ο άντρας μπορεί να φοβάται το ίδιο του το πέος.
2: Αυτό, Μαρία, το έχω κι εγώ.
3: Αλήθεια, λες, Μαρία.
1: Ναι. Σύμφωνα με αυτό, μπήκα, παιδιά, και με αφορμή αυτό το βίντεο, αυτή τη συνέντευξη που είδε και ο Δημήτρης, και το ψάξα και λέει ότι με βάση και τη φρουιδική θεωρία.
2: Να φοβάσαι το ίδιο στο πέος.
1: Να φοβάσαι το ίδιο στο.
2: Πού φτάσαμε.
1: Το πέος, ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, κι όμως. Λοιπόν, γιατί λέει γενικά το πέος δεν είναι απλώς ένα ατομικό όργανο, αποκτά ιδιαίτερη ψυχική και συμβολική σημασία.
2: Βέβαια.
1: Και η απειλή ότι κάτι τρυπά, τραυματίζει ή σχωρεί, μπορεί να συνδεθεί συμβολικά με φόβους διάφορους.
2: Ναι.
1: Γενικά, το έντομο, παιδιά, τώρα, για να επιστρέψουμε στα έντομα, μπορεί να συμβολίζει όχι το πέος, αλλά την απειλή που φοβάται το σώμα από το πέος.
2: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε.
2: Μαρία, λοιπόν, το έχεις πάει το.
3: Μαρία, δεν το ξέρα.
2: Ναι.
3: Τι? Υπάρχει κολποφοβία.
2: Κολποφοβία.
1: Υπάρχει κολποφοβία.
3: Ναι, κολποφοβία, ναι. Λέγεται, έχουν πάρα πολύ.
2: Είδα χθες ένα. Χριστέ μου, φοβήθηκα πολύ. Μιλάμε, πέρασε ένα. Νάκι. Και Χριστέ μου, φεύγω. Χριστέ μου, τι ωραία είναι αυτή. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μη μου κάνει κακό. Μη μου κάνει κακό, Χριστέ μου. Αστομία, αστομία. Μια μουνά.
1: Τι φοβούνται σε αυτό, δηλαδή.
3: Φοβούνται. Όπως διαβάζω εδώ πέρα στην κολποφοβία, λέει παράλογος φόβος για τα γυναικεία γενετικά όργανα μπορεί να οφείλεται, λέει, σε τραυματικές εμπειρίες, έλλειψη σεξουαλικής αγωγής.
2: Δεν θέλω να τα κοροϊδεύω αυτά. Αλλά είχα δει έναν. Τι να πω.
1: Θα σας το πω.
3: Συχαίνονται, λέει, να το ακουμπήσουν.
1: Συχαίνονται να το ακουμπήσουν. Δεν μπορώ, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω,
1: μιλάμε σοβαρά.
2: Μιλάμε σοβαρά. Δεν ξέρω ο καθένας, παιδιά. Εγώ δεν κορυδεύω τίποτα. Υπάρχουν φοβίες. Εγώ δεν μου αρέσει να κορυδεύω γιατί υπάρχουν φοβίες και φοβίες. Τώρα ο άλλος έχει αυτό. Εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα. Τι διαφορά έχει με κάποιον που φοβάται ένα δύο, ένα πέος. Θα σου πω.
1: Εγώ δεν το περίμενα να υπάρχει αυτή η κολποφοβία που λες, γιατί ουσιαστικά και ενεργειακά, εμάς μας το έχουν πει και οι ενεργειακοί θεραπευτές, όταν ένας.
2: Εντάξει, είναι επίκληση στην αυθεντία. Μας το έχουν πει εμάς και κάτι μάγοι που πάμε και κάνουμε σεμινάρια. Ναι.
1: Όταν ενώνεσαι σεξουαλικά με έναν άντρα, ενώνεσαι και με όλες αυτές τις συντρόφους που έχουν περάσει από τον άντρα.
2: Εσύ δεν βάζεις τα αεροπλάνα στο στόμα, λέει όλος. Θα τρελαθώ.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
2: Αχ, ναι.
0: Σε λίγο στο Music 892.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συντρίμια ακροατές και ακροάτησες θα έχουμε και σήμερα. Παρακαλώ.
2: Κώστας.
1: Κωστή, καλημέρα, κορί μου.
3: Καλημέρα.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
3: 41.
1: Ναι.
3: Ηλεκτροσυγκολητής, αμυντική βιομηχανία.
1: Οχ, τώρα με τρέλανες. Είπες ηλεκτροσυγκολητής σε πολεμική βιομηχανία.
3: Αμυντική, ναι.
1: Αμυντική. Να σου πω τώρα σοβαρά τώρα. Πού είσαι, πέρα στο Τατόι, πού είσαι?
3: Όχι, είμαι Βόλο.
1: Στο Βόλο. Έχουμε εμείς τώρα βιομηχανία που φτιάχνει όπλα στο Βόλο.
3: Με τι νέο.
1: Γιατί δεν ακούω, έχεις βγάλει την άκρη τη ακρόαση, δεν σε ακούω.
3: Ακούς τώρα, με ακούς.
1: Ναι, τώρα σε ακούω καλύτερα. Ναι.
3: Η Μέτλεν. Αν έχεις ακουστά.
2: Την έχουμε, ναι. Έχεις φτιάξει εσύ, τι όπλα έχεις φτιάξει τώρα.
1: Έχεις φτιάξει
3: τα μπαζούκα.
1: Τρία κοστά. Να σου πω, εσύ τι όπλα συγκολάς.
3: Εγώ δεν κολλάω ακριβώς το όπλο, κολλάω το κλιματιστικό.
2: Ποιο κλιματιστικό, καλέ.
1: Συγγνώμη,
3: το άρμα.
1: Α, το κλιματιστικό από το άλλο. Φίλε, γεια σου.
4: Φίλε, γεια σου.
3: Γιατί δεν φέρετε.
1: Γιατί, φίλε, είναι δυνατόν να είσαι σε οπλοβιομηχανία και να κολλάς. Μα είναι δυνατόν να μου πεις φτιάχνω κανένα μπάζο. Τέλος πάντων, άντε, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, θα σε κρατήσω. Μα είναι δυνατόν. Είσαι ψυχτικός, δηλαδή σε. Δηλαδή, φτιάχνεις τα ρεκοντήσωνα από τα άρματα. Και πας να μου το παίξεις ότι παίξεις σε αμυντική βιομηχανία.
3: Αυτό το.
1: Και εγώ φτιάχνω τυρόπιτες στην Τέσλα. Είμαι τεχνικός Τέσλα. Αυτά τα λέμε.
3: Είναι για να τρώει βολή. Έχει από χημική ρουκέτα.
1: Εσύ.
3: Και να μην εισέρχεται το χημικό μέσα στην καμπίνα.
1: Κάπως μ' άρεσε τώρα αυτό που μου πες.
4: Εγώ μπερδεύτηκα. Ποια καμπίνα.
2: Του πλοίου.
3: Φιλτράρι. Που είναι χημικές ρουκέτες για να μην εισέρχονται στην καμπίνα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Δηλαδή, εγώ τώρα εσύ αυτό που κάνεις είναι ότι άμα κάποιος ρίξει μια χημική ρουκέτα στο άρμα, εσύ έχεις φτιάξει το ερκοντήσιο με δίκιο τρόπο έτσι ώστε να μην ρουφάει τα χημικά μέσα.
3: Ναι.
2: Είσαι επιστήμονα.
1: Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να κάνει σε μια τουαλέτα με το χέσιμο, ας πούμε.
2: Αν τη μην... λες.
4: Ρε Σιφάνη.
1: Ρε αδερφέ μου, είναι λίγο θηλυπρεπές αυτό που κάνεις. Συγγνώμη κιόλας. Γεια. Δεν μπορώ.
2: Δηλαδή,
4: παιδί μου, είναι δύσκολο αυτό που κάνει. Ιδιαίτερο.
1: Σε αμυντική βιομηχανία και μου φτιάχνει ερκοντήσιον. Η ζαρτιέρα είναι δυνατόν. Αν δεν πάρει να μου πει φτιάχνω τα μήκα πατέσα. Και τρώω Τούρκους. Μα είναι δυνατόν. Φτιάχνω τα ερκοντήσιον τι. Για να μην μπουδιάσουνε.
4: Ναι.
1: Έλα ρε παιδιά, σοβαρευτούμε τώρα. Αυτά τώρα δεν είναι επαγγέλματα. Άκου να δεις τώρα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη φίλες και φίλοι. Αμυντική βιομηχανία. Μα το πουλάει, λες και θέλει να βγάλει κόμμα. Τι αμυντική βιομηχανία, φίλε, ψυχτικός είσαι. Μια χαρά επάγγελμα είναι για να μην πουδιάζουν.
2: Ναι, φίλε, αλλά στα άρματα.
4: Έλα, είπε αμυντική βιομηχανία και το έφτιαξε. Ναι, τώρα και... του τον γκρέμισε.
1: Και λέω τώρα αυτό θα βιδώνει κάλικες τώρα. Θα ρίχνει. Θα βάζει μέσα TNT σε μπόμπες.
4: Κατάλαβε.
1: Με ξενερώνει, δεν το καταλαβαίνετε. Θέλει πολύ μυαλό. Πάμε.
4: Λοιπόν, εσύ έχω τον Ιωάννη, παιδιά, στείλτε μου μήνυμα το όνομα και το τηλέφωνό σα στο Instagram για να μπορώ να σα πάρω τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ, Ιωάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
5: Νταλίκα 30 από Φραγκφούρτη.
1: Δεν άκουσα, αγόρι μου, ξαναπέσω λίγο.
2: Νταλίκα.
5: Νταλίκα 30 από Φραγκφούρτη.
1: Έτσι, μαλόκα, αυτά είναι επαγγελματά. Γερμανία, Νταλίκα. Πες μου, Νταλίκα, πες μου, Νταλίκα.
5: Είναι ένα man, 580.
1: Και λέγεται και man Νταλίκα.
4: Αυτό,
1: αυτό είναι επάγγελμα, ρε φίλε. Αυτό είναι επάγγελμα. Να είσαι Νταλικήρης και να έχεις και να δουλειάσεις και man.
5: Και το καλύτερο ποιο είναι, ότι είναι με βαρέα μηχανήματα.
1: Με βαρέα μηχανήματα, τι εννοείς?
5: Μεταφορά βαρέων μηχανημάτων.
1: Φόμα.
4: Τώρα τον έφτιαξε φούλ.
1: Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό είναι το όνειρό μου τώρα. Αυτό είναι επάγγελμα.
5: Θέλω να σου πω.
1: Όχι, δεν μπορώ, δεν μπορώ να τα φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Φαρφούρτη, τι λέει, πέρα, πώς φορτάτε.
5: Συνεφιά. Ωραία.
1: Τι να κάνεις τώρα εκεί πέρα και εσείς.
4: Άμα σου αρέσει η συνεφιά και αυτός ο μουντός καιρός, σου αρέσει.
5: Φραγκφούρτη είναι τόπο καιρός.
1: Ναι,
4: σαν
5: πόλη γενικά.
1: Πλέον ρε, εσύ καταρχήν και οι βόρειες χώρες
2: πλέον. Χριστούγεννα λένε είναι ωραία στη Φραγκφούρτη.
4: Έχω πάει, δεν τρελάθηκα πολύ.
5: Η Φραγκφούρτη καταρχάς είναι η Λάρισα της Γερμανίας. Οπότε ο καιρός είναι κουφόβρας, είναι ζέστη.
2: Είναι η Λάρισα της Γερμανίας.
1: Βέβαια, εγώ έχω ακούσει
5: το κάτω.
1: Είναι κάμπος η Φραγκφούρτη, το ακούσαμε γι' αυτό. Έλα, φιλέ. Το ξέρω, ρε, θα μου πει εμένα για Φραγκφούρτη που.
2: Το ξέρει εσύ, ρε.
1: Καταρχήν έχω πάει στο εργοστάσιο της Πόρσε.
5: Πού είναι
1: στην Τουγκάρδη, έχω πάει εγώ.
5: Ωραία.
1: Λοιπόν, έλα φίλε, πάμε να παίξουμε. Να μας πεις εσύ πώς είναι στην Τουγκάρδη. Λοιπόν, σε ποια χώρα κατασκευάζονται παραδοσιακά τα αυθεντικά καπέλα Παναμά? Στον Παναμά, στον Ισημερινό, στην Κολομβία ή στο Περού?
5: Στο Ισημερινό.
1: Σωστός ο μπρο.
4: Ο Γιάννης,
1: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έλα να πάρεις το δώρο σου από τη Φαφρούτηση. Άλλους πήρες τη Φαφρούτηση να του στείλουμε ένα ρολόι. Ναι.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
1: Αχ, ναι.
0: Σε λίγο στο Music 892.

0: τα κουνάβια, άκουσες.
1: Είναι κακό που πιστεύω ότι. Το λέω γενικά, να ξέρετε ότι είμαι κατά οτιδήποτε έχει να κάνει με βία. Δεν μου αρέσει η βία καθόλου.
2: Ναι, τι σχέση έχει.
1: Προσπαθώ να ισορροπήσω στο μυαλό μου τη βία και τη βλακία. Λέω ρε παιδί μου ότι ένας πόλεμος δεν θα τα λύνουν όλα αυτά. Δεν θα ξαναγυρνίζαμε μπάξεις πίσω στις ρίζες. Δηλαδή, αντί να κάθεσαι να ασχολείσαι εσύ με συστημική ψυχική υγεία, να ασχολείσαι να με τραυματισμένους φαντάρους.
2: Το ζει εδώ, κατάλαβε.
3: Το πρωί θα κάνω νερό, το συγγενέκι μα.
1: Ναι, ο Δημήτρης να είναι κάτι, ρε παιδί μου, έτσι.
3: Φλάφερ φαντάρο. Για να πηγαίνουν με όρεξη στον πόλεμο. Για πες μου!
2: Να γυρίζει με στα αίματα, εσύ.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό το φλάφερ φαντάρων, να σου πω κάτι, γελάω γιατί είναι.
3: Εγώ!
1: Και θα έχει πίσω από χακή πόρτα, ξέρω εγώ. Δημήτρη Μπουρίνη, υπεύθυνο ψυχική υγεία. Λοιπόν, αν και νομίζω οι φαντάρων μα δεν θα έχουν ανάγκη από τέτοιο. Από εκτόνωση, γιατί θα εκτενώνονται πάνω στον εχθρό. Λοιπόν, η Ράνια λέει τώρα που περνάει το νομοσχέδιο για του ψυχολόγου. Ράνια, λέει περνάει νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους. Τι θα δηλώνει.
2: Περνάει νομοσχέδιο.
1: Όπα, κυτρίνεις η Ράνια. Τι έγινε, Ράνια.
2: Καλά, είναι σύμβουλος, λέει.
1: Η Ράνια το έχει βγει. Έχει βγει σύμβουλος.
2: Άλλο είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Άλλο είναι human development που είχα πάει εγώ. Άλλο είναι.
3: Εσύ πόσα υπάρχουν.
2: Υπάρχουν πολλά παιδιά ανάλογα.
1: Ρέση, είναι σύμβουλο η Ραγή. Το σύμβουλο είναι βγάζω τον κολόμο απ' έξω. Δεν φέρω ευθύνη. Τι είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω τη διαφορά από το ψυχολόγο.
1: Το σύμβουλο ψυχική υγεία, Ράνια, είναι ότι μπορώ να σου πω ότι παπαριά θέλω χωρίς να με πάτε φυλακή. Λοιπόν.
3: Μην την προκαλεί. Είχε πάει στον παλί και καθαρίστηκε. Μην την κάνει έξαλλη.
2: Έχει 28 του μηνό και πανσέλινο.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Είναι να φύγεις από αυτή τη χώρα τώρα. Περνάμε τις καλύτερες εποχές τώρα.
2: Τέλεια.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, γιατί πρέπει να παίξουμε. Πάμε. Ω, Χριστέ μου, ποιον έχεις πάρει, Μαρία.
2: Σάκης.
1: Σάκη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σάκη, για πες τώρα, εσύ έχεις πάει σε κατά σύμβουλο ψυχικής υγείας.
4: Δεν θέλω να πετάω τα λεφτά μου, έτσι.
2: Έλα, ρε, και έλα, ρε.
1: Έλα, ρε. Γι' αυτό δεν έχει πειλάτη η Ράνια.
3: Παιδιά, όπως νιώθουμε καλά, οι περισσότεροι. Ναι.
2: Παιδιά, μην έχετε ταμπού.
1: Όχι! Αυτό είναι ψέμα. Όπως νιώθουμε καλά. Μας έχει κάνει το νέο σύστημα να νιώθουμε καλά με συγκεκριμένους τρόπους.
2: Αυτό όχι, είναι θα κάνουμε πολέμου συνέχεια.
1: Ναι! Ναι! Λοιπόν, έλα, φίλε. Ένα, δύο ή τρία.
4: Ένα.
1: Το ένα, ο φίλος ο Σάκης. Θα παίξει με τον Δημήτρη, τον Μπουλίνη. Τυχερός.
2: Δημήτρη, συνέχεια.
3: Ναι, δεν με έχει πάει. Με έχει πάει αίμα. Έχω Αθηνά.
1: Με τον επίσημο φλάφερ του ελληνικού στρατού. Αθηνά.
5: Καλημέρα.
1: Αθηνά, μου ακούγεις έξυπνο κορίτσι. Δεν πιστεύω να έχει φάει παπά τώρα εσύ με σύμβουλο ψυχικής υγείας και τέτοια. Ψυχίατρο, okay. Κατευθείαν φάρμακα. Και εγώ εκεί είμαι. Στα φάρμακα. Εγώ,
2: καλά, εσύ είσαι, βέβαια.
1: Εγώ πρόσεχα, μην βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω.
2: Εσύ δεν σ' αρέσουν αυτά.
1: Όχι, είμαι υπέρ των φαρμάκων. Όχι, υπέρ των φαρμακών γενικά. Ναι. Ότι αν έχω ένα πρόβλημα, χαπ, νταβόρ, κάτω. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα. Ένα, δύο ή τρία.
5: Τρία.
2: Αχ, μην είμαι τρία. Εγώ.
1: Εδώ πέρα, Ράνια, στέλνουν τα παιδιά. Πε τη Ράνια. Η Ράνια έχει αυτή τη φοβία που έλεγε πριν. Εσύ έχει αναλύσει το θέμα.
3: Ναι, πε
2: τη.
1: Υπάρχει, Ράνια, η παιοφοβία.
3: Φοβία του Πέους.
1: Βέβαια υπάρχει, λέει η άλλη. Καλά. Λοιπόν, φιλενάδα, θα παίξει με τη Μαρία.
2: Εγώ πάλι. Ναι.
5: Τέλεια.
3: Μαρία, Μαρία, μας έχει πάει αίμα.
1: Παιδιά, Σάκη και.
2: Αθηνά.
1: Αθηνά μου, παιδιά μου. Τα που παίζουμε κλασικά 30 δευτερόλεπτα, όποιο βρει τι περισσότερε λέξει. Θέλετε κάποια βοήθεια.
3: Αρχή τη εβδομάδα.
1: Αρχή τη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Λέω να πει ότι ξεκινάει πρώτο. Ο Σάκη και όχι η Μαρία.
3: Η
1: Αθηνά και η Μαρία. Αθηνά μου το ξέρει το παιχνίδι, έτσι.
5: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Με τα κίτρινα.
1: Ναι. Αθηνά. Σε 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, Αθηνά, είμαι στην δουλειά μου και με ανέβασαν. Τι έχω, τι μου έδωσαν.
5: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, συναντάς έξω την μία διάσημη τραγουδίστρια και της ζητάς ένα...
5: Αυτόγραφο.
2: Ναι. Αντί για το air condition, τι βάζουμε.
5: Ανεμιστήρα.
2: Αλλιώς, διαφορετικό είναι τα νέα μοδάτα τώρα. Αυτά που έχουν βγει είναι στο έδαφος.
5: Air condition.
2: Όχι, όχι, όχι, είναι και για οικονομία ρεύματος. Θερμοστάτης.
1: Βάζεις θερμοστάτη, λογικό είναι. Άμα ζεσταίνεσαι.
2: Για οικονομία.
1: Ναι, βάζεις θερμοστάτη, άμα ζεσταίνεσαι. Γιατί θερμοστάτη.
3: Στην προαγωγή που είχε απαγορευμένη λέξη την ανέλυξη και η Μαρία είπε μας ανεβάζω.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Άσε, άσε.
3: Ρώτησα.
1: Εσύ κάνει τα χειρότερα. Και να υπάρχει.
3: Ρώτησα.
1: Και να υπάρχει, έχει κάνει τόσα τέρατα.
3: Σιγά ρε, πάνε να μιλήσει για τέρατα.
1: Έλα, πάμε. Σάκη.
3: Τι κάρτε. Τι κώδικε πρέπει να μου βρει κάρτε.
1: Λοιπόν, Σάκη, είσαι έτοιμο. Παιδιά, δεν φεύγει κανένα, έχουμε και τα 100 ευρώ μετά από τα

0: Υπερλοκά, περιμένετε.
1: Λοιπόν, Σάκη, γρήγορε απαντήσει. Θέλω και Θεό μαζί μα, εντάξει. Ανακάτεψε, Μαρία.
0: Τρία.
1: Δύο για ισοπαλία, τρει για να κερδίσει.
0: Τρία. Έλα, human developer. Τρία, δύο, ένα πάμε.
1: Λοιπόν, Μαρία, ο Άκης Πετρετζίκης ήταν ο πρώτο.
2: Σεφ, μάγειρα, νικητή.
1: Ναι, νικητή σε ποιο, στο.
2: Μάστερ σεφ.
1: Ωραία. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Όχι, πάσο. Όχι, Αθηνά.
2: Αφροδίτη, Ηρακλή.
1: Μπράβο. Είμαι στην Κοσμοτέ.
2: Τέλεκομ.
1: Ναι, τι την έχω, είμαι.
2: Πάροχος.
1: Όχι άλλο.
2: Συνδρομητής.
1: Μπράβο, ναι, συνδρομητής, σωστά. Σωστά, πήγε το πρόβλημα.
0: Συνδρομητής, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Τρεις,
0: σωστό. Σάκη, συγχαρητήρια, κέρδισες 100 ευρώ. Θα μπουν στο λογαριασμό σου άμα τα δεις, φύρα μου. Λοιπόν,
1: θα μπουν, μην το ακούτε.
0: Λοιπόν,
3: δεν έχουμε και το...
1: Αυτός είναι.
0: Πάμε, γιατί έχουμε και Hyperlock. Λοιπόν, πολύ δίμη της μπουλίνης αυτό το κομμάτι.
4: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Music 892.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
15: Έφτασε! Έφτασε!
16: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Σκοτάδι και λέει πάντα!

Ανοίξτε στα σχολικά, όσα σχολικά τώρα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, ανοίξτε τώρα, τι θα βρίσω. Ανοίξτε το ραδιόφωνο να κάνουν πρώτη ώρα μάθημα. Την πρώτη ώρα μάθημα θα την κάνουν στο Λαυρόπουλου και μετά θα πηγαίνουν σχολείο.

είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν γυναίκες, αγόρι μου. Και μας τη δυσκολεύουν και μας την ομορφαίνουν και μας την ξαναδυσκολεύουν. Καλημέρα, καλημέρα φίλοι και φίλοι. Καλημέρα. Σταμάτα και σε δύο στρατό. Πύργος ελέγχου.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ το ξαναπεί, η εκπομπή Τα Κουνάβια δεν είναι για τους ακροατές που μας ακούνε. Είναι εκπομπή να μπαίνει σε πρωινό σε σχολικό μέσα. Πριν πάμε, τι έχει την πρώτη ώρα, γλώσσα, όχι. Η πρώτη ώρα θα έχει μου μάθει τα τραγούδια κολομπέτα. Α, μάθετε τις καταβολές σας. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Και η pop και κορεάτες. Γάμο, θα την πατήσουμε τους κορεάτες. Περιμένω τους Τουρκούς και θα την πατήσουμε τους κορεάτες. Έχουν μπει οι κορεάτες. Έχουν μπει οι κορεάτες στα σπίτια μας. Απίστευτο το πράγμα.
1: Άστο και δεν βγαίνουν.
0: Ναι, δεν βγαίνουν. Άστο να πάνε. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Έχει ο Γκαμπριέλο Άλβες, θα λέγει κάποιος σήμερα. Αλλά πέρα από τα μαθήματα, πώς το λένε, ιστορίας που σας κάνουμε εμείς κάθε πρωί, μουσικής ιστορίας, βλέπω, Μίτσο, ότι πρώτη φορά δεν θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Θα ξεκινήσω ότι φέτος ο καιρός θα έχει κόλπα. Φέτος που έχει φτάσει το πετρέλαιο στο διάολο, ή θα φτάσει, φτάνει, τέτοιο.
2: Θα φτάσει, σίγουρα θα φτάσει.
0: Έρχεται, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε το πιο βαρύ χειμώνα των τελευταίων χιλίων ετών.
2: Εντάξει,
1: μήπως είσαι
0: υπερβολικός τώρα. Ρε, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ διαβάζω τα site. Και το site εδώ πέρα έχει τη γη με ένα τεράστιο κυκλώνα από πάνω. Δεν έχω διαβάσει το θέμα, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα η πρώτη εικόνα είναι που με ενδιαφέρει.
2: Θα έχουμε ψυχρούς μήνες, πάντως. Ναι. Λέει, θα έχουμε ψυχρούς μήνες.
0: Τι γίνεται, να
2: είχαμε καιρό να νιώσουμε.
0: Να κόψω ξύλα.
2: Όπως και καλοκαίρι θα έχουμε πολύ ζεστό. Μάλλον θα είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα φέτος. Είτε αυτό είναι κρύο, είτε αυτό είναι
1: ζέστη. Περιμένετε για τους ψυχρούς μήνες χειμώνας.
0: Πάντως φέτος καλοκαίρι, παιδιά, είχαμε ήπιο. Δηλαδή γι' αυτό πέραμε. Μια χαρά ήμασταν. Δηλαδή, ωραία την περάσαμε. Για λέγε, Μίτσο.
2: Ναι, γιατί λέγανε ότι φέτος, α πούμε το 27, όχι φέτος, το 27 θα είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχουμε ζήσει all the time.
0: Αυτό που θα έρθει. Α, χειμώνα θα δούμε χιόνια σε παιδιά.
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Γιατί χειμώνα περάσαμε.
0: Λάθος απάντηση.
2: Αλλά
0: τώρα,
2: οι προβλέψεις μου.
0: Δεν θα πεις ποτέ στα Όλα. Κουνάβια, δεν θα πει ποτέ κανένα σας, δεν ξέρω. Ποτέ δεν. Πες ψέματα. Δεν πειράζει.
2: Θα πλημμυρίσει η Αθήνα.
0: Ναι, μ' αρέσει. Για χιόνι ρώτησα. Για λέγε.
1: Θα αποκλειστούμε.
0: Εντάξει, βγήκανε παιδιά. Ακούστε, έχουν η ΕΜΗ. Έβγαλε, μάλλον η ΕΜΗ πρότεινε πλέον και τα νέα για το έτος 2026-2027. Πρότεινε και τα νέα ονόματα για τους για τις κακοκαιρίες.
2: Εγώ δεν το ήξερα. Συνεργάζεται η Ελλάδα, η Κύπρος, ναι, και το Ισραήλ και δίνει τα ονόματα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν ονόματα τα οποία. Ακούστε, εγώ δεν ήξερα ότι αυτό, νομίζω ότι δεν γίνεται. Ότι γίνεται τυχαία, ρε παιδί μου. Έχει προτείνει πριν γίνει κάποια κακοκαιρία, κάποια καταστροφή, έχουμε τα ονόματα τα οποία θα παίξουν φέτος. Πλάκα. Η ΕΜΗ πρότεινε Τυφώνας, δεν ξέρω το ανάλογο θα είναι. Τυφώνας, καταιγίδα, Χαμπρίας.
2: Σωστά.
0: Μετά, Τυφώνας Φιλίπα.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Τυφώνας Ίκαρος ή Κακοκαιρία, παιδιά, έτσι. Κακοκαιρία Λασκαρίνα.
2: Εδώ είμαι.
0: Έλα, αγόρι μου. Έτσι. Κακοκαιρία ή Τυφώνας ή δεν ξέρω και εγώ τι, Οδυσσέας.
1: Να και Οδυσσέας.
0: Λόγω Νόλαν φέτος. Μετά συνεχίζει με Κακοκαιρία ή Τυφώνας Ροξάνη. Ουρανός. Και τι το άλλο είναι, Ξάνθε.
2: Ξάνθη, παιδί μου.
0: Ξάνθη.
2: Τι Ξάνθε, Ξάνθη.
1: Πώς τα αποφασίζουν αυτά, ρε παιδιά, με ποια κριτήρια?
0: Δεν ξέρω, εδώ πέρα έχει, βλέπω εδώ πέρα υπάρχει και τέτοιο. Υπάρχει κάποια εναλλακτικά που βλέπω εδώ πέρα.
2: Όχι εναλλακτικά. Τι? Τα άλλα είναι οι προτάσεις των άλλων. Είναι του Ισραήλ και της Κύπρου. Αυτές είναι όλες οι κακοκαιρίες του 2027 που βλέπεις μπροστά σου.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου, Νάντια βλέπω εδώ, Ταμάρ, ύπνος. Κακοκαιρία, ύπνος.
1: Ναι.
0: Τι λέει, Ζόχαρ. Αυτό θα είναι των Ισραηλινών που είχαν βγάλει και το Ζόχαν. Βεϊρίνα η δικιά μας. Τι λέει εδώ πέρα. Βεργίνα.
2: Βεργίνα, παιδί μου, τη Βεϊρίνα.
0: Ναι. Τι έχει εδώ. Περσέφωνη, καλά θα γίνει τη Πόπη φέτος.
2: Και Σύσυφος.
0: Και Σύσυφος. Ωμα. Δεν ζω. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά. Τα ίδια παντελάκια με τα ίδια παντελή μου. Δεν βλέπω κάποιο όνομα που να με φοβίζει όσο θα περίμενα. Λοιπόν. Χαμός, χαμός. Τέσσερα ξεκινήσαν και οι πρωινές εκπομπές.
2: Ξεκινήσαν, το δώσαν όλο.
0: Και ήδη έχουμε τα πρώτα μαλαφούκια, έτσι να περάσει και ο χειμώνας σιγά σιγά, μαράκι.
1: Εσύ, να περάσει και ο χειμώνας, κάτσε ακόμα δεν ήρθε.
0: Πώς έτσι πάλι, μωρή.
1: Γιατί τι έχω. Έβαλα λίγο χρωματάκι σήμερα, επειδή ήμουν στα μάτια.
2: Μπορείς να μας αφήσεις ήσυχους μία πια στη Μαρία, μία εμένα.
1: Τώρα. Σήμερα τι έχω, πες μου. Πραγματικά.
0: Έχεις το κλασικό μπόχο φασέικο στυλ. Απλά έχεις πετάξει από πάνω και ένα μουσταρδί τζιν μπουφάν και είσαι πραγματικά. Τι σορλόλο χρωμάτων είναι αυτό. Λες και έχει χυθεί πίνακας του Νταλή, να πούμε. Τέλος πάντων, anyway.
1: Μα είμαι ένα καλλιτέχνη.
0: Πραγματικά είσαι. Άκου τα μόνιτα. Μόνιτα λέει. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία θα στο τέλος θα αιωρείται εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε. Χθες είχαμε πρώτο τσακωμό. Ο Λιάγκας. Γιώργη, καλημέρα. Μωρή τρέλα, Λιάγκα, τι μαλούρα πέταξες, μωρή τρέλα.
1: Τι μαλλί ήταν, εγώ δεν είδα καμία διαφορά.
0: Το μαλλί, τον Γιώργο του λέει, Λιάγκα, ρε, αγόρι μου, 20 χρόνια νέτα.
1: το, πέρα, το χρώμα.
0: Το πέρασε από πάνω, το πέρασε.
1: Ναι, αλλά έχει αφήσει πλάγια.
0: Έχει αφήσει, πρωτά. Το κάνει ωραία. Μωρή τρελά λιάγκα. Τι άντρα. Ωραίο άντρα. Έτσι. Και το πήγε όσο τόσο. Τι χρώμα είναι, 4 είναι το 4 έβαλε.
2: 4,5.
0: Πολύ μ' άρεσε.
1: Πάντως δεν είναι κομμωδινή.
0: Μ' άρεσε ο λιάγκα.
2: Όχι, πολύ καλό ήταν. Πολύ καλό.
0: Ανανεωμένος ο Γιώργης, μιλάμε τώρα, δεν τον άκουσα. Μου είδα φάτσα μόνο. Αλλά μόλις είδα αυτή τη γυαλάδα στην τηλεόραση.
1: Εσύ αν είχες μαλλί θα το έβαφε. Εμένα μου αρέσει να περιποιούνται και οι άντρες, δηλαδή να βάφουν το μαλλί τους, να φτιάχνονται, να κάνουν τα διάφορα.
0: Α, θα το βάφα, λέει η Μαρία. Θα το βάφα, ναι. Βέβαια. Για λέγε, Μίτσο, τι είχαμε. Αλλά τσακώθηκε απ' την άλλη.
2: Τσακώθηκαν, εσύ, είναι κρίμα τώρα.
0: Τσακώθηκε τώρα. Απ' την άλλη έχουμε και τον Άνδωνη Γεωργιάδη, άλλη μαλούρα καινούργια. Αυτός έβαλε μαλλί. Έβαλε μαλλί και με μαλλί βαμμένο και μαλλί βαλμένο. Τσακώθηκαν, τι έγινε.
2: Τσακωθήκανε, ναι. Συγκεκριμένα λέει ο Άδωνης, αν κάνει κάποιος μπότοξ ενιχάδικο, παίρνει ο ίδιος την ευθύνη. Απατεώνες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν.
0: Μου το λέει και από κολλάει αυτό.
2: Γιατί ξεκίνησε όλη ναι. η συζήτηση ναι. για το Μαζονάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Κύριε Λιάγκα, επιμένει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο.
0: Δεν τσακωθήκανε. Μην σου πούμε το μου έτσι, με κύριε Λιάγκα και
2: τσακωθήκανε. Στην αρχή πήγε το κύριε. Κύριε Λιάγκα, επιμένει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο τρίο είχε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους. 8 για την ακριβία. Αυτό σημαίνει ότι κάτι υποπτευόντουσαν. Επειδή είχε κάνει 8 ελέγχους και τελικά δεν τους πιάσανε.
0: Κατάλαβα.
2: Ο Λιάγκας λέει: μάλλον κάναν τα στραβά μάτια.
0: Χαμός.
2: Ο Άδωνης λέει: αν κάναν τα στραβά μάτια, τότε δεν θα πήγαιναν 8 φορές.
0: Δηλαδή, βλέπω το σημάδι μετά.
2: Τον είπε Ηρακλή Πουαρό.
0: Ναι. Α, εντάξει, πήγε εκεί πέρα η φάση. Ωραία. Περιμένουμε πιο πολύ έτσι, μαλαφούκι. Είχαμε μεγάλος λόγος, παιδιά, γίνεται από χτες. Εδώ και. Πόσο, 2 εβδομάδες με τα κβάντα που σας λέγαμε. Έχει, η λέξη κβαντικό έχει γίνει. Μεγάλος Παύλος Πολάκης. Ο Πολάκης έργαμε. Τι κρίμα, δεν πρέπει να χαθεί αυτός ο πολιτικός. Δεν πρέπει να χαθεί. Δηλαδή, ο Πολάκης τώρα θα του πήγαινε να βάψουμε στο μαλλί. Μεγάλος Παύλος Πολάκης, ο οποίος λέει, μίλησε, βγήκε και είπε για την κβαντική ιατρική. Να πούμε ότι είναι γιατρός ο Πολάκης, είναι χειρούργος, έτσι δεν είναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, και εγώ τον είχα για ψήστη, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, βγήκε και τοποθετήθηκε ακαδημαϊκά ο Παύλος ο Πολάκης για την κβαντική ιατρική. Είπε επιλέξει. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Βγήκε ο Παύλος ο Πολάκης. Παύλο, μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί και εμείς τώρα έχουμε βγάλει ένα λύκειο. Έχουμε βγάλει τώρα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοείς τώρα. Παπάρια μάντολες. Τέτοιο.
2: Φαντάζομαι με τον όρο που δώσε εννοεί ότι δεν υπάρχουν αυτά. Φαντάζομαι.
0: Θα μπορούσε να πει ότι δεν υπάρχουν αυτά. Παπάρια μάντολες. Ο Παύλος Πολάκης έδωσε το δικό του τέτοιο. Καλά, βλέπω ότι έχουν βγει πάρα πολύ και απαντάνε Κριστιανού για την
2: κυβερνητική.
0: Εγώ, παιδιά, να σου πω κάτι. Τι έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τελικά αν υπάρχει κυβερνητική ιατρική ή όχι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιοι λένε δεν υπάρχει αυτό.
1: Στην περισσότερη λένε ότι δεν υπάρχει.
2: Και
1: η
2: φυσική λένε ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Και μαζί για να κλείσω το έτσι το πρώτο σκανάρισμα, ότι μπαίνει ο Λεωνίδης με μια μπανάνα στο χέρι. Συνήθως μπαίνει με μια μπανάνα στο χέρι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Όσοι, επειδή έχουμε μιλήσει για μετοχές εδώ πέρα. Έχουμε μιλήσει για μετοχές, έχουμε μιλήσει γενικά, είμαστε μια εκπομπή η οποία ασχολείται με οικονομικά θέματα. Εγώ αυτή τη στιγμή το λέω χήμα, αν και δεν επιτρέπεται να δίνουμε, πώς λέγονται ρελέοντα, επενδυτικές συμβουλές, δεν επιτρέπεται βάσει νόμου. Αυτή τη στιγμή εγώ θα παρανομήσω και θα δώσω δημόσια στον αέρα αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποιος να μου κάνει μήνυση.
1: Αλήθεια.
0: Θα το πάρω πάνω μου όμως. Αυτή τη στιγμή θα εκτιολογηθώ βέβαια. Κάνω κάτι παράνομο. Θα δώσω μία μετοχή την οποία θέλω να την παίξετε, να τη σορτάρετε. Δηλαδή να παίξετε. Εγώ πιστεύω ότι θα κατακρεμιστεί.
1: Πώς θα το κάνεις αυτό.
0: Θα το κάνω αυτό και δέχομαι και μηνύσεις. Μιλάμε για την. Μιλάμε για την μετοχή της Nvidia. Την πιο ακριβή μετοχή αυτή τη στιγμή.
2: Είναι νούμερο ένα στον κόσμο εταιρεία, δεν είναι η Nvidia.
0: Ναι, αλλά χτες πήγε και τους επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης στην Καλιφόρνια.
2: Έτσι πώς το δέξεις, ναι.
0: Λοιπόν,
2: αλλά για... μίλησε και με την Τέσλα.
0: Ω, καλά.
1: Εντάξει.
2: Και με άλλη μία.
0: Πάει ο SP500 ολόκληρο. Λοιπόν, μεγάλος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε στα άδυτα της Nvidia. Μάγκα, πόσο. Μωρή πρωθυπουργάρα, πόσο τρελά είναι. Πήγε να γκρέμισε όλη την παγκόσμια οικονομία. Klein Mind. Μπήκε μέσα, παιδιά, Μίτσο, να μας τα πει τώρα αναλυτικά. Βρέθηκε στην Καλιφόρνια πέρα. Τι ετοιμάζεται. Τι τσιπάκια θα πάρει για τα Ραφάλ. Τι πάει να κάνει ο πρόεδρος πέρα. Ρε εσύ, πόσο τέλειο. Πραγματικά, εδώ ο κόσμος καίγεται και ο μεγάλος πρωθυπουργός. Μπορώ να έχω 30 χρόνια Μητσοτάκη μου, μόνο με τι
2: φωτογραφίε. Όχι απλώς έκανε χειραψία με ρομπότ, αλλά του έκανε και give me five.
1: Το έκανε και το Give Me Five, δεν το είδα.
2: Το έκανε και Give Me Five με το ρομπότ με τον πρωθυπουργό. Πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία πήγαν, κάναν μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και του ζήτησε κιόλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έρθουν στη χώρα μας, να επενδύσουν. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι η Nvidia είναι στη χώρα μας. Ενώ ότι κάτι νομίζω ότι το είχα δει πέρσι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι κάτι ετοιμάζει ο πρόεδρος. Κάτι ετοιμάζει ο πρόεδρος, που το πιο τι θα μας φέρει τώρα εδώ πέρα.
1: Έλα, πού σου πάει το μυαλό, κάτι θα σκέφτεσαι εσύ.
0: Μα είναι τόσο τρελάκιας που δεν ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή, πήγε μέσα, μιλήσανε εκεί πέρα με τους προέδρους της Nvidia, από εκεί, από εδώ, Tesla, μέσα. Παιδιά, έχει αγριέψει τώρα, δεν ξέρω για τους Τούρκους πήγε. Να πάρουμε τσιπάκια μέσα να. Δεν ξέρω, δεν ξέρω Μίτσο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή.
2: Εγώ δεν το περίμενα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω, μάνα. Δηλαδή λέω ρε μαλάκα, θέλω να πρωθυπουργό. Όχι τόσο μαγκά όμως. Λοιπόν, θα δούμε φίλες και φίλοι πώς θα πάει. Έχετε όμως στη συμμετοχή της Tesla και της Nvidia να δούμε πώς θα πάει. Και βλέπω παρόλα αυτά προβάδισμα μόνο 10 μονάδες στην Νέα Δημοκρατία.
2: 9,9.
0: 9,9 μονάδες στη δημοσκοπήση της Άλκο, που για μένα, με όλα αυτά που κάνει ο πρόεδρος. Δηλαδή πήγε στην Nvidia. Μόνο που πήγε στην Nvidia δεν πρέπει να πάει δημοσκοπήση.
2: Κανονικά θα έπρεπε.
0: Τι τώρα.
2: Αλλά αρχίζουν και βγαίνουν και άλλες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, για λέγε.
2: Συγκεκριμένα για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Εντάξει, ξέχασα τι γίνεται. Μπράβο, έχω το γείτονα εκεί πέρα. Πρέπει να πάρω
1: ποιο γείτονα καλά.
0: Δεν σε έχω πει εγώ που έχω ένα γείτονα ο οποίος μένει στην Αμερική μόνιμα. Όχι. Και είναι chief engineer στην Nvidia. Πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο το χρόνο.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Για μάθε.
0: Βέβαια, φαντάζομαι.
2: Μην τον διώξαν τον άνθρωπο.
0: Μπα δεν θα κρύφτηκε ο χρόνο, είναι έξυπνο. Δεν παίζει να. Λοιπόν, τι άλλε δημοσιοποιήσει βγαίνουν, Μίτσο.
2: Λοιπόν, συγκεκριμένα πώς φαίνεται στον κόσμο και αν θα ψηφίσανε ένα κόμμα με τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Τι γίνεται με τον Λιάκο πέρα, δεν καταλάβαμε τον Λιάκο τι έγινε. Κράτα το και θέλω να αναλύσει η Ηλία Κασιδιάρη.
2: Φυσικά, πάντως σίγουρο είναι το 8% ότι θα ψηφίσει το νέο κόμμα Κασιδιάρη.
0: Εγώ δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
2: Βλέπουμε μια ισχυρή. Τώρα δεν έχουν πει επίσημα ότι θα είναι αυτό. Δεν έχει γίνει μια επίσημη δημοσκόπηση που να έχει μέσα το κόμμα του Κασιδιάρη. Αυτό είναι μια εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε. Κέφι, χωροστραγούδι, πάμε.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Λοιπόν, και έχει τύχει να φτάνει στη νίκη και να πέφτει το ρεύμα. Μιλάω για τους φίλους gamers. Το APC Backup UPS Pro. Μάλλον καλά εδώ, όχι backup. Το APC Back UPS Pro Gaming της Schneider Electric προσφέρει εφεδρική τροφοδοσία και προστασία για, gaming σε, το, για το gaming setup σου. Setup σου. Καλά, τι έχω πάθει σήμερα. Θα το βρείτε εννοείται στα M-Systems. Και νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είστε φοιτητόνια, μικρά μου ζουλάπια, πρέπει να έχετε το νου σας στο budget. Λοιπόν, τώρα έχεις κάνει το ΔΕΗ My Home for Student με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό δώρο καφεδάκι, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home Student δεν γίνεται. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Θέλετε, παιδιά, με το που ξυπνάτε να πιείτε έναν καφέ, αλλά τον θέλετε έτσι γλυκό, ή να φάτε ένα κομμάτι, για παράδειγμα, κέικ, και έχετε ενοχές? Σταματάτε τις ενοχές, γιατί ήρθε το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αλλάζει τον τρόπο που απολαμβάνεις τον καφέ, τα ροφήματα, τα γλυκά μας όλα. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
2: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς. Μπαίνετε Δουλευταρά, βρίσκεται άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγετε όποιον θέλετε εσείς. Έτσι δεν κινδυνεύετε ούτε από σκητζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία. Δουλευταράς, και έχετε το κεφάλι σας εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πάμε, γιατί συνεχίζεται εδώ πέρα η φάση. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο για το, για το περίφημο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, όπου δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
2: Γιατί, τι δεν κατάλαβε?
0: Εγώ κατάλαβα ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης βγήκε ο Λιάκος έξω. Βέβαια, να πω κάτι. Κάπως τον βλέπω λίγο βαρύ, με την έννοια τον Ηλία. Κάπως έχει μεγαλώσει. Δεν ξέρω, δεν είχε την ορμή αυτή που είχε κάποτε.
2: Που είχε τότε.
0: Ναι,
2: καλά,
0: ναι.
2: Είναι και, να σου πω,
1: έχει οριμάσει
2: τόσα χρόνια μέσα.
0: 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια.
2: Είναι τόσα χρόνια.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ή το πάει επίτηδες πιο χαλαρά, σου λέει. Μη
2: δώσω, κάτσα με περάσουν,
0: ναι,
2: πρώτα.
0: Ναι, δηλαδή μήπως πάει να το.
2: Να μου επιτρέψει να κατέβω.
0: Ναι, εγώ δεν έχω καλάβει και γίνεται όλη αυτή η κουβέντα αν μπορεί να κατέβει ή όχι. Από ό,τι λένε οι δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να κατέβει.
2: Όχι. Από ό,τι λένε, δεν μπορεί να είναι αρχηγό κόμματος.
0: Α, μπορεί να είναι βουλευτής, ας πούμε.
2: Ναι, μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος. Τώρα, αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ανακοίνωσαν ένα κόμμα ότι θα στηρίξει τη Συμμαχία Ελλήνων.
0: Ναι. Εντάξει. Η Συμμαχία Ελλήνων, τι κόμμα υπάρχει κάπου αυτό το κόμμα?
2: Λέει ότι ιδρύθηκε το 25.
0: Ναι.
2: Το παραστατικό έχει υποβληθεί κανονικά στον Άριο Πάγο.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα κανονικά.
0: Ναι.
2: Και που εμποδίζει κιόλας η ομάδα αυτή τον αποκλεισμό από τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Θα δούμε τώρα. Δεν έχει ανακοινώσει αν θα είναι αρχηγός του κόμματος αυτός, αν θα είναι υποψήφιος με το κόμμα αυτό.
0: Μεγάλο άγχος και εκεί πέρα θα έχουμε.
2: Δήλωσε, ναι, πάντως ότι το στηρίζει και ότι η Συμμαχία Ελλήνων είναι εδώ.
0: Ναι, μεγάλο άγχος και εκεί πέρα με τον Ηλία Κασιδιάρη. Τι θα γίνει, τι θέλω να πω.
2: Πάντως από κάτω γράφουνε. Επιτέλους αρχηγέ μας, ήρθε τέτοιο, σκούπασε όλη την Ελλάδα. Και.
0: Σκούπασε όλη την Ελλάδα. Θα δούμε. Νομίζω σήμερα θα ανακοινώσει τον τρόπο καθόδου του, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα από ό,τι βλέπω. Ή αύριο. Θα πει πώς θα κατέβει.
2: Καλά, σίγουρα θα ανεβάσει κι άλλα ούτως. Ναι, γιατί τώρα πια άνοιξε και δικό του λογαριασμό στο TikTok και το κόμμα, ναι, και ο Κασιδιάρης.
0: Ένας ωραίος τύπος τώρα, έτσι, πολιτικός, τον οποίο τον παρακολουθώ στα social media. Μια περίεργη, έτσι, μουτσούνα. Και ξέρεις ότι ακόμα τις περίεργες μουτσούνες είναι. Είναι της Νέας Δημοκρατίας ο. Πώς λέγεται ρε εσύ αυτός? Ο βουλευτής. Ο Κερίδης. Ο οποίος γενικά τον βλέπω, τον βγάζει ο Sky πάρα πολύ και μιλάει για γεωπολιτικά τέτοιο. Με αξάν πολύ αμερικάνικο. Λέει, είπε για τη βενζίνη, λέει 2,5 ευρώ. Τι είπε αυτός?
2: Τον ρωτήσανε, ρε παιδί μου, για τη βενζίνη και πώς είναι οι τιμές της βενζίνης και ότι υπάρχει κρίση, ρε παιδί μου, τώρα. Μην τρελαθούμε, ναι, υπάρχει κρίση όσον αφορά τα καύσιμα και του δώσανε και το παράδειγμα της Λέσβου που είναι 2,5 ευρώ η βενζίνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτός είπε ότι, συγγνώμη, λέει, δεν είναι κρίση. Η κρίση θα είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
1: Α, τέλεια.
2: Είναι πάρα πολύ το 2,5, αλλά δεν είναι κρίση. Κρίση.
0: Καλά,
2: είναι το 5.
0: Άμα ο άνθρωπος, πώς το λένε, έχει πληροφορίες, 5 ευρώ η βενζίνη, το φαντάζεστε?
1: Όχι, δεν θέλουμε να το φανταστούμε.
0: 5 ευρώ η βενζίνη.
1: Παιδιά, για να το πει αυτό, λέτε.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι ότι ξέρει ότι θα πάει. Αν πάει.
1: Λευτερή, καλά, μπορεί να πάει 5 να πάει. Ξέρει,
0: 5 ευρώ. 5 ευρώ δεν βγάζει τη μέρα, εσύ, κανονικά. Ναι.
2: Θα φύγαμε με το σπίτι, καλέ.
0: Δεν είναι. Τι μηχανάκι, ρε. Εγώ δηλαδή, το μηχανάκι το κοίμαζα με 24 ευρώ. Χτες έβαλα 32, όπως έβαλα.
1: Θα κάνουμε, παιδιά, αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Που ένας με ένα αυτοκίνητο παίρνει και τους άλλους για να πάνε στη δουλειά.
2: Εγώ μένω στο λαγωνίσιο. Φάζει τα κάθε. Δεν θέλει να με πάρει το λαγωνίσι.
1: Εσύ δεν βολεύεις.
0: Θα βάζει πουλμανάκι ο πολίτης, δεν είναι.
2: Τι θα με διώξετε?
0: Αυτό γιατί το προσπερνάς? Δηλαδή, σαν λύση κατευθείαν.
2: Γιατί να φύγω? Επειδή ακρίβει τη βενζίνη, ξέρω, δεν κολλάει αυτό. Άμα,
1: ρε, δεν μας βολεύει.
2: Για το σπίτι, τηλεργασία.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Αν μου στοιχίζει τα διπλάσια, γιατί λόγω περιπετειακού αρχίζει και ακριβένει και η προσφορά εργασία σου. Δηλαδή, αν μου στοιχίζει τα διπλά, τι θα σε κάνω.
1: Έχει τα δίκαια τώρα αυτά, αυτό. Αν το σκέφτεσαι
2: μια Σμύρνη στο Χαλάνδρη, δεν το βολεύει κιόλα, Μαρία.
0: Ποιο?
2: Και στη Χαλάνδρη, ναι. Βόρεια μένει.
0: Ναι, τέλο πάντων, παιδιά, κοιτάξτε, θα δούμε πώ θα πάει. Από την άλλη, βλέπω εδώ πέρα ότι συνεχίζεται ο. Επειδή τώρα η Σαουδική Αραβία και όλε αυτέ οι χώρε έχουν πρόβλημα πέρα με τον πόλεμο, βγήκε η New York Times, αν δεν κάνω λάθο, και βλέπω ότι μα καλοβλέπουν. Λέει, η Αθήνα λέει μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι.
2: Και The Times, ναι.
0: Ναι, παιδιά, εγώ δεν θα ήθελα να γίνουμε. Δηλαδή αυτό με του αρνοξίστε. Εντάξει, ωραία, να έχουμε ένα-δύο ουρανοξύστες, αλλά να γεμίσουμε ουρανοξύστες, ξέρω εγώ.
1: Γιατί εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ουρανοξύστες, λέει, hedge funds και δισεκατομμυριούχοι αλλάζουν πόλη. Αυτό ισχύει, ρε Μίτσο, είναι εσύ που τα ξέρω.
2: Εγώ που τα ξέρω πάρα πολύ όλα αυτά.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι λένε πάρα πολλοί, έρχονται σαν να. Πολλοί δισεκατομμυριούχοι έρχονται στην Ελλάδα. Είμαστε οι φορολογικός παράδοσος για τους δισεκατομμυριούχους.
2: Έτσι λένε και συγκεκριμένα τρελαίνονται όλοι και έχουν τρομερά φορολογικά κίνητρα. Λένε τώρα εδώ πέρα, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Φορολογούνται, λέει, με 5% επί του carried interest, δηλαδή του μεριδίου των κερδών που λαμβάνουν ως αμοιβή για την απόδοση των
0: επενδυτών. Γιατί ο δισεκατομμυριούχος άνθρωπος δεν είναι. Και μπράβο, αν το έχει καταφέρει αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη, να έχει καταφέρει να ρίξει την φορολογία στους δισεκατομμυριούχους. Δηλαδή είναι.
2: Και τις Golden Visa παράλληλα που έρχονται εδώ πέρα και αγοράζουν τα πάντα.
0: Δώσε, ναι, παιδιά, είναι καλά αυτά τα νέα. Όχι.
1: Άρα να χαιρόμαστε.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Εμάς θα μας ωφελεί σε κάτι αυτό τώρα, φίλε, πέρα τώρα, από το κράτος.
0: Αν εμένα έρθει δίπλα στη Νέα Σμύρνη να μείνει ένα δισεκατομμυριούχος Κινέζος, ξέρω εγώ, καλό δεν είναι. Μπορεί να μην είναι και καλό.
1: Είναι καλό.
0: Θα δούμε. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν είχα ποτέ γείτονες δισεκατομμυριούχους. Θα δω τι γίνεται. Από την άλλη, βλέπω όλα τα καλά, παιδιά. Άκου θέμα καθόλου προβοκατόρικο. Νέες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ήδη είχαμε άλλες μειώσεις. Νέες μειώσεις. Ρε, παιδιά, ποιος θα γράφει αυτά. Μπράβο. Νέες μειώσεις, λέει, στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αν πώς το λένε, ήταν πολύ φτωχά. Εγώ δεν παίρνω σούπερ μάρκετ πλέον. Γιατί, λέω,
1: γιατί δεν
0: ανέχομαι να ψωνίσω τόσο φθηνά.
1: Α, δεν μπορείς
0: να χαιστείτε τώρα να πάω. Να πάρω φέτα, να δώσω 30 ευρώ να πάρω ένα κομμάτι φέτα. Δεν το παίρνω καθόλου. Να πανάχισε. 387 κωδικοί έχουν ήδη δηλωθεί.
2: Ναι,
0: έχουν...
2: ναι, 387.
0: Χαμός.
2: Θα μπαίνετε σούπερ μάρκετ, μόνο προσφορές θα έχει.
0: Επίσης,
1: να ναι, πούμε... προσφορές που το είχαν φτάσει ήδη τη τιμή στον ουρανό. Έτσι.
0: Ναι. Επίσης είναι και η εφαρμογή το πόσο κάνει.
2: Φυσικά.
0: Θέλω να βγάλω μια εφαρμογή που να λέει τόσο.
1: Κάτσε, ο Λεωνίδας την είχε χρησιμοποιήσει. Απέδωσε, δεν απέδωσε αυτή η εφαρμογή που έβλεπε.
2: Δεν νομίζω ότι ξαναχρησιμοποιήσει.
1: Τα μάτσε. Σοβαρά. Μ' άρεσε η Λεωνίδα.
0: Ρε Λεωνίδα, πόσο ψωμόλησα είσαι. Εγώ θα ντρεπόμουν δηλαδή με εφαρμογή πόσο κάνει. Τι είσαι, μα.
1: Παιδι μου είχε ενθουσιαστεί. Την είδε αυτό ήταν.
0: Ο Λεωνίδας ότι υπάρχει application που κατεβάζεται.
1: Ναι, απλά για να έχει το application.
0: Λοιπόν, πάμε και άλλε μειώσει. Έχουμε μετά Μίτσο αυτοκίνητα με τιμή εκκίνηση από. Τι λέει,
2: πεντάπτω. Τα βγάλε η ΑΔΕ.
0: Η ΔΑΕΔΕ τι είναι.
2: Γιατί η εφορία δεν είναι η ΑΔΕ.
0: Η εφορία. Ναι. Α, αυτοκίνητα που έχει πάρει κατά σχέση.
2: Από κάτι κατασχεμένα. Ναι.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Πάντα άκουγα για κάποιες, πώς λέγονται, auctions, πώς λέγονται, δημοπρασίες από κατασχεμένα αμάξια. Πάντα βλέπω και κάτι. Δεν έχω παρευρεθεί ποτέ, δεν έχω δει ποτέ τέτοιο auction που λέει βγάλαν λέει, κάτι Lamborghini τη σκότωμα. Βγάλανε κάτι τζιπ που είχαν πάρει από κάτι επιχειρηματίες. Πού είναι αυτά, πού μας ειδοποιούν εμάς, γιατί δεν πάω να. Θέλω να πάω κι εγώ να πάρω ένα Range Rover από χρεοκοπημένο επιχειρηματία να το πάρω μέσα.
2: Σου έχω εγώ. Ναι. Στις Σέρες βρίσκεται η χαμηλότερη τιμή. Ford Fiesta του 97, 500 ευρώ.
0: Αυτό είναι ρε φίλε. Πάνω να σου φορτώσουν ένα αμάξι.
2: Ωραία.
0: Κάτσε. Φόρτ, φιέστε το. Αυτό κάποιο το αμάξι θέλει να το ξεφορτωθεί, δεν έχει να το μεταφέρει.
2: Όχι, έχει και πολύ λίγα χιλιόμετρα. 15.800.
0: Πού τα έχει, σε ποιο τροχό, στο πίσω
2: δεξιά. Όχι, έτσι λέει.
0: Άρα αυτό είναι. Ακούγεται ευκαιρία αυτό.
2: Από το 97 έχει μόνο 15.000.
0: Από το 97 το Φόρτ, φιέστε. Έχουμε 2027. Είναι 40 χρόνια αμάξι. Αυτό μπορεί να το βγάλει ιστορικέ πινακίδε.
2: Άστο, δεν το θες αυτό. Ναι. Hyundai Accent του 97, 600 ευρώ.
3: 800.
0: Παιδιά, ακούγονται.
1: Φάνη, ο Μίτσος λέει: Φάνη, παίζει ένα Raptor 8800, δεν σου κάνω πλάκα.
0: Αυτό πέραν το Raptor, μόνο το σηματάκι.
2: Απλώς το Hyundai Accent έχει παραπάνω χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα έχει 267.815.
1: Έχει.
0: Παιδιά, να πω κάτι. Πέρα τα αστεία. Τώρα να πάρεις ένα αμάξι 40 χρονών, 500 ευρώ. Αυτό κάποιος δεν έχει τα μεταφορικά να το πάει για παλιοσύνδερα και πάει να στο φορτώσουν. Αυτό πρέπει να το κάνει δώρο.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Επίσης, Αλφα Ρωμαίο του 95.
0: Αυτό, λέει, πάνω, αυτό λέει ο Σπύρος. Πάει να σου φορτώσουν το αυτοκίνητο για να πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή εκεί πρέπει να ψάχνουν για μαλάκες.
2: Αλφα Ρωμαίο του 95 από 800 ευρώ. Mercedes A140 του 2000.
0: Όπα, μερσεντικό του 2000 τι.
2: 900 ευρώ.
1: Έλα καλέ τώρα και εσύ.
0: Με ποια Mercedes?
2: Α140. Με 167.000. BMW 520i του 96.
0: Άι, γαμότο.
2: 1000 ευρώ.
0: Το i ξέρει τι είναι. Injection, είναι η παλιά τεχνολογία.
2: Okay.
0: Ναι.
2: 350.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Εντάξει, 40 χρόνια ρε παιδιά, όχι 30, 40 χρόνια, ναι, λέγει.
2: 1200 ευρώ επίσης έχει μια Mercedes του 2002, Α140, με 212.000.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά παιδιά πλέον δεν κυκλοφορούν, έχουν καταργηθεί λόγω Euro 3. Είναι... Αυτό κάτι, κάποιο κόλπο είναι. Ποιος το κάνει αυτό? Κάποιοι απατεώνες είναι, ιδιώτες είναι.
2: Η εφορία είναι, παιδιά, δεν τα βγάλε.
1: Απατεώνες είναι.
2: Όχι. Ωραία, περίμενε. 1500 ευρώ, εδώ σας έχω. 1500 ευρώ, Mercedes-Benz ML400 με αναγραφόμενο έτος πρώτης κυκλοφορίας 2008.
0: Όπα, πόσο?
2: 1500 ευρώ.
0: Όπα.
2: Αλλά έχει 535.000 χιλιόμετρα.
1: Καλά.
0: Αυτό έχει πάει μάνα κάτι στο φεγγάρι και γυρίζει.
2: Ωραία.
0: Τι λέει. Εντάξει, αυτά εντάξει, αυτό κάθε γκαζιά είναι και 20άρικο. Με την νέα, δηλαδή αυτό με κάθε γκαζιά τώρα είναι το...
2: Ωραία. Opel Corsa. Opel Corsa του 2008.
0: Ωραίο, ωραίο κι αυτό.
2: 2.500 ευρώ.
0: Μια χαρά.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν λέει.
0: Όπως ξέρεις ποιο είναι το, είναι αυτό το μικρό το κοφτό το παλιό. Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: λέει. Jeep Grand Cherokee του 2001.
0: Όπα, εδώ είμαστε.
2: Με 165.000 χιλιόμετρα.
0: Μισό λεπτό να βάλω το Rolex μου να σηκώσω το χέρι.
2: Στα 3.500 ευρώ επίσης βρίσκονται Mercedes C180 του 2003 και Skoda Octavia του 4 με 170.000 χιλιόμετρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή άκουσα μόνο ευκαιρίες. Δεν άκουσα κάτι άλλο. Και Μίτσο, θέλω να μάθεις περισσότερα να πάμε από κοντά να τα χτυπήσουμε αυτά.
2: Έχει πολλά πράγματα.
0: Να τα χτυπήσουμε κανονικά.
2: Έχει και Audi, Audi A6.
0: Τηλεκατευθυνόμενα έχει που μου αρέσουν εμένα.
2: Όχι, δεν βλέπω. Ναι. Το πιο ακριβό ρε γαμότο πρέπει να είναι το Audi στα 4.000 ευρώ του 2001 με 315.000 χιλιόμετρα.
0: Και παράλληλα, ακούστε, η ΑΔΑΕ παράλληλα, παράλληλα με τις που κάνει αυτά, αποκάλυψε λέει και κύκλωμα λαθρέου ναργιλέ. Στο ειδικό τέλος Θεσσαλονίκης. Χάμος. Έχει δουλειά η ΑΔΑΕ. Και θα κλείσουμε αυτό το θέμα.
2: Το IQ του 2009, όντως ευκαιρία αυτό. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι. 4.800.
0: Μάλλον θα έχει χωρίς το Q θα είναι. Αυτό θα είναι AI μόνο. Λοιπόν, βγήκε παιδιά, για να κλείσουμε το τέτοιο, βγήκε η πιο cool γειτονιά της Ευρώπης. Εγώ μένω δίπλα από αυτή.
1: Ακούστε,
0: βγήκε μέσω ενός διεθνούς περιοδικού, δεν ξέρω τι είναι το Time Out, η πιο cool γειτονιά σε όλο τον κόσμο. Εγώ αυτή τη στιγμή μένω δίπλα σε αυτή τη γειτονιά, πιστεύω.
2: Ορίστε.
0: Θα πάω να νοικιάσω στο σπίτι μου να είναι αυτό. Σαν πιο cool γειτονιά, το cool τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει. Βγήκε ο νέος κόσμος.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ έχω μεγαλώσει με νεοκοσμίτες και παρακαλώ να βγει κάποιος αυτή τη στιγμή από τον νέο κόσμο. Καταρχήν, οι νεοκοσμίτες είναι ψεύτες όλοι. Ξεκινάμε και είναι ψεύτες.
1: Γιατί
2: αυτό που λέμε.
0: Ναι, είναι ψεύτες. Είναι φίλοι μου περισσότερο. Είναι ψεύτες. Ναι,
1: δεν
0: οπότε,
1: έχω εικόνα.
0: Οπότε. Και ο ψεύτης νεοκοσμίτης από έναν άλλο ψεύτη, η διαφορά που είχε ότι ο νεοκοσμίτης θα σου έλεγε ένα τρελό ψέμα. Οριακά σαν τρόλ, δηλαδή ότι έσκυψα με το. Μας έλεγε, ξέρω εγώ, φίλος νεοκοσμίτης, έχω κάνει σούζα με το μηχανάκι, έχω βγάλει το σκουλαρίκι μου, έχω βάλει το σκουλαρίκι στην άσφαλτο, έχω ανάψει φωτιά και έχω ανάψει τσιγάρο. Λέγανε κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ναι, το λοιπόν, τερματίζουν.
2: Εντάξει, έχει και το ίδρυμα ο Νάση τώρα γι' αυτό.
0: Στέγη γραμμάτων και τεχνών. Ναι. Αυτό είναι πάνω συγκρού, ναι.
2: Ναι, αλλά νομίζω στον νέο κόσμο νομίζω, ανήκει.
0: Εγώ μένω σύνορα νέο κόσμο, νέα γουίνα.
2: Επίση, πού παρκάρουν για να πάνε στον νέο κόσμο, να δουν την κουλή γειτονιά.
0: Επίση, γενικά πού παρκάρουν στη φάση. Δεν ξέρω, έχουμε κάποιο νεοκοσμίτη, παρακαλώ νεοκοσμίτη.
2: Και όχι μόνο πρώτη στην Ευρώπη, Φάνη, είναι και τρίτη παγκοσμίως.
1: Σοβαρά, καλέ.
0: Αυτό το έχει γράψει νεοκοσμίτης ψεύτης.
2: Όχι, σου λέω.
0: Ναι.
1: Νεοκοσμίτης ψεύτης.
0: Επίσης, στέλνουμε πολύ νεοκοσμίτες. Άμα πεις σε ψεύτη ότι είναι νεοκοσμίτη, θα σου πει έχεις δίκιο, είναι ψεύτες. Να βγαίνουν νεοκοσμίτες τώρα διάφοροι και σαν να έχεις δίκιο, είναι ψεύτες. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν γηγενείς νεοκοσμίτες πλέον. Εγώ σας λέω νεοκοσμίτες τη δεκαετία 2000 που τους είχαμε εμείς εκεί πέρα τέτοιο. Μιλάμε για τρομερό ψέμα. Υπέροχη, ρε. Έχω φίλο νεοκοσμίτη, είχε πει ψέμα. Ο πατέρας μου μας χρώσταγε σε ένα φίλο μου λεφτά στο σχολείο.
2: Ποιος, ο παπάς σου?
0: Όχι, χρώσταγε σε ένα φίλο μου ο νεοκοσμίτης αυτούς λεφτά.
2: Ναι.
0: Και του λέει, Αλέξανδρε, μην αγχώνεσαι, ο πατέρας μου είναι ναυτικός. Φεύγει Παρασκευή βράδυ για Αυστραλία. Δευτέρα πρωί είναι πίσω, θα έχεις τα λεφτά σου. Λοιπόν.
1: Φάνης τι λένε.
0: Ναι, τι ποιος λέει.
1: Έγινε ο νέος κόσμος cool και ξαφνικά ο Φάνης μένει σύνορα με νέο κόσμο. Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ ρε παιδιά που μένω. Πλαστήρα και.
1: Καλά, μη λες τώρα.
0: Σιγά τώρα, δεν θα πω ακριβώς. Πλαστήρα και εφέ σου μένω. Τι, νέο κόσμο.
2: Βασικά είσαι σύνορα εκεί πέρα.
0: Σύνορα είμαι. Τι αυτό. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους ψεύτες νεοκοσμίτες. Εμείς έγινε και ο νέος κόσμος. Παιδιά κάποτε στο νέο κόσμο. Δεν καταδεχόσουν, δηλαδή είχε τύπου σε παρακαλάγανε για 100 ευρώ το ενίκιο. Έχει γίνει cool. Φίλες και φίλοι, ψεύτες και μη. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Πλακό μου, τροφίσονα!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Music 892.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
21: δι κουαλίτα.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Εδώ είμαστε, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, μόλις εγκαινιάστηκαν, παιδιά, 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης. Και ξέρετε, σαν άνθρωπος της άθλησης ευεξίας, ήμουνα και εγώ εκεί πέρα με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Φυσικά μιλάω για το The Lincoln Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι τις 12. Παιδιά, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και να κλείσετε.

0: Μηνιαία συνδρομή. Οπότε ένα λιγότερο πράγμα να ψάχνετε μέσα στη μέρα, φίλες και φίλοι.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας μιλήσω για τη ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες, να ξέρετε, δεν είναι δικές της. Ιστορίες όπως να απολαμβάνεις, ξέρω εγώ, το ηλιοβασίλεμα, καθημερινά να πηγαίνεις στη δουλειά σου, οτιδήποτε. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ όμως και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα, πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, σε βάλει τις κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Είναι όσο είναι και να κάνω, ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο day.gr. Δυσκολεύομαι να βγάλω λίγο.
2: Μαζί μας, παιδιά, είναι και η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που κάνει την αποταμίευση εύκολη μέσα από το κινητό σου. Με το Snap, λοιπόν, αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις. Με κλιμακωτό, ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Φανή.
0: Τι να κάνουμε, έτσι δεν το αντέχω
2: λοιπόν, αυτό.
0: Ξέρω ότι σου δίνω αξία. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά μου λες και ευχαριστώ που σε κορυδεύω, γιατί σου δίνω αξία.
2: Ευχαριστώ, ρε.
0: Αλλά δεν μπορώ το καραγκιοζιλίκι, δεν το αντέχω. Συγγνώμη.
2: Καραγκιοζιλίκι, λες εμένα τώρα. Εμένα
0: με τις καραγκιοζιλίκι. Μην το πούμε. Μην πούμε σπιτιδίκι. Καταλαβαίνεις ότι.
1: Γιατί τώρα έκανε
2: λάθος.
0: Όχι, δεν λέω και αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να τον προστατεύσω ή αν πρέπει να το συνεχίσω σε αυτό το μονοπάτι που έχει πάρει για να κάνουμε νούμερα, για να μας ακούει ο κόσμος. Αυτό δεν ξέρω.
2: Είμαι παρατράγουδο.
0: Να αφαιρθώ σαν φίλο σαν συνεργάτη.
2: Παρατράγουδο είμαι. Τι είμαι στο ZTM.
0: Περίμενε λίγο. Γύρνα και κοίτα με λίγο. Ανεβάζω μια φωτογραφία στο group στα κουνάβια. Πείτε μου, αυτή τη στιγμή, αν σε βλέπαμε στο ZTM, θα λέγαμε, όχι, τι δουλειά έχει αυτό εκεί πέρα.
2: Αυτό μου.
0: Ωραία, θα τη στείλω εγώ στα κουνάβια.
1: Σήμερα παρεμπιπτόντως, τι έχει κάνει στο μαλλί σου, είναι πολύ σγουρό.
2: Θα σου πω. Τα χρήματα δεν κλειδώνουν, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης. Καταθέσω και επενδύσω το τέκε. Αποταμίευσε λοιπόν περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με τη Snap. Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power. Μπες στο snapbank.com και μάθετε περισσότερα. Τίποτα, Μαρία, απλώς είναι η μέρα για να είναι. Την Πέμπτη έχω αλλαγή. Και τώρα αυτές οι μέρες.
1: Τι θα
2: πούμε και αύριο και μεθαύριο θα έρθω με καπέλο, Φάνη. Πρέπει να το δεχθείς.
1: Γιατί να έρθει με καπέλο.
2: Διότι ρε παιδί μου τώρα δεν θέλω ούτε να τα βρέξω ούτε να τέτοια. Πρέπει να τα χαλάξει, ρε παιδί μου. Τώρα θα πάω την Πέμπτη.
1: Τι θα κάνεις, θα βάλεις ίσιο ή πάλι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου εντάξει, οκ. Λέει αυτό που λέμε η ελευθερία του ενός τελειώνει εκεί που αρχίζει το άλλο.
2: Συμφωνεί αυτό.
0: Να πω κάτι. Πείτε μου, δεν θέλω χωρίς να είμαι τώρα. Δεν θέλω να είμαι καθόλου. Το συζητάω, βλέπετε. Το συζητάω. Δεν είμαι σε φάση. Και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Εγώ, σαν Φάνης αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δέχομαι bullying από τον Δημήτρη.
2: Bullying.
0: Βέβαια, ρε φίλε, μου χαλάς τρομερά την αισθητική. Τρομερά την αισθητική. Τρομερά όμως την αισθητική. Τρομερά!
2: Γιατί στη καλά την αισθητική.
1: Γιατί τόσο πολύ, όχι
0: θα. Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα είμαι κακός. Δηλαδή, θα πει κάποιος του Δημήτρη, πώς να σου πω. Τώρα που είπα εγώ ότι Δημήτρης μου χαράει τρομερά την αισθητική, κάνω κάποιο κακό.
2: Τι εννοείς κάνεις κάποιο κακό.
0: Είναι μια γνώμη. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω ρε να σε βλέπω.
1: Δεν τον έχεις συνηθίσει ρε παιδί μου.
0: Όχι, κάθε φορά δεν μπορώ. Πώς να το πω.
2: Γιατί παιδί μου, τι έχω και σου χαλάω την
0: αισθητική. Έλα ρε Μίτσο.
2: Και εμένα κάποια styling σου δεν μ' αρέσουν. Δεν θα γυρίσω να σου πω ότι μου χαλάς την αισθητική.
0: Μίτσο, δεν είναι styling τώρα αυτό. Εσύ τώρα έχει φτάσει το. Να το πω τώρα με ωραίο τρόπο.
2: Για πες το με ωραίο τρόπο.
1: Έλα
2: πες το, ξεφημίζεσαι για τον τρόπο σου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να το πω. Η εκπόρνευσή σου για να μας τραβήξει την προσοχή έχει πάει σε άλλο level και δεν ξέρω, αρχίζει και αγριεύομαι ρε φίλε, αγριεύομαι αυτό.
1: Όλο αυτό από το μαλλί τώρα.
0: Όχι ρε, πιο μαλλί το, μα βλέπεις τι γίνεται. Έχει βάλει το μαλλί.
1: Και το καπέλο.
0: Πέρα, μια χαρά, το δεχτήκαμε όλοι και τώρα αρχίζει και κάνει και άλλα πράγματα ρε. Βάζει το καπέλο και μου αφήνει τη φούντα μπροστά.
1: Το ευχαριστιέται τώρα δεν ρε, το ζειάστο, είναι μικρό παιδί.
0: Εκεί περίμενα και εγώ, δεν το ευχαριστιέται. Το κάνει γιατί έχουμε σταματήσει να ασχολιόμαστε με το μαλλί του. Και σου λέει ας κάνω κάτι άλλο.
2: Πότε σταμάτησες αρχικά.
1: Κάτσε τώρα που θα κάνει
0: αυτό. Και μπαίνουν και κάτι. Βγάλτε αυτή στον αέρα, αυτή την Αναστασία. Βγαίνουν και κάτι ζωντόβολα. Αυτοί θέλουν το κακό σου. Βγάλε αυτή την Αναστασία. Λέει, άσε μας δε Φάνη, μια χαρά είναι. Τον έχεις πάρει μονότερμα κάθε μέρα. Πάρ' τη τηλέφωνο.
2: Τώρα την παίρνω.
0: Πάρ' τη τηλέφωνο.
2: Τώρα την παίρνω.
0: Μην μιλάς εσύ. Μην μιλάς, πάρ' τη τηλέφωνο τώρα. Γιατί αυτοί τον έχουν κάνει. Η κατάντια σου, κάτι Αναστασία.
2: Κατάντια μου.
0: Μην μιλάς, ρε. Λοιπόν. αυτοί δεν είναι φίλοι σου. Αυτή δεν είναι η ανσία που μπαίνει και σου λέει Μίτσο, είσαι μια χαρά. Αυτή θέλουν το κακό σου. Βγες μωρή κάμπια στον αέρα να μιλήσει.
1: Και η Ελίνα τον λέει ομαδική,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στην ομαδική.
0: Στείλ το τηλέφωνο. Βάλε αυτό το τέτοιο, το Γιώργο που λέει. Πάρε του λέει.
1: Κάτσε να βάλουμε τη φάση.
0: Δεν είναι φίλοι σου, δεν σε αγαπάνε αυτοί.

0: Λοιπόν, άρα καημένε λέει και ο άλλος.
1: Καημένε για ποιον το λέει μετά.
0: Όποιο και να το λέει, αυτό είναι ένα που τέτοιο. Λοιπόν, ξεκινά και λέει και τα
1: ζώδια. Α πούμε, τώρα θα βάλω γυαλιά.
0: Βάλεις γυαλιά.
1: Γιατί μου το πω οφθαλμίατρος, ρε
0: φίλε. Μίτσο, πότε. Είμαστε στο χωριό μας. Ξαφνικά έχεις μοιοπία.
1: Δεν έχω μοιοπία.
0: Πόσο έχεις μοιοπία?
1: Δεν έχω μοιοπία. Αστιγματισμό σου λέω ότι έχω. Μα δεν με ακούς.
0: Αυτά πόσα είναι?
1: 8.
2: Ρε, περίμενε.
0: Ρε, ο Μίτσος
2: πρέπει να
0: θα πάει να βάλει γυαλιά. Φίλε, μόλις έρθουν με τα γυαλιά εδώ, θα τα πάρω να τα δω. Αν δεν έχεις τίποτα.
2: Μόνιμα θα τα φοράς.
1: Όχι, δεν θα τα φοράω μόνιμα και σιγά μην τα βάλω εδώ πέρα. Μα τέτοιο.
2: Ναι. Πρέπει να αποδεχτείς ότι όλα εξελίσσονται σε αυτή τη ζωή, Φάνη.
0: Ρεσί, εγώ σαν φίλος, επειδή όλοι αυτοί που στέλνουν μηνύματα και κάτι Αναστασίες και κάτι αυτοί που σε τέτοιο, δεν σε αγαπάνε. Αυτοί θέλουν να γίνεις ακόμα. Βάλε και γυαλιά, βάλε και σαγόνια που ήθελες. Θέλει αυτό συνέχεια. Σε κάποια φάση να βγαίνεις έξω και να είσαι σαν λατέρνα.
1: Οπότε λοιπόν, εγώ τι να δεχθώ? Να δεχθώ ότι είμαι χάλια,
0: κουασιμόδος. Δεν είπα αυτό.
1: Πεόμορφο. Χωρίς ταλέντο, χωρίς τίποτα. Με μια μου γάμου.
0: Περίμενε, περίμενε. Το πεόμορφο το είχα πει μια φορά, ήταν παρατραβουμένο. Θέλουν και εμένα να μαζούν, να ξεστηλιζόμαστε, να τσακωνόμαστε. Και επίσης δεν έχω ξαναπεί ότι δεν έχει ταλέντο. Αυτό είπε λόγια τώρα βαριά.
1: Έχει δίκιο, συγγνώμη.
0: Δεν είπα τέτοιο. Δεν ξέρω. Η απάντηση ποια είναι? Αυτό σου αποφέρει χρήματα και δημοφιλία, ναι. Να το συνεχίσει, δεν ξέρω. Μπορεί και να πρέπει να το συνεχίσει. Δηλαδή να πρέπει να πάει να βάλει σαγόνια να συνεχίσει αυτό που κάνει.
1: Δεν είπα ότι θα βάλω σαγόνια. Τώρα είναι να βάλω γυαλιά και σκέφτομαι.
0: Δεν είπε να βάλει σαγόνια.
1: Όχι, δεν θα βάλω.
2: Το έχει πει ότι θα βάλω.
1: Και τώρα με τι πλασμαφαιρέ δεν κάνω τίποτα, φοβάμαι.
2: Ναι. Όχι, εσύ δεν έχει σχέση το ένα μετάλλο.
1: Δεν έχει σημασία. Τώρα α πούμε σκέφτομαι να κάνω μια αντάβια. Σκέφτομαι να ξυρίσω τα μουσια μου.
2: Αντάβια τη ξανθιά ή μελή.
1: Ξανθιά, ξανθιά.
2: Α, το πα στο άκρο.
0: Ναι.
1: Να πάμε στα ζώδια.
0: Ναι.
3: Άστρα και.
2: Πριν μπει στα ζώδια, Δημήτρη, Φάνη,
0: ναι,
2: πρέπει να το αποδεχτείς. Εσύ είσαι αυτός που πρέπει να κάνεις δουλίτσα και να το αποδεχτείς. Ο Δημήτρης πάει τελείωσε.
0: Επίσης, να καταλάβω κάτι.
2: Αλλάζει συνέχεια.
0: Έρχεται να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, για ποιο λόγο ότι ο Δημήτρης δεν κάνει τα πάντα. Δεν κάνει τίποτα ούτε για τον εαυτό του ούτε για εσάς. Το κάνει για μένα, ρε κρατά. Γιατί καλά λέει εδώ πέρα. Το καπελάκι τώρα που το έχει βάλει και τη φούντα μπροστά, τι το θες με στο στούντιο?
1: Γιατί εμένα μ' άρεσε, νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου.
0: Α, λοιπόν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Σε παρακαλώ,
2: Φάνη, δεν είναι. Πρέπει να νιώθει το παιδί καλά με τον εαυτό του.
1: Ποιο παιδί μου, ρε Μαρτί, είμαι και γογιό σου και εσύ το παιδί και το παιδί και το παιδί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θες να το αναλύσουμε.
2: Επειδή μένεις με τη μαμά σου ακόμα και είσαι μικρό, σε βλέπω πιο.
0: Θες να το αναλύσουμε λίγο αυτό.
2: Ναι, να το αναλύσουμε, ναι.
0: Θα μιλήσω σοβαρά όμως τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Εγώ αυτό που λένε ότι ό,τι κάνω το κάνω για να νιώθω εγώ καλά. Για μένα είναι. Δηλαδή με τη λογική να το πάρει, είναι η μεγαλύτερη αστιότητα που έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή είναι. Γιατί ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Σου κάνω κάτι πολύ απλό. Πες μου κάτι που κάνεις εσύ. Μάλλον που για να αισθάνεσαι καλά, εμφανισιακά.
2: Αλλάζω τα μαλλιά μου συνέχεια.
0: Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Άμα ήσουν. Γιατί για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία, ρε φίλε, αυτό το, ότι το κάνω για μένα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει κάτι για τον εαυτό του. Όλα τα κάνουμε γιατί θέλουμε, είναι σαν τις νυχτερίδες. Κάνεις τον αντίκτυπο θέλεις. Αλλά άντε να πιάσουμε ένα μήλο. Άμα ήσουν σε ένα νησί, μόνη σου. Έτσι, μόνη σου.
2: Να.
0: Και έχεις δυνατότητα να φτιάχνεις κάθε μέρα τα μαλλιά σου. Αλλά δεν έχεις καν καθρέφτη, θα τα φτιάχνεις. Μην απαντήσεις, ναι. Όχι, δεν θα τα φτιάχνεις, Μαρία. Όλα τα κάνουμε. Όλα τα κάνουμε για τον αντίκτυπο. Οπότε δεν υπάρχει.
2: Παιδί μου, περίμενε. Στο παρελθόν είχα σχέση που δεν ήθελε το χώμα μαλλιών που έχω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ήθελε κάτι άλλο. Ναι. Δεν το έκανα. Έκανα αυτό που ήθελα γιατί εγώ ένιωθα καλά με αυτό που θέλω εγώ.
0: Δεν νιώθε...
2: Άρα κάνω για τον εαυτό μου.
0: Δεν υπάρχει.
2: Σου φέρω απλό παράδειγμα.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Δεν το έκανε γι' αυτό. Το έκανε για το αντίκτυπο που θα έχει στον κόσμο έξω. Και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Ερφανή, και εσύ άμα ξέρει τα μουσια σου, δηλαδή θα το κάνει για το αντίκτυπο.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι. Γιατί νομίζω ότι έτσι αρέσω περισσότερο σε αυτούς που αρέσω γενικότερα. Ότι έτσι με βλέπω στον καθρέφτη και λέω, α, έτσι είμαι πιο ωραίος. Αρέσω σε μένα.
1: Για ποιο
0: λόγο αρέσω εκείνη τη στιγμή που αρέσω σε μένα, σκέφτομαι ότι θα βγω έξω. Γιατί έχω δει τον εαυτό μου στον καθρέφτη και με θεωρώ όμορφο. Και λέω, μαλάκα, θα βγω έξω και θα με δουν όμορφο. Αυτή είναι η σκέψη.
2: Ωραία, άλλο παράδειγμα. Σου λέμε, Φάνη, άλλαξε το στυλ σου. Δεν μας αρέσει, θα το έκανες για μας αυτό?
1: Όχι, φυσικά.
0: Φίλε, όχι, αλλά τι γίνεται. Αν φορέσω κάτι και δω. Δημήτρη, θέλω να μιλήσουμε στον αέρα τώρα. Τι πετάει ένα Φάνη, λες μαλακίες και δεν είναι αυτό το τέτοιο. αν φοράγα κάτι το οποίο έβλεπα ότι αρέσει σε κόσμο, το ξαναφόραγα, ναι. Τι πάει να πει κάτι για μένα? Για ποιο λόγο θέλω να πάω να κάνω μπότοξ? Για να νιώθω νεότερο, το κάνω για μένα. Όχι. Αν δεν είχα κανέναν άλλο γύρω μου, δεν θα έκανα μπότοξ.
2: Αλήθεια.
0: Όχι, έτσι το πάει για να σε ξαναδώσω.
1: Φάνη μου, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά και εγώ κοιτάχτηκα το πρωί στο καθρέφτη και μου άρεσα.
2: Μπράβο.
0: Που σημαίνει ότι θα βγεις έξω και αισθάνεσαι. Ναι, και αισθάνεσαι ότι αυτό που θα αντικρίσουν οι άλλοι, επειδή εσένα σ' αρέσει, θα αρέσει και στους άλλους.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Περισσότερο.
0: Αυτό. Άρα, δεν το κάνει για εσένα, το κάνει για το αντίκτυπο που θα πάρει.
4: Και γιατί δεν το κάνει, ποιο πρόβλημά σου.
0: Δεν είναι και τα δύο. Όλοι, δεν το κάνω, και εγώ γιατί αυτό το κάνω. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουμε γι' αυτό. Λέω να διαφωνεί. Εντάξει, θα σου πω, αλλά είναι το επίπεδο τόσο χαμηλό και εσένα και τη Μαρία που δεν μπορώ να εξηγήσω. Δεν μπορώ να εξηγήσω τέτοιο.
2: Να μείνει στο Δημήτρη, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, το κάνω για μένα.
4: Να μείνει στο Δημήτρη, το δικό μου επίπεδο.
2: Ναι, να μείνει στο δικό σου επίπεδο.
4: Έχουμε δει και το δικό σου επίπεδο.
2: Γιατί τι έχει
4: φέρει κατά ξύλο να κάψουμε σήμερα.
2: Τα φέρνω και δεν τα κοίτα.
4: Κάψε το λάπτοπ που έχω ακούσει ότι καθαρίζει καλά την
2: καθαρίζει την ενέργεια.
4: Από την άλλη εβδομάδα.
0: Και επίσης να σας πω κάτι και να πω και κάτι άλλο σε όλους εσάς που κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας.
2: Ναι.
0: Να σας πω κάτι, αν θέλετε λοιπόν να. Για ποιο λόγο. Δεν φίλε να σου πω κάτι. Πήγαινε έξω και πήγαινε να δώσει 50 ευρώ σε ένα φτωχό.
4: Αυτό που κολλάει.
0: Έχεις επιλέξει και εγώ και εσύ, έχεις επιλέξει να κάνεις εντελώς τυχαία πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις καλά, που έχουν να κάνουν με την εξωτερική σου εμφάνιση.
4: Ναι, με μένα.
0: Και όχι με την ψυχική σου. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο χαμηλό και εγώ και εσύ. Γιατί και εγώ.
4: Κάνεις τεράστιο λάθος. Διότι με αυτό φτιάχνει και η ψυχική μου.
0: Ναι, άρα τώρα θα πάω να δώσεις σε κάποιον φτωχό 50 ευρώ.
4: Από τη χαρά μου.
0: Ναι.
4: Από τη χαρά μου, όχι, δεν θα πάω.
2: Συγγνώμη, έχει τώρα η μπούκλα του.
0: Είμαστε.
4: Δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Αλλά ακόμα και το charity που λέει ο λόγος, πάλι και αυτό θα το κάνεις γιατί νομίζει εκείνη τη στιγμή ότι θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα γιατί λέει θα.
2: Δεν σε πιάνουμε πουθενά πια.
0: Εγώ.
2: Τι να κάνουμε,
0: ναι,
2: να
0: ναι.
2: Κλειστούμε μέσα στο σπίτι.
0: Δεν είναι κακό αυτό που να σου πω. Είμαστε ανθρώπινα όντα. Αυτό είναι. Από το αντίκτυπο επικοινωνούμε και ζούμε. Από το αντίκτυπο της επικοινωνίας. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό
2: ωραία.
0: Εσείς η νέα τάξη πραγμάτων το έχει κάνει κακό.
2: Ναι,
0: βέβαια, το έχει κάνει κακό. Κατάλαβε, σου λέει. Και σου λέει γιατί έχουμε πάει. Γι' αυτό λέμε πάει η κοινωνία κατά διάολο. Γιατί πάμε, τι γίνεται. Πάμε, πάει. Είναι, τώρα θα πω.
2: Έλα, κάνε
0: πάμε να. Τι γίνεται, είναι σχέδιο για αυτό. Εγώ το έχω ξαναπεί. Πάνε να κατακαιρματίσουν τις κοινωνικές ομάδες, όποιες και είναι αυτές. Γι' αυτό στοχεύουν στη μονάδα. Γι' αυτό έχουμε πάει από την εποχή του εμείς στην εποχή του εγώ. Είναι σχέδιο αυτό το πράγμα. Πάει να κατακαιρματιστεί οτιδήποτε είναι ομαδικό. Πρόσεχε να δεις, οτιδήποτε είναι ομαδικό. Βάλλονται οι ομάδες από παντού. Και για να το πάω να βρεά, γι' αυτό μας χωρίζουν και σε ομάδες και χωριζόμαστε και διορούμαστε. Πάμε, έχουμε πάει στην κοινωνία της μονάδας.
2: Ωραία, και εσύ τι θα πρότεινες να κάναμε.
0: Δεν λέω.
4: Να γυρίσω το καπέλο μου μπροστά να τελειώνουμε.
0: Όχι, ρε, είσαι και είμαι. Να και εγώ το ίδιο πράγμα σε να κάνω. Αυτά που κορυδεύω σε ένα τα κάνω κι εγώ.
4: Mm-hmm.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κάποιο bullying. Γιατί και εγώ.
4: Δεν νιώθω ότι μου κάνεις bullying.
2: Μα τι κάνεις και εσύ, δεν έκανες το. Πήγες και έβαλες σε σύστημα.
0: Μας κάνω bullying.
4: Εγώ δεν νιώθω πως συγκεκριμένα ότι μου κάνεις bullying.
2: Τι νιώθεις, εσύ Δημήτρη.
4: Νιώθω μια σκατοψυχία, αλλά αυτό δεν είναι bullying.
0: Και είμαι.
4: αυτό δεν είναι bullying. Σε δέχομαι που είσαι σκατοψυχή.
0: Είμαι σκατοψυχή και απέναντι σε μένα όμως.
4: Ναι, δεν τη λέγω. Έχω δεχθεί τη σκατοψυχία και μπορώ και να την κρούω. Δεν είναι κανένα bullying.
2: Έχει γίνει καθημερινότητά του και εκεί
0: δεν την. Δεν την αντικρούει.
4: Δεν θα σου πω όχι.
0: Γιατί μένεις, είσαι επιφανειακός και μένεις σε αυτά που σε ενοχλούν. Γιατί πάλι κοιτάζουν εαυτούλη σου.
4: Ναι, καταλάβες. Κοιτάζω εμένα.
0: Γι' αυτό είναι. Και εγώ κοιτάζω εμένα. Δεν πρόκειται να πάμε μπροστά.
4: Πληρώνω 40 ευρώ την εβδομάδα όμως για να έχω καταφέρει να κοιτάζω εμένα.
2: Το έχεις καταφέρει εσύ, Δημήτρη. Αυτό είναι το
4: φίλε
2: θέμα.
4: Μου κρυέ, θέλω να σου πω ότι.
0: Σκέψου μια κοινωνία που μπουλίνε αύριο μεθαύριο. Εννοώ ότι δεν πάει. Πάει. Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε, λες. Αυτό δεν το έχω.
4: Ενώ με Λαμπροπούλου όλοι τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο. Μια καλή μέρα θα είναι όλοι τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο, τον πάτο.
0: Ρε φίλε, τουλάχιστον εγώ. Ναι, πάλι χάλια θα πάει η κοινωνία. Τουλάχιστον εγώ στοχάζομαι και βάζω κάποια ερωτήματα. Εγώ στο τέλο τη ημέρα τα ίδια πράγματα με σένα κάνω. Δεν είμαι καλύτερο από σένα. Ούτε ανώτερο ούτε τίποτα. Απλά. Προσπαθώ και αναγνώσκω την πραγματικότητα.
2: Ναι, αλλά τόση ώρα δεν το δείχνεις αυτό, ρε Φάνη. Τον έχεις πει.
0: Μα προσπαθώ, μωρή, κάποια να ανοίξω μια κουβέντα μέσα στους δύο. Τι και προσπαθώ και με τους ακροατές. Αλλά ζω αυτά από κάτω. Και προσπαθώ να ανοίξω μια κουβέντα σαν άλλη, να πάμε λίγο παραπέρα. Πάμε να μιλήσουμε για τον παπάρι του δίδυμου. Ορίστε. Αυτό θέλετε. Πάμε, μιλήστε. Δεν ξαναμιλάω.
2: Μας πήγε τώρα παραπέρα.
0: Πάμε.
2: Μας έβρισε πάλι.
0: Πάμε. Δεν έβρισα κανένα. Πάμε να μιλήσουμε. Ανέκλασε ο ζυγός. Πάμε.
4: Τώρα εγώ να τα πω τα ζώδια.
0: Να τα πει, όχι, να τα πει.
2: Τώρα μετά από αυτό πώς να τα πει τώρα. Το έπεσε το η ψυχολογία.
0: Να τα πει. Πάμε να μιλήσουμε για το δίδυμο. Δεν θέλετε. Για εκεί, σκάτα. Εκεί. Πάμε.
4: Φίλε μου, κρυέ, θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορεί να σου ζητήσουν οικονομική βοήθεια ή να αναλάβεις έξοδα που κανονικά δεν είναι δικά σου. Βοήθησε μόνο όσα πραγματικά αντέχεις. Ειδικά αν αυτή η ιστορία έχει ξανασυμβεί. Στη δουλειά, οι συνεννοήσεις με μεγαλύτερους ή πιο αυστηρούς ανθρώπους θέλουν υπομονή και στα προσωπικά μην απαντήσεις νευριασμένος. Το δίκιο χάνει πόντους όταν φωνάζει. Οπότε λίγο ψύχρεμα. Συνεχίζουμε με τον Ταύρο που καθυστερήσεις λοιπόν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί φωνάζεις έτσι.
0: Ρε Μαρία, χάνω το δίκαιο μου, εντάξει.
2: Γιατί φωνάζει.
0: Γιατί, έλατε, είναι λάθος μου. Είναι λάθος μου.
4: Ποιο πράγμα, παιδί,
0: ναι.
2: Που φωνάζει.
0: Ναι, δεν μπορώ. Μα, ξέρεις, τι γίνεται.
2: Συζήτηση κάνουμε.
0: Δεν μπορώ να κάνω. Το δέχομαι, δεν μπορώ να κάνω συζήτηση.
4: Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Γιατί είμαι χαμηλό επίπεδο και εγώ
4: πνευματικό. Δεν είσαι χαμηλό επίπεδο.
0: Είμαι χαμηλό πνευματικό επίπεδο.
4: έχει φτιάξει μια εικόνα στο κεφάλι σου.
0: Δεν μπορώ
4: και
0: να
4: μας θεωρήσει Μαρία και εμένα δύο μικρά κακά.
2: Όχι, όχι, όχι, εμένα δεν. Εσένα, για σένα μιλάει τώρα. Εμένα δεν με θεωρεί έτσι.
4: Εννοείς μόνο Μαρία, εσένα σε θεωρεί έτσι. Εμένα.
2: Εσύ ήσουν το θέμα μας τώρα. Μην βάζεις και εμένα. Μια χαρά την έχω σκαπουλάρει μέχρι στιγμής.
0: Νομίζω ότι μέσω της φωνής θα ξυπνήσω κάποιον. Αλλά είναι λάθος μου αυτό.
4: Φίλε μου, Ταύρε, καθυστερήσει λοιπόν και λάθος timing μπορεί να σε κάνουν να πιστέψει ότι ένα επαγγελματικό σχέδιο δεν προχωρά. Μην πάρει τελική απόφαση. Μαρία, μα το θέλει την Παναγιά, είσαι τρεις χειρότεροι από το φάνη.
2: Συγγνώμη τώρα, γιατί, εγώ τι είπα.
4: Μην πάρει τελική απόφαση μέσα στην απογοήτευση.
2: Εγώ φταίω τώρα.
4: Και μην απαιτήσει απάντηση σήμερα από άνθρωπο που κρατάει τα κλειδιά. Στο σπίτι λοιπόν βάλει μια μικρή τάξη.
0: Βέβαια, φίλε, βέβαια, φίλε, θα πάρω Ζάναξ. Βέβαια, γιατί είμαι σαν τον Κιάνο Ρίβζ στο Μάτριξ. Ναι, ρε, φίλε, γιατί είμαι στο μετέχνιο. Νομίζω ότι σπάω το Μάτριξ και δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα. Τι γίνεται τώρα, είμαι στο Μάτριξ μέσα ή έξω. Εγώ γι' αυτό με βλέπετε τρελό τώρα. Είμαι το ένα πόδι μέσα στο Μάτριξ και το άλλο απ' έξω στο Μάτριξ.
2: Ζούμε να ξέρεις.
0: Βέβαια, ναι. Καταλαβες. Τι γίνεται. Και γι' αυτό είμαι και με βλέπετε και με.
2: Παιδί μου, ένα Μάτριξ.
0: Γιατί ξέρω την αλήθεια και δεν μπορώ να την πιάσω.
2: Η ζωή είναι ένα Μάτριξ. Τι αναρωτιέσαι κι εσύ.
0: Ναι.
2: Ρώτα με μένα.
0: Μα μου είχε αρέσει αυτό που λες και εσύ, μωρή τρελή. Μου είχε ανοίξει το μισό τρίτο μάτι, αλλά είναι μισάνοιχτο. Είναι σαν να μου κοιμάται το τρίτο μάτι. Λαγοκοιμάται το τρίτο μάτι. Αυτό που λέει έτσι. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχεις πολύ δυνατό τρίτο μάτι, αλλά δεν το
0: έχεις. Έχω, το ξέρω, ναι, το ξέρω. Αλλά μπορώ. Όταν, ναι, είναι αυτό που λέμε. Και να πω στα παιδιά σας να προσέχουν τις παρέες τους.
2: Βέβαια.
0: Φίλε, εμένα, σαν φάνη, όλη αυτή η βοθρίλα γύρω μου, η showbiz, ο Δημήτρης, με παίρνει από κάτω.
4: Με βοθρίλα, ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Εσένα, ναι,
0: μα
2: πω και
0: εγώ δίπλα σου, μα Δημήτρη, και συζητάω για περουκίνια και TikTok και iPhone 18 Pro Max. Εκεί, εντάξει, έχω γίνει και εγώ έτσι, τέτοιο.
2: Φάνη μου.
0: Αντί να επηρεάζω εγώ, εσένα επηρεάζει εσύ εμένα. Και αυτό το αναγνώσκω και με τρελαίνει. Μα και με παίρνει μαζί σου, το καταλαβαίνει. Είσαι ένα τυφώνα μετριότητα και χαμηλή αξία ανθρώπινη. Και με. και με αυτή χιονοστιφάδα.
4: Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου.
0: Χιονοστιφάδα μετριότητα, κιτ και αγραμματοσύνη με τραβάει μαζί τη. Και είναι και ο άλλο ο Βίσονα Βλακίδα.
2: Εγώ γιατί.
0: Ναι.
2: Φάνη, άμα θες, κοίτα αριστερά σου που
0: δεν
2: είμαι
0: κοιτάω,
2: εγώ.
0: Δεν κοιτάω ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
2: Και ναι. Κατάλαβε τι σου λέω ναι, για να ναι. Μπορέσεις να πας λίγο πιο πέρα.
4: Κοίτα αριστερά, να καταλάβεις.
2: Ναι, γιατί.
4: Κοίτα αριστερά για κοίτα αριστερά.
2: Αφού εσύ το σπρώχνεις τον πάτο, ας τον ανεβάσω λιγάκι.
4: Ποιο, εσύ! Εσύ θα τον ανεβάσεις!
2: Δημήτρη μου.
4: Πώς!
2: Με έχεις αδικήσει.
0: Να σου πω κάτι. Η Μαρία τουλάχιστον.
4: Κοίτα η γρα νυχτερίδα διαβασμένα από Σαμάνο πρίγκιπα.
2: Αυτά εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ. Αυτά εσύ τα λες. Τα ξόρκια σου.
4: Να σου πω. Κάτω ναι. Έχουμε ένα πλάτανο.
0: Δεν μπορώ, φίλε.
4: Πήγαινε κάτω να ζητήσει τη γνώμη του.
2: Αλέξανδρε.
4: Πήγαινε να το ρωτήσει αν αυτά που λες είναι σωστά. Έχουμε ένα πλατάνι. Για πήγαινε κάτω να το ρωτήσει. Και πάρε και αυτόν μαζί και πάτε και στο διάλογο. Παραπέρα. Λοιπόν, κάτω από εδώ πέρα.
0: Αυτό είναι χαμηλό επίπεδο.
2: Όχι, αυτό είναι που εμφανίζει τα ψυχολογικά του.
0: Χαμηλό επίπεδο. Χαμηλό επίπεδο.
2: Δημήτρη μου, δεν θα πας μπροστά έτσι.
4: Όχι, πάω έτσι.
0: Το Μίτσο, γι' αυτό τον έχω εδώ πέρα. Ο Μίτσο έχει τη δουλειά του εδώ πέρα. Όπως ήταν και η Βουλγαράκη, όπως και εσύ. Ο Μίτσος αναπαριστά και εκφράζει μια ολόκληρη γενιά.
2: Αυτό μέχρι είναι τώρα τον έβριζε, τώρα ξαφνικά αναπαριστά ολόκληρη γενιά.
0: Ο Μίτσος είναι αυτό που λέει squeezy doubling. Που όπως έχει
2: και
0: αυτά που παίρνουν τα μωρά που είναι κάτι
2: χλαπάτσα.
0: Αυτό είναι ο Μίτσος, τώρα μια χλαπάτσα. Είναι χλαπάτσα. Θέλω να πω ρε παιδί μου.
2: Να καλά, δεν θα σα τα δούμε στη χλαπάτσα, τόσο του πε.
4: Φίλε μου Ταύρε, στα αισθηματικά, αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, μη διεξάγεις έρευνα, μήπως κρύβεται κάποιο πρόβλημα από πίσω.
0: Και ο Μίτσος για τον ακροατή και την ακροάτρια είναι εύκολος. Ξέρεις τι γίνεται, όπως λέω, εγώ θέλω να δω μια ταινία εύκολη.
2: Να.
0: Δεν θέλω να πάω να δω, ρε φίλε, που με πήγε να δω Χρυσοφίνικα η Γεωργία και τρελάθηκα κι εγώ. Αυτό λέω. Ο άλλος είναι, πώς να σου πω, θέλω να δω ταινία Μπιστολίδη, τέτοιο. Εύκολα πράγματα, καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ εγώ, ακόμα κι εσύ.
2: Εγώ τι, τώρα άσε με να παίξω, μια χαρά ήμουν.
0: Ναι, τι να κάνω. Πρωί-πρωί ο άλλος έχει τα προβλήματά του, πάει στη δουλειά του αυτό, τι θέλει. Να ένα βόγγιγμα θέλει, ένα κάτι μέσα και εντάξει. Ναι.
4: Φίλε μου Δίδυμε, θέλω να σου πω ότι αν η φροντίδα ενός συγγενή ή μια οικογενειακή ευθύνη έχει πέσει κυρίως πάνω σου, σήμερα χρειάζεται νέα μοιρασιά.
0: Και να σου πω κάτι, ρε φίλε, το ζηλεύω το Μίτσο. Το ζηλεύω το Μίτσο. Το
4: δημοσιο, αυτά σε
2: αναλύσαμε.
0: Ναι, ρε φίλε, σε ζηλεύω.
4: Γιατί?
0: Γιατί, ρε φίλε, βλέπω την ευκολία με την οποία αντιμετωπίζεις τα πράγματα.
4: Ποια πράγματα, παιδί, γιατί?
0: Ζηλεύω. Είναι αυτό που βγάζω εγώ τώρα σε ένα είναι κόμπλεξ. Γιατί, μα λέγα Μίτσο. Πώς θα το πω, μα
4: λέγα. Που το παραδέχεσαι.
2: Μετά, πες το, έτσι όπως σου βγαίνει.
4: Μαρία, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Μαρία, σιγά.
1: Είσαι χείριστα. Είσαι ειλικρινά. Είναι κρίμα.
0: Πάγωσε το αίμα. Μαλάκα, Μαρία. Μέχρι και εγώ ανατρέχιασα, ρε φίλε.
1: Είναι κρίμα.
0: Πραγματικά, Μαρία. Εντάξει, είσαι επικίνδυνη.
1: Είσαι legit, κακιά.
0: Είσαι επικίνδυνη. Μαρία, είσαι επικίνδυνη. Για να μου κόψει εμένα ραντ, σημαίνει. Δηλαδή, ανατρέχιασα, ρε. Ανατρέχιασα. Μαλάκα, η Μαρία είναι να είναι προστά σε φωνικό, ρε. Μην το κάνει τώρα, κάτω τώρα.
2: Ρε παιδί μου, να μιλάμε απελευθερωμένα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είναι σαν κάτι συνεντεύξη που καλούν κανένα κάποιο χαζό και του λέει: εντάξει, επειδή είναι γνωστό ότι τα λες έξω τα δόντια. Που τον τριγκάρουν για να πει την πλακία, ναι.
1: Πώς ήταν τότε που είχε καλέσει Μωτίδη τον Κλέτσο?
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Κάπως έτσι.
4: Φίλε μου, Δίδη, με μια επαγγελματική μετακίνηση επαφή με το εξωτερικό μπορεί να αλλάξει ώρα και αντίθετα μια συζήτηση με άνθρωπο διαφορετικής νοοτροπίας σου δίνει φρέσκια ιδέα και καλύτερη διάθεση. Γενικότερα, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχεις εξελίξεις όσον αφορά τα επαγγελματικά.
0: Πολύ ωραίο αυτό που σου λέω όμως. Τώρα, μπράβο, είδες, γιατί με το δημόσιο διάλογο γίνονταν. Τώρα κατάλαβα, φίλε, και μπράβο στον ακροατή. Για ποιο λόγο σε ζηλεύω?
1: Για ποιο λόγο με ζηλεύεις?
0: Και δεν είναι καθόλου κουραστικό. Λέει, Φάνη, ο Φάνη ζηλεύει το Μίτσο για το ότι με την ευκολία που αντιμετωπίζει τη δυστυχία σου.
1: Ποια δυστυχία, μου αρέσει.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέει. Γιατί είναι τρομερό. Εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω έτσι τα. Εσύ ο τρόπος που έχεις αναπτύξει να αντιμετωπίσεις τη δυστυχία σου, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι δυστυχές.
1: Το ότι έβαλα ένα καπέλο
0: ανάποδα. Ένα καπέλο, δεν είναι το καπέλο, είναι το καπέλο μας που έχεις το μαλλί. Τώρα έχεις κάνει τέρατα, ρε μαλάκα. Τώρα μην κορδευόμαστε.
1: Τι έχω κάνει, ρε παιδιά?
0: Κάνει.
1: Ρε Μαρία, τι έχω κάνει, εσύ ξέρεις τώρα ένα χρόνο.
2: Εγώ αγκαλιάζω Πλάτων αυτή τη στιγμή, Δημήτρη.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Πείτε τα. Φίλε μου, καρκίνε, θέλω να σου πω ότι το οικονομικό θέμα συνεχίζεται από χθες, αλλά σήμερα υπάρχει μια πιο θετική λεπτομέρεια. Έσοδα από δουλειά, κοινό ταμείο ή ακίνητο. Να σα πω, αφού δεν τα είπα σήμερα, τι δεν τα πω.
0: Ναι, δεν είπε στο Δήμο. Βγαίνει και η Ειρήνη, λέει, δεν είπε στο Δήμο, λέει η Ειρήνη. Καλά. Η Ειρήνη από όλο αυτό είσαι κρατή. Ναι, λέγει, συνέχισε.
1: Προλαβαίνουμε. Okay. Φίλε μου, καρκίνε στα προσωπικά, αν είσαι ευέξαδο, να ρωτήσω τι σε πιέζει πραγματικά. Από μία γρήγορα. Φίλε μου, λέοντα συστηματικά, άφησε τον άλλο να έχει την τελευταία λέξη. Δεν σημαίνει ότι κέρδισε και το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει και παράλληλα αν ετοιμάζει ταξίδι.
0: Έχουμε φτάσει μια κλίση σήμερα τα πάντα. Στο ραδιό, φίλε μου, λέοντα, ρε. Μιλάς, φίλε μου, λέοντα.
1: Μάλλον, αφού τι θες εσύ.
0: Φίλε μου, λέοντα, γάμο το. Ναι, λέγε, συνέχισε.
1: Πάμε στο Παρθένο που οι επαγγελματικές επαφές μπορεί σήμερα να κινούνται δύσκολα. Επομένως, λοιπόν, ασχολήσου περισσότερο με προετοιμασία και οργάνωση παρά με το μεγάλο άνοιγμα. Στα προσωπικά βγαίνει λίγο περισσότερο μπροστά.
0: Η μοναξιά, Μαρία, αυτό είναι η μοναξιά. Γιατί αυτό τώρα τελικά φιλοσοφώ όσο περνάει ο
2: άνοιγμα. Για το Δημήτρη,
0: για μένα
2: τώρα,
0: λέω, για μένα λέω. Για μένα, ότι είμαι μόνος.
1: Είσαι μόνο.
2: Τι είσαι μόνος, είμαι μόνος.
0: Αυτό, τελικά αυτό με.
1: Δεν αναρωτιέσαι γιατί είσαι μόνος.
0: Όχι, είμαι μόνος, είναι ακόμα πιο βαθύ. Είμαι μόνος μέσα μου ψυχικά. Βαθιά μέσα μόνος μου. Είμαι μόνος, είναι αυτό.
2: Γιατί νιώθεις έτσι?
0: Γιατί εσύ, όταν οι ιδέες σου δεν βρίσκουν. Πώς το λένε. Δεν με.
2: Ανταπόκριση.
1: Ότι δεν είναι καλές, ας πούμε, το έχεις σκεφτεί. Ότι δεν είναι σωστές.
0: Εσύ, και να μην είναι σωστές. Έτερον εκάτερον. Και να μην είναι σωστές. Δεν έχω βρει κάποιον άλλο που να μην έχει τις ίδιες μη σωστές ιδέες με μένα. Και αυτό με κάνει μόνο μου πολύ. Με κάτι μόνο μου. Και σας αποστρέφομαι ακόμα πιο πολύ εσάς τους νεοταξίτες.
2: Επειδή οι ιδέες σου δεν βρίσκουν ανταπόκριση σε εμάς.
0: Ναι, γενικά στον κόσμο. Γενικά δεν στον βλέπεις κόσμο. Να βλέπουν στο ακροατήριο. Τίποτα, μόνος. Μιλάμε για μοναξιά τελείως. Γιατί αυτό.
2: Κοίτα, τώρα που σε λίγο θα το κάνουμε
0: μοναξιά,
2: και πάμε.
0: Μοναξιά, νομίζω ότι είναι σαν να προσπαθείς να μιλήσεις και να χάνεις τη φωνή σου. Απίστευτο.
2: Γιατί ρε Σιφάνη, λες δηλαδή τέτοια πράγματα που δεν μπορούμε να τα πιάσουμε
0: όχι,
2: όλοι εμείς.
0: Δεν είναι θέμα να τα πιάσετε. Όχι μόνο δεν τα πιάνετε.
2: Αλλά...
0: Τα κορυδεύετε κιόλας.
2: Όχι, ρε παιδί μου, συζήτηση κάνουμε.
0: Λέγε στα ζώδια, μην φεύγεις.
1: Εγώ φεύγω, εσύ δεν σταματάς. Φίλε μου, Παρθένε, δεν χρειάζεται να γίνεις ψυχή.
0: Συγγνώμη, θα πάρουμε και τα διά σου. Θα μιλήσουμε, όχι. Θα μας κόψει κι αυτό, να μην μιλάμε κιόλας καινούργιο. Προχώρα.
1: Φίλε μου, Παρθένε, δεν χρειάζεται να γίνεις η ψυχή της παρέας, αρκεί να μην κρύβεσαι πίσω από εκείνον που κρατάει τα παλτά. Πάμε στο ζυγό, που μία ανάγκη παιδιού ή αγαπημένου ανθρώπου μπορεί να αλλάξει οικονομικές προτεραιότητες της ημέρας. Στο σπίτι, κάνε μία ήρεμη ερώτηση και συζήτηση με τους ανθρώπους. Ελευθερία, μην κοιτάς, παιδί μου. Κάνε μία ήρεμη συζήτηση και η επικοινωνία σου είναι δυνατή και μία ιδέα, μάλιστα, μπορεί να ακουστεί από τους κατάλληλους ανθρώπους. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να προωθήσεις τα σχέδιά σου όσον αφορά στα επαγγελματικά, έτσι. Πάμε Σκορπιό πολύ γρήγορα, μην βάλεις μουσική.
0: Δεν γίνεται να παίξει Σκορπιό, αγόρι μου. Ματρά, είσαι ένα καλά σου τώρα. Δηλαδή, βγαίνει ο Τζόρνταν να κάνει διαγωνισμό καρφώματος. Είναι δυνατόν να μην πέσει ήχο.
1: Σε ευχαριστώ που το
0: βλέπεις. Βγαίνει στο τσίρκο τώρα.
2: Τώρα ξαφνικά τον είπες Τζόρνταν, εσύ.
0: Έβαλα και τσίρκο μετά.
2: Μετά από όλο αυτό τον είπες Τζόρνταν.
0: Ρε παιδί μου, είναι τώρα το νούμερό του. Βγαίνει η φώκια να κουνήσει την μπάλα στη μύτη. Δεν θα βάλουμε καπελάκι.
1: Λοιπόν, δεν το κάνω. Δεν το κάνω.
0: Έλα με τσόρ.
1: Και τι με βλέπεις με, εσύ τι είσαι ο ιδιοκτήτης του τσίρκου και έχεις πάρει εδώ πέρα τα σαβάρα κάνοντε. Τι καλά σου.
0: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Ναι.
1: Όχι, εγώ αρνούμε να είμαι η φώκια.
0: Να σου πω. Πάμε. Εγώ θα σου πω παλαμάκια. Πάμε. Φώκια! Φώκια!
2: Έλα, τι άλλο ζωάκι θες να είσαι.
0: Έλα, μα τελείω έχουμε και δουλειές, μα έχουμε κάτι 10 ώρες.
4: Εγώ όπως σας είπα, μην πάω να πω.
0: Ναι, και μια χαρά τα λες.
4: Φίλε μου, Σκορπιέ, σήμερα χρειάζεται λίγη απόσταση από οικογενειακές απαιτήσεις και ανθρώπους που περιμένουν να είναι συνεχώς διαθέσιμος.
0: Έλα, δώστε, πάμε λίγο να δώσουμε λίγο κουράγιο. Φωκιά! Φωκιά!
4: Ανά τη Μαρία! Φωκιά! Μαρία, φωκιά!
2: Θέλω να ομοδοποιήσω.
4: Γεια, Μαρία! Φωκιά! Φωκιά!
2: Ωραία, ρε Δημήτρη, επέλεξε άλλο ζωάκι, τι θες να είσαι.
0: Τώρα και εσύ είσαι ρατσιστής με τις φώκιες τώρα.
2: Άμα δεν θες φώκια, τι θες να είσαι.
0: Να φωνάζουμε.
2: Δεινόσαυρος, τι να φωνάζουμε.
4: Ένα νέο φλερτ ή δημιουργικό σχέδιο μπορεί να μην δώσει αμέσως όσα περίμενες. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αποτυχία. Συζήτησε το λοιπόν.
0: Και να ξέρεις, όλο αυτό που βλέπεις εμένα είναι άμυνα.
4: Αυτό είναι άμυνα, Τρομάζω όπως θα είναι η επίθεση. Τρομάζω. Πάμε στο τοξότη. Πολύ γρήγορα, το έχω ξεπτυχοποιεί. Τοξότη, λοιπόν, σήμερα τραβάς κόσμο γύρω σου και μπορεί να βρεθείς να εξηγείς, να καθοδηγείς ή να παρουσιάζεις κάτι που γνωρίζεις καλά. Αξιοποιήσε λοιπόν την προσοχή που έχεις ή που θα έχεις το επόμενο διάστημα, χωρίς να υποσχεθείς περισσότερα από όσα προλαβαίνεις να κάνεις. Πολύ σημαντικό, διότι από εκεί που έχεις το πάνω χέρι μπορεί να εκτεθείς. Πάμε στον εγώ καιρό που η μέρα δουλεύει καλύτερα μέσα σε ομάδα. Άνθρωποι λοιπόν με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελίξεις μια επαγγελματική δημιουργική ιδέα. Πρόσεξε μόνο τον τρόπο που οι αποφάσεις σου επηρεάζουν τους γύρους σου. Συνεχίζουμε με τον υδροχό που σήμερα έχεις περισσότερη αποφασιστικότητα και μπορείς να ασχοληθείς με κάτι προσωπικό που συνεχώς έμπαινε τελευταίο. Ήρθε η ώρα να φερθείς λίγο καλύτερα στους συναδέλφους σου. Οπότε κοίταξε το λίγο υδροχό αυτό και το βράδυ.
0: Εντάξει, κατάφερες. Είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα της ζωής μου σήμερα.
2: Γιατί, γιατί, τι έγινε.
0: Και κατάφερες να με. Τέτοιο. Γιατί, έχω παραγγείλει ένα τηλεκατευθυνόμενο.
2: Καλά.
0: Έκανε 6 μήνες να έρθει.
4: Τόσο χαρούμενο.
0: Oh, φοβερό.
4: Το βράδυ άφησε τις υποχρεώσεις και γράψε, ζωγράφησε. Γενικότερα δημιούργησε κάτι μόνο για την ευχαρίστηση σου. Γενικότερα παίρνα καλά με τον εαυτό σου το βράδυ, με όποιον τρόπο μπορείς. Και κλείνουμε με τους ηχθείς που μία πρόταση μπορεί αρχικά να φαίνεται ελκυστική, αλλά οι όροι της ίσως δεν ταιριάζουν στις πραγματικές σου ανάγκες. Γι' αυτό, αν είσαι κοντά στο να κλείσεις μια συμφωνία ή αν να συμφωνήσεις κάτι, μια αύξηση, μια παραγωγή,
0: συγγνώμη, ισχύει ότι η Μαρία ζηλεύει το Δημήτρη. Να ξέρεις, και εγώ έχω
2: καλά. Εγώ γιατί να τους ζηλέψω το Δημήτρη.
0: Γιατί ξέρεις ότι τον αγαπώ περισσότερο.
2: Αχού, πραγματικά. Τον αγαπάς γιατί είναι πολλά τα χρόνια μαζί.
0: Ναι, και αυτό το ζηλεύεις.
2: Λογικό.
4: Αν είναι έτσι αγάπη.
0: Το ζηλεύεις.
2: Ζηλεύω πάρα πολύ αυτή την αγάπη.
0: Το ζηλεύεις. Αλλά και εσύ με τον καιρό θα σιγά σιγά θα σε αγάπη.
4: Θα την πάρεις και εσύ, Μαρία.
2: Όχι, τέτοια αγάπη δεν τη θέλω.
4: Θα την πάρεις. Σιγάρε, Μαρία, και εσύ από τι αγάπες. Μακάρι να έχεις τέτοια αγάπη.
2: Τι αγάπη.
4: Μακάρι να έχεις τέτοια αγάπη.
2: Τουλάχιστον είναι ευχαριστώ.
4: Τουλάχιστον είναι αληθινή.
0: Το βλέπεις αχαριστία. Σαν παιδί μου το βλέπω. Τα μεγαλώνεις, τα αυτά, τα σπουδάζεις και τώρα βγάζουν γλώσσα. Προχώρα, λέγε.
4: Έκλεισα τώρα τι είπα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε από λίγο. Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Music 892.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μαζουλάβια, επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, 24 και 28 Σεπτεμβρίου έχουμε το φοβερό και τρομερό Back to School Bazaar στο Stock Center, έτσι. Όπου θα βρείτε τα ποιοτικότερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση, έτσι. Σε 15 σημεία πώληση Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τώρα η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και οντόμα προϊόντα ή αηλήσεις για την καθημερινότητά σας. Η Telecom έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Παιδιά, το ξέρετε ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε, το έχουμε πει, όταν ξυπνάμε να βουρτσίσουμε τα δόντια. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να βάλεις και το σωστό στρωματικό διάλειμμα. Η φαρμακοβιομηχανία λοιπόν Intermed παρουσιάζει τα United Pharmacare Mouthwashes. Ολοκληρωμένη σειρά με 6 στρωματικά διαλύματα ανάλογα για το τι χρειάζεστε και να έχετε τη φροντίδα που είναι απαραίτητη για το στόμα. United Pharmacare Mouthwashes είναι διαθέσιμη στη σειρά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies φυσικά από την Intermed. Και πάμε στο χαμό που έχει γίνει με τα Emanuela Cosmetics. Είναι παντού TikTok, Instagram, Hot on Center και φυσικά αυτό το No Filter Needed Foundation έχει γίνει ανάρπαστο. Παιδιά, προσφέρει κάλυψη και ουσιαστικά είναι σαν να φοράς φίλτρο. Τιμές πραγματικά προσιτές, λόξερο εικόνα και γενικότερα μπαίνετε στο site της emanuelacosmetics.com και βλέπετε όλα όσα σας περιέγραψα.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και η Στοίχημαν. Εκτός όμως από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν λοιπόν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 ετών για να παίξει υπεύθυνα και μην ξεχνάτε, παιδιά, διότι μία ξαφνική διακοπή ρεύματος δεν χρειάζεται για να σας βγάλει εκτός παιχνιδιού. Με το APC Back UPS Pro Gaming, προστατεύετε τον εξοπλισμό σας και παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι. Αναζητήστε το σήμερα και όλα στα καταστήματα M-Systems.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να ηρεμήσετε, γιατί η μάγισσα της εκπομπής, Μαρία Ένες, λέει σήμερα θα μας μιλήσει με ιατρικές ορολογίες. Για ποιο θέμα, Μαρία?
1: Συστημική αναπαράσταση.
0: Σαμάνι όλου του κόσμου, ενωθείτε. Πάμε, Μαράκι, δώστα.
3: Ενεργηθείτε.
0: Μεγάλο θέμα πιάνει σήμερα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα. Το ζήτησε και ο Δημήτρης χθες και γενικά είπα ότι θα σας το φέρω.
2: Είναι αυτό που συζητούσαμε με τη Ράνια, Φάνη, στο τέλος της εκπομπής.
1: Κατάλαβες. Αλλά εγώ το πιάνω από την ενεργειακή του πλευρά. Έτσι. Να σας πω, παιδιά, ότι η συστημική αναπαράσταση, πριν σας περιγράψω πώς γίνεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω κάνει μια φορά συστημική αναπαράσταση. Ναι. Αλλά πρέπει να βρεις τον κατάλληλο θεραπευτή. Εγώ νομίζω ότι δεν είχα βρει τον κατάλληλο θεραπευτή.
0: Ποτέ δεν είναι αργά να ξανακάνω.
1: Όχι, θα ξανακάνω σίγουρα, 100%. Θα ξανακάνω. Μέσα δηλαδή στους επόμενους μήνες θα το κάνω αυτό, 100%.
0: Αυτό μπορεί να κάνουμε και βίντεο.
1: Όχι.
2: Είναι, παιδί μου.
0: Γιατί δεν γίνεται να γίνει βίντεο αυτό.
1: Γίνεται, αλλά τώρα εντάξει.
0: Όχι, να πούμε πώς κάνουν οι influencer, παιδί μου, που πας. Δηλαδή, γιατί δεν έχω καλάβει, γιατί να μην κάνει τιμή και να παράσει.
1: Εννοείς να κάνουμε και βίντεο κατά τη διάρκεια, όταν θα έχει,
0: ναι,
1: αυτή τη δράση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω εσύ αν
2: επιτρέπει. Δεν επιτρέπει.
0: Για ενημερωτικού. Κάτσε, παιδιά, για ενημερωτικούς λόγους μόνο. Δεν είναι.
1: Μα αυτό είναι βιωματικό. Είναι βιωματική ψυχοθεραπευτική μέθοδος. Δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει μόνο όταν το βλέπει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου περιγράψω και θα έχεις εικόνα.
0: Ναι, ναι, δώσε, ξεκινά, περιγράφεις.
1: Να ξέρετε ότι η ιδρυτής της μεθόδου είναι ο γερμανός οικογενειακός ψυχοθεραπευτής Μπερτ Χέλιγκερ, ο οποίος τι έκανε.
2: Τι έκανε, Μαρία?
1: Ήταν ιεραπόστολος στην Αφρική και παρατηρούσε πώς οι διάφορες φυλές των Ζουλού.
2: Τι έπαθες?
0: Δημητρή.
1: Τι έγινε?
0: Είναι πρώτη φορά. Απολύεσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Απολύεσαι. Το λέω πρώτη φορά. Απολύεσαι.
2: Γιατί, παιδί μου?
0: Σε αγαπώ, το κάνω δημόσια. Απολύεσαι. Μπορείς να περάσεις έξω.
2: Γιατί?
0: Μοντάρισε Αρναού το γλουτινό που κάναμε κουμπί.
2: Κάτσε, παιδί μου, και τον Τάσο Νούσια βλέπω εδώ πέρα στον εκατομμυρίουχο που πάτησε λάθος και έφυγε η παίκτρια. Πας και μετά καλά σου.
0: Μα ξέρω κι εγώ, ικανός έχω. Εντάξει, δεν απολύσε.
1: Το πήρε πίσω. Σε ξαναπροσέλαβε.
2: Σκούσε την Κάη.
1: Λοιπόν, παρατηρούσε, έλεγα.
0: Βλέπει ένα άτομο παρόλα αυτά.
2: Και το τόσο νου έβλεπα, παιδί μου.
0: Ναι.
2: Αφού κοντά σε celebrity μετά.
0: Α, εντάξει. Κυράτα, με έπεισε. Λέγε.
1: Εύκολα που ήθεσαι κι εσύ.
0: Ναι.
1: Για τις φυλές των Ζουλού.
2: Κοίτα, η άλλη, κοίτα εδώ.
0: Η Μαρία, τι φοβερό.
2: Μα το Θεό και την Παναγία, δεν ξέρω τι κάνω.
0: Η Βουλγαράκη τουλάχιστον ήταν αυτό που ήταν. Ήταν τουλάχιστον χαζή, ξέραμε ότι εκεί πέρα.
2: Ναι, μπορούσε και να προσπαθήσει το μέρο σου, την κοροϊδεύε. Εδώ δεν μπορεί.
1: Παιδί μου, έκανε ένα σχόλιο. Δηλαδή να μην κάνω ούτε σχόλια.
2: Όλα σχόλια κάνει.
1: Ένα μην μιλάω. Ωραία. Πετε εσύ, φάνη να μην μιλάω.
0: Όχι, όχι, όχι. Πραγματικά ξέρει και εμεί δεν έχουμε έρθει αντιμέτωπο ποτέ με μια έτσι παμπόνηρη και γυναίκα. Είχαμε εκεί πέρα το άλλο το κουτορνίθι να πούμε και το κάναμε ό,τι θέλαμε. Εσύ τώρα μα έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα
1: μπαμπόνι. Εσύ με θεωρεί παμπόνιρη που έκανε ένα σχολιάκι.
0: Για πάρτε την Ελένη ένα τηλέφωνο. Πάρτε την Ελένη ένα τηλέφωνο. Λέγε η Μαρία.
2: Κάτσε να ξυπνήσω.
0: Πάρτε την Ελένη ένα τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, είχα μείνει στο Ζουλού. Παρατηρούσε μέσα από τη δράση του, παιδιά, ότι τα προβλήματά του τα επίλυαν μέσα από θεατρικά δρόμενα.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή τη μέθοδο, σε αυτή την ψυχοθεραπευτική μέθοδο. Όλοι μας συνδεόμαστε με κάποια συστήματα. Είτε είναι οικογενειακό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό, πάντως έχουμε κάποιο σύστημα. Όταν κάποιος λοξοδρομήσει μέσα από αυτό το σύστημα, δηλαδή τώρα, πώς εσύ ρε παιδί μου με το Δημήτρη έχεις αυτό το θέμα.
0: Ναι, Ελένη.
4: Έλα.
0: Μα έχουμε βρει τον πελάμα. Ελενάκι μου.
1: Καλημέρα, Ελένη μου.
0: Μου λείπεις.
4: Καλημέρα σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Έχουμε βρει τον πελάμα μας με την Ένεσλη και λέγαμε με τον Δημήτρη εδώ πέρα ότι πόσο καλά περνάγαμε μαζί σου. Δεν είχαμε. Ξέρεις, επειδή κάναμε 7 χρόνια μια εκπομπή με ένα κουτορνίθι, εσένα, εννοώ ότι μπορούσαμε να σε χειριστούμε, σε έπαιρναμε με το μέρος σου, σου λέγαμε ένα ψέμα και το έχαφτες. Γενικά ήσουν πολύ εύκολη στη διαχείρισή σου. Δεν είχες πολλά επίπεδα σκέψης και. Η Ένεσλη, μιλάμε για διάβολος. Μας έχει βάλει να τσακωθούμε, Ελένα.
4: Τι έκανε.
1: Ελένη, τώρα τον πιστεύει.
0: Μας βάζει και τσακωνόμαστε.
2: Είναι τρισάθλια.
4: Δεν πιστεύω, γιατί καταρχάς αυτό που περιγράφει δεν είμαι εγώ. Οπότε...
0: Όχι, εσύ καταρχήν.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Ναι, ερχόσου να ξύπναξε μετά τις 9.30.
4: Δηλαδή. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα που περιγράφει.
1: Ελένη, να σου πω.
0: Ήδη κουράστηκε να σκέφτεται. Η Ελένη ήδη κουράστηκε να συζητάει. Ήδη κουράστηκε η Ελένη να συζητάει. Αυτό λοιπόν.
4: Εμεί.
0: Τι, ρε, εσύ μας βάζει να τσακωνόμαστε, τον Δημήτρη.
1: Το πιστεύει τώρα αυτό.
2: Είναι με τη γη.
1: Σα ξέρει.
0: Ναι. Φιτιλιές με πολύ Λενάκι μου γλυκό υπέρχαζο με πολύ άσχημο τρόπο Λενάκι. Μας βάζει να τσακωθούμε τα φιλαράκια.
4: Δηλαδή τι κάνει
1: ρε
0: Σφάλι. Ώρες δουλεύει το μυαλό της. Και δουλεύει με την κακή έννοια. Αχ,
1: Ελένη, εσύ που τους ξέρεις.
0: Γλυκό μου χαζούλη, μου λείπεις.
4: Ελένη, όχι, Μαρία, δεν το πιστεύω.
1: Εσύ που τους ξέρεις, περίμενε. Εσύ που τους ξέρεις, θες να μου πεις ότι δεν τους έχεις δει ποτέ να τσακώνονται. Γιατί μόνο εγώ τσακώνονται.
0: Ναι, τα βρίσκαμε όμως.
2: Αλλά η Ελένη δεν μίλαγε ποτέ έτσι σε μένα, Μαρία.
1: Ωραία.
2: Ούτε στο φάνηκε.
0: Περιέγραψε λίγο την Ελένη πως τη γνώρισες εσύ αντίθετα με τη Μαρία.
2: Τι εννοείς πως τη γνώρισες.
0: Ρε παιδί μου, θα σου πω ότι η Ελένη ποτέ δεν θα είχε αυτή τη συμπεριφορά.
2: Όχι, ήσυχη, όποτε το θυμόταν έπαιρνε το μέρος μου.
0: Ναι.
2: Αλλιώς έτρωγε.
0: Ναι.
2: Κάραζε γενικότερα.
0: Κάπνιζε.
2: Τσιγαράκι. Τι λες, ρε φάνη, τι βλακίες λες, ξέρεις κάτι τέτοια.
0: Θα μπορούσε να μπει σε μια κουβέντα η Ελένη να χρησιμοποιήσει το μυαλό της.
2: Και να με κοροϊδέψει όπως η Μαρία. Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε η Ελένη γενικά να χρησιμοποιήσει το μυαλό της.
4: Γιατί.
2: Παιδί μου, είναι τρελή.
1: Εγώ σε κοροϊδεύω.
2: Είναι τρελή, είναι για μέσα.
0: Αχ, Λενάκι μου.
1: Άκου τι λέει.
2: Η γυναίκα είναι επικίνδυνη.
1: Λοιπόν, Ελένη, να σου πω κάτι. Επειδή σε ονόβιο κουνάβι, θα έρθει εδώ αφού δεν του αρέσω.
0: Όχι, μα αρέσει. Μα αρέσει, όχι.
1: Θα έρθουμε στο γραφείο σου με την Ελένη να αλλάξουμε ώρες. Θα πάω εγώ μια τρεις και θα έρθει πάλι πίσω.
0: Λενάκι, πόσο μου έχει λείψει.
1: Δεν θέλει.
0: Μου έχει λείψει ένα χαζό συνεργάτη, Ελένη. Λενάκι, χωρίς πλάκα τώρα, τόσα 7 χρόνια. Μου έχει λείψει, ρε παιδί μου, αυτό που είχα πει δίπλα μου ένα κομωδίνο, ένα παγκάκι. Μία πέτρα.
2: Ρε, Σιβάνη, και εσύ, όχι και
4: έτσι. Το πας πολύ καλά στο να μείνει εντελώς μόνος σου,
0: Όχι,
4: δεν θα πάρω και τη Μαρία. Θα
1: πάω να κάνω εκπομπή με την Ελένη.
0: Φέστιο ιδεών.
1: Λεωνίδα, θα πάω να κάνω εκπομπή με την Ελένη. Ναι. Ελένη, θες.
0: Πού είσαι, Ελλάδα,
4: Ελένη. Μαράκι μου,
1: δεν θα σε ενοχλώ πολύ.
0: Ναι, ναι. Άντε, Ελένη, με
2: έλα. Τίτλο εκπομπή σα.
0: Χαζοπούλη μου, φυλάκια. Για. Τα βλέπει ούτε καν. Μα έγραψε τα κλάιν
1: μα τι να κάνει. 7 χρόνια έχει καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν θα ασχοληθεί.
0: Πάει να κοιμηθεί, Ελένη. Τώρα μιλάμε.
1: Ελένη, κοιμάσαι τώρα, πα να κοιμηθεί.
2: Το κλείσε, παιδί μου.
0: Η Ελένη δεν έχει νευρώνε μέσα. Δεν έχει νευρώνε. Δεν έχει απολύξει.
1: Περίμενε. Μήπω δεν είχε αφού έμπλεξε. Μαζί σου.
0: Όχι, είναι τσεκαρισμένη η Ελένη. Είναι, πώς να σου πω, έχει νεκρική κυτάρωση.
1: Νεκρική κυτάρωση, τι
0: είπες. Δεν μπορεί, πώς πω, δεν έχει τέτοιο ρε. Δεν μπορεί να, δεν αντιλαμβάνεται, δεν νιώθει. Είναι τέτοια πράγματα. Ήταν φοβερή η Ελένη. Για λέγε, τέλος πάντων. Πάμε.
1: Εντάξει. Αναπόλυση τώρα.
2: Είναι τρομερή συνεργάτητα.
0: Είναι σαν να έχει απονευρώσει δόντι, Ελένη.
2: Αλλά τρομερή.
0: Που λέει και ο Κώστας.
1: Αλλά τρομερή.
0: Για μένα η ιδανική συνεργάτη.
1: Ιδανική.
0: Ναι.
1: Με όλη αυτή την περιγραφή που έκανες το καταλάβαμε.
0: Γιατί την πήρα την Ελένη, δεν είπε λέξη. Γιατί λέει κανένας λέξη εδώ πέρα. Τέλος πάντων, anyway. Μου έχει λείψει.
1: Κοίτα εδώ τώρα.
2: Εντάξει, μου ξέρετε κι εσύ.
1: Ρε Σιφάνη, τώρα εγώ πώς να νιώθω που σου έχει λείψει και αισθάνομαι ότι έχω μπει ανάμεσά σας.
0: Όχι, δεν έχει. Ρε παιδί μου, δεν περίμενα.
1: Λεωνίδα, να έρθει μια εβδομάδα να πάω λίγο στο 1-3.
2: Ναι, να έρθει.
1: Θέλει. Τα παιδιά. Δεν είμαι ευπρόσδεκτη εδώ πέρα, δεν το έχει καταλάβει.
0: Πάνω από σε συνηθίσαμε.
2: Μαρία, δεν έχουμε πρόβλημα με σένα.
1: Το είδα.
2: Δεν έχουμε πρόβλημα
1: με το μυαλό σου.
2: Όχι, ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δεν έχω πρόβλημα μαζί σου.
1: Αλλά
2: με αυτό που κουβαλάς μέσα σου έχω πρόβλημα.
0: Γιατί να πούμε και τα άλλα τώρα. Τη θέση της Ελένης πώς την πήρε?
1: Πώς την πήρε?
0: Δεν ξέρω. Ικανό την έχω να τις έχει γνωρίσει και το Φώτη να ξέρει.
1: Στα προξενιά θα μπορούσε γιατί είμαι πάρα
0: πολύ. Προχώρα λέει για την ολική νάρκωση. Για την. Πώς λέγεται.
1: Συστημική αναπαράσταση. Άμα δεν θέλετε.
0: Προχώρα, μωρή, λέγε.
1: Λοιπόν, πού ήμουνα, στο Ζουλού ήμουνα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Α, όχι, στο σύστημα ήμουνα. Είναι τώρα ένα επαγγελματικό σύστημα. Γιατί υπάρχει το οικογενειακό, το επαγγελματικό, όλα. Μπορεί τώρα αυτό το που σου κλωτσάει με το Δημήτρη να ταράξει όλο το σύστημα όσων είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε στη συστημική τι γίνεται. Mm-hmm. Πηγαίνει στο θεραπευτή και του λες: έχω αυτό το πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα έχω?
1: Έχω με τον Μπουμπουλίνη, ξέρω εγώ. Έχω πρόβλημα με τον Μπουμπουλίνη.
2: Με ενοχλεί το καπέλο του.
1: Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Μου τη πάει, ρε παιδί μου, τώρα που έχει κάνει βάλει το καπέλο. Ο θεραπευτής θα σου πει: διάλεξε κάποια άτομα από αυτά που παρευρίσκονται εκεί. Ένας να κάνει τον Μπουμπουλίνη, ένας να κάνει.
0: Α, και κάνεις αναπαράσταση,
1: Ναι, τα άτομα όμως δεν ξέρουν ποιος κάνει τι.
2: Δεν ξέρουν τον Μπουμπουλίνη.
0: Α, δεν ξέρουν τον Μπουμπουλίνη.
1: Όχι, ξέρουν ότι έχουν επιλεχθεί.
0: Τι λέει, κάτσε, μου αρέσει αυτό. Να πάρω τσιγάρα, περίμενε.
2: Πάρε τσιγάρο, ναι.
1: Λοιπόν, και ούτε. Και ούτε ξέρουν τι θα κάνουν. Απλά το ξέρει ο άμεσα ενδιαφερόμενος.
2: Πώς γίνεται, ρε Μαρία, αυτό.
1: Μπαίνουν, λέει, στο ενεργειακό πεδίο. Εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις περιγράψει πώς είναι ο Μπουμπουλίνης.
0: Ναι, καλά σου λέει εσύ.
1: Έχω περιγράψει τον θεραπευτή, ρε παιδιά. Του έχω πει τι έχει συμβεί στο θεραπευτή.
0: Άρα, μισό λεπτό να τα βάλουμε αυτό. Πάω στο θεραπευτή και του λέω: έχω αυτό το πρόβλημα με τον Δημήτρη Μπουλίνη. Του περιγράφω τον Μπουλίνη.
1: Ναι, και το πρόβλημα που έχει.
2: Στο θεραπευτή.
0: Ένα παιδί, το σπάνιο που έχω στο σταθμό. Και ο θεραπευτή αναλαμβάνει να το περιγράψει στον άλλον που θα έρθει.
1: Όχι, δεν περιγράφει. Ο θεραπευτή σου λέει: διάλεξε κάποια άτομα από την ομάδα.
0: Ναι.
1: Διαλέγεις εσύ κάποια άτομα από την ομάδα,
0: ναι.
1: Και ο θεραπευτής πάει και τους λέει στο αυτή ότι εσύ θα λειτουργήσεις σαν αυτό.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: τους δίνει όμως ένα.
1: Τους δίνει μια κατευθυντήρια γραμμή, βέβαια.
0: Ναι.
1: Κλείνουν τα μάτια τους κάποια στιγμή, νιώθουν, μπαίνουν δηλαδή στο ενεργειακό πεδίο, νιώθουν τις ενέργειες και όλα αυτά. Και μετά βλέπεις πώς λειτουργούν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να φύγει, μπορεί κάποιος να κλάψει, μπορεί κάποιος να απομακρυνθεί από σένα, να έρθει κοντά σου. Και ανάλογα με το θεραπευτή που καθοδηγεί και σένα, καταλαβαίνεις που υπάρχει το μπλοκάρισμα, το πρόβλημα.
0: Και αυτός... Δεν βγάζει νόημα, αλλά...
1: Όχι, βγάζει.
0: Αλλά...
1: Βγάζει φουλ νόημα.
0: Και αυτοί που κάνουν τα άτομα...
1: Και αυτοί παίρνουν θεραπεία.
0: Κάτσε.
1: Όχι, δεν πληρώνονται. Αυτός που πάει πληρώνει. Αυτός πάει με το πρόβλημα πληρώνει.
0: Ρε, εγώ έχω το πρόβλημα, έτσι. Εγώ πάω στο θεραπευτή. Αυτός δεν πετάχει και 2-3 άτομα που θα κάνουν μπουλίνι. Αυτά πληρώνονται.
2: Όχι, και αυτοί.
1: Παιδί μου.
0: Αυτοί έχουν πάει για δικό τους
2: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και σήμερα θα παίξει ένα ρόλο δικό τους.
0: Άρα πάνε όλοι. Και,
1: ή μπορεί να πάει κάποιο άτομο που να μην θέλει να μην έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά να θέλει να πάρει τη θεραπεία μέσα από το θέμα κάποιου άλλου.
0: Λέει,
1: γιατί όλοι θεραπεύονται.
0: Τι μέσα από το ενεργειακό πεδίο. Εγώ τους θαυμάζω αυτούς τους τρόπους για να βγάζετε λεφτά. Ναι, για λέγε.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Για λέγε. Αυτό ήτανε.
1: Λοιπόν, περίμενε, θα σου πω, ρε παιδί μου, κάτσε. Ναι. Περίμενε, έχω κι άλλα.
0: Λέγε.
1: Έτσι λοιπόν, παιδιά, στην αναπαράσταση, έτσι όπως έχει τοποθετηθεί αυτός ο κάθε άνθρωπος, ο θεραπευτής μπορεί να ερωτήσει τον εκπρόσωπο: πώς αισθάνεσαι εδώ που είσαι? Μπορεί να του πει: θέλεις να πλησιάσεις ή να απομακρυνθείς? Ή να του ρωτήσει τι νιώθεις όταν κοιτάς αυτόν τον άνθρωπο και να του δείξει κάποιον από αυτούς που έχει επιλέξει. Γενικά ο θεραπευτής δεν προσπαθεί, παιδιά, απλά να ερμηνεύσει. Μετακινεί ανθρώπους, αλλάζει θέσεις, δίνει μια κατεύθυνση.
0: Ναι, κατεύθυνση.
1: Όπως καταλαβαίνετε. Και η διαδικασία όλη μπορεί να καταλήξει σε μια διαφορετική εικόνα του συστήματος. Δηλαδή να επιστρέψει εσύ,
2: και
1: μπορεί
2: εσύ το
1: τώρα
2: έχεις
1: να
2: κάνει
1: σου βγει.
2: Αυτό τώρα, ας πούμε.
1: Ναι, το έχω κάνει.
2: Έχεις παίξει ρόλο.
0: Σοβαρά τώρα, αυτό πόσο έχεις δώσει σε λεφτά?
1: Όχι, περίπου. Δεν ήμουν εγώ που με το πρόβλημα.
0: Στο κεράσανε.
1: Ήταν ο άλλος που είχε πρόβλημα.
0: Εσύ όμως δεν πήγες εκεί πέρα.
1: Ναι, πήγα, το βίωσα, αλλά δεν με επέλεξαν για να παίξω.
2: Δεν έπαιξες ρόλο?
1: Όχι. Δεν έπαιξα. Δεν με επέλεξαν.
0: Πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ναι.
1: Παιδιά, εγώ μπορώ να σας πάρω μαζί, αλλά δεν ξέρω εσείς αν είστε διατεθειμένοι.
0: Μας κάνει και χάρη, μπορώ να σας πάρω μαζί.
1: Ναι. Μπορώ.
2: Πρέπει να πληρώσουμε εμείς γι' αυτό.
1: Γιατί θα το κάνετε μπάχαλο, το ξέρω, το φοβάμαι αυτό το πράγμα.
0: Καθόλου μπάχαλο. Ωραία, πού καταλήγει όλο αυτό, Μαρία, για να κλείσουμε?
1: Ότι βγαίνει το πρόβλημα και καταλαβαίνεις εσύ για να λύσω.
0: Αυτό είναι, περιγράφει ένα role playing όμως, έτσι.
1: Ναι, είναι σαν. Κάτι τέτοιο είναι. Και θα δεις εσύ πού πηγάζει το θέμα που είσαι με τον Πουμπουλίνη. Μπορεί να πηγάζει στην παιδική σου ηλικία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πηγάζει σε κάτι που έχει γίνει αρχές με τον
0: Αυτό μια φορά πρέπει να πας να το κάνεις.
1: Ανάλογα. Μπορεί να πας και δεύτερη. Μπορεί να λυθεί.
0: Βάλει να έχουμε λεφτά.
1: Μπορεί να λυθεί και με την πρώτη, ανάλογα το θέμα. Και το πόσο δεκτικός είσαι. Παιδιά, sorry για τη φωνή.
0: Όχι, μια χαρά είναι η φωνή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε την παρέα την έννοια. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
5: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
6: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Music 892.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
17: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
18: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
19: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου άστρο ζούλαπα. Και αν τα χρήματά σου απλώς κοιμούνται στο λογαριασμό σου, μήπως ήρθε η ώρα να τα βάλεις να δουλέψουν περισσότερο για σένα. Η Snap, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου προσφέρει ένα εύκολο τρόπο να αποταμιεύσεις από το κινητό σου. Με το Snap, αποτεμαστικό λογαριασμό κερδίζεται κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25% όσο περισσότερο αποταμιεύεις, χωρίς κλείδωμα χρημάτων ή προθεσμία. Πρόσβαση όποτε χρειάζεσαι. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται κάθε μήνα ανάλογα το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Έτσι, οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ, παιδιά, από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Και φυσικά έχουμε μαζί μας την Telecom, όπου φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Το ξέρετε ότι χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται και φέτος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Και γενικότερα, παιδιά, η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Γενικότερα, τώρα σας πάω σε άλλο θέμα. Χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι δεν ξέρω κι εγώ, πολυθρόνα, καρέκλα? Δουλευταράς. Εκατοντάδες επαγγελματίες, πολλές αξιολογήσεις για να επιλέξετε αυτόν που σας ταιριάζει.
2: Και παιδιά, τώρα που έχει έρθει ο Σεπτέμβρης, τα παιδιά είναι πίσω στο σχολείο και οι γονείς έχουν ξεκινήσει τα κλασικά. Αν πήρες τη τσάντα σου, τη ζακέτα, τα κλειδιά που σίγουρα κάπου θα τα έχει χάσει. Και κάπου εδώ μπαίνει Hyperloop, παιδιά. Βάζεις ένα smart tracker στη τσάντα του παιδιού και μπορείς να βλέπεις πού βρίσκεται από το κινητό σου. Τα Hyperloop, θέλω να σας πω, λειτουργούν με iPhone και Android μέσω Apple Find My και Google Find Hub, χωρίς μηνιαία συνδρομή. Το τονίζουμε αυτό, έτσι. Ένα πράγμα λιγότερο να ψάχνετε μέσα στην ημέρα. Και τι κάνει Hyperlock? Συνεργάζεται με εμάς και σας δίνουμε τώρα, προσέξτε, κάθε ημέρα ένας τυχερός κερδίζει μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ από την Hyperlock. Στείλτε τώρα τα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892 γράφοντας Hyperlock και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, και στο τέλος της εκπομπής θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.
0: Λοιπόν, για πάμε, γιατί έχουμε celebrity news.
3: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύντομα, πάμε λίγο λευτερία από την αρχή.
3: Έλα. Κόσμε μου!
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παιδιά, ξεκίνησε. Δεν ξέρω αν είδατε, ξεκίνησαν. Η τηλεόραση, θα το πούμε επισήμως, ξεκίνησαν όλες οι
0: εκπομπές. Όχι η τηλεόραση, τα πρωινά ξεκίνησαν.
2: Τα πρωινά. Η τηλεόραση, φαντάζομαι. Πόσο πια ενημέρωση, βαρεθήκαμε. Καλά, όχι εκεί τα πρωινά δεν έχουν ενημέρωση πια. Φουλ ενημέρωση έχουν. Ούτως ή άλλως, καλή επιτυχία να πούμε σε όλους. Πολύ φορέθηκε Μαρία το λευκό. Δεν ξέρω αν το είδες. Πολύ λευκό φέτος στην πρεμιέρα. Και η Τσιμτσιλή και η Κουτσελίνη. Γενικότερα τα βάλαν τα λευκά του. Μόνο η Σύση κρατήθηκε.
1: Και
2: καινούριο έβαλε λευκό πολύ σωστά. Μόνο η Σύση έβαλε ένα ροζάκι ωραίο απαλό. Ανοιχτά χρώματα όμως.
1: Ναι, φωτεινά.
2: Παλιά θυμάμαι μπορούσαν κόκκινα. Ας πούμε,
1: α
2: πούμε,
1: ναι,
2: πολύ
1: στι πρεμιέρε. Ναι.
2: Τώρα πήγανε σε λευκό. Φάνη, δεν ξέρω εσύ τι έχει ετοιμάσει για πρώτη κομπή. Τι χρώμα θα βάλει?
1: Τα...
0: Δεν έχω. Εγώ να με έξι.
1: Να βάλει μόνο
0: χρώμα. Θα βάλω χρώμα σίγουρα, τώρα δεν ξέρω τι χρώμα θα είναι. Θα παίξει κουστούμαρα όμως. Κινέζικη φοβερή.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι μαζί με όλες τις εκπομπές που ξεκίνησαν, χθες ξεκίνησε και το GNTM. Και είδαμε και την Πέτη Μαγκύρα ανάμεσα στην Κριτική Επιτροπή, που αν με ρωτάτε, θεωρώ, παιδιά, ότι η Μαγκύρα ήταν αυτό που έλειπε.

0: Με ρωτάς, θα μου πεις και
1: χειρικά. Δεν ρωτάω γιατί είναι ανταγωνιστές μου. Θα παίζουν.
2: Γιατί
0: είσαι απέναντι.
1: Είμαι απέναντι με το OnlyFans στο YouTube.
2: Ποια είναι στην κριτική επιτροπή τελικά, Μπέτι Μαγκύρα.
0: Μπέτι Μαγκύρα, η Ζενεβιέβ, η Λιάννα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβάλας και ο Κουδουνάρης. Είναι οι πέντε τους. Η Μπέτι Μαγκύρα πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή, εγώ απορώ για ποιο λόγο η Μπέτι Μαγκύρα δεν είναι κεντρική παρουσιάστρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν εκπληκτική. Τόσο σε το project για μένα ήταν πάρα πολύ καλή. Στοχευμένα όσα έλεγε και έκανε και το χιούμορ της, έκανε και την πλάκα της. Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο, να δούμε τώρα, δεν ξέρω και τι νούμερα κάνανε. Γενικότερα.
1: Τι ώρα βγαίνουν τα νούμερα.
2: Σε λίγο, 9
0: και 10. Όπως και για τα πρωινά, δεν ξέρω τώρα τι πήγε. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί θα είναι και εσείς η Χριστίδου τώρα να δούμε απέναντι το πρωί. Καινούριο πράγμα.
2: Σύση Χριστίδου, Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Φυσικά, Ζήνα Κουτσελίνη από τόσο νωρίς. Θα δούμε τώρα.
2: Όλοι φέτος δύσκολη χρονιά.
0: Σχεδόν νέα σύσταση. Καινούριου. Οκ. Νομίζω ότι σχεδόν με τους ίδιους συνεχίζει.
2: Ναι, αλλά ξέρει συντάκτη.
0: Όχι
2: βασικό
0: ότι,
2: και
0: θα
2: αυτό.
0: Σου πω, πια, όχι ότι ασχολείται και κανείς με τα νούμερα τηλεθέας και τι θα κάνουν συγκεκριμένες εκπομπές. Απλώς.
2: Έτσι, να έχουμε να λέμε.
0: Να έχουμε να λέμε. Όπως επίσης, παιδιά, θέλω να σας πω, επειδή συζητάμε τώρα για τηλεόραση και για όλα αυτά που γίνονται, χθες γράφτηκε ένα άρθρο το οποίο ο Γιάγκας το σχολίασε πάρα πολύ. Εντάξει, το έκραξε και καλά έκανε ο άνθρωπος και λογικό κιόλας. Διότι γράφτηκε ένα άρθρο από μεγάλο site κιόλας, το οποίο έλεγε: μετακομίζει σε ένα υπερπολιτελές διαμέρισμα ο Γιώργος Γιάγκας μαζί με τη Μαρία Αντωνά. Κότσαρε και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Γιώργος Γιάγκας αγόρασε ρετυρέ 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ουρανοξύστη του Ελληνικού.
1: Το πιάσανε κότσο. Έλα, το πω. Εντάξει, ρε φίλε, τόσο ακριβό διαμέρισμα.
0: Στο ελληνικό, παιδί μου.
1: Πού σου να το ξύσει,
0: απάντησε. Πάνω στον
1: άμα πα ψηλά, θα πιάσει.
0: Ρετυρέσου, λέει.
1: Πιάνει τόσο, πιάνει τόσο.
0: Ρετυρέσου. Βέβαια, ο Γιάγκας βγήκε το διέψευσε προφανώ. Και για ποιο λόγο ανεβάζετε τέτοια, χωρίς να τα έχετε ψάξει. Εντάξει, με το δίκιο.
1: Δεν το είχα πάρει δύο, το είχα πάρει τέσσερα.
0: Τρεις ναι. Εμείς το πήρα. Όχι, δεν ισχύει η είδηση, δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα.
1: Και ναι, εντάξει, και έξω, βέβαια το ελληνικό τώρα είναι για επενδύσεις, Μίτσο.
0: Με κοιτάς, παιδί, να πάω να επενδύσω εγώ στο ελληνικό.
1: Όχι για να πάρεις ουρανοξύστη απάνω, αλλά για να πάρεις κανένα, πώς το λένε, κανένα υπόγειο κάτω, να βάζεις καμιά. Δεν ξέρω πόσο έχουν πάει τα νίκια. Εκεί πάει το ψωμί όλο τώρα, να ξέρεις. Για λέγε.
0: Τι να κάνω, δεν έχω τίποτα προς εκεί.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, ο Μπράτης είναι, όχι ο Κουδουνάρης.
0: Είπα Κουδουνάρης εγώ. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, Μπράτης. Εγώ, Άγγελος Μπράτης, εγώ το πάω λάθος. Και κλείνουμε, φάνη με κάτι που εσένα θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Εγώ. Μ' αρέσουν αυτά.
0: Σ' αρέσουν, τρελαίνεσαι με αυτά.
1: Ναι.
0: Θα βγει νέα ταινία Νάρνια.
1: Νάρνια.
0: Ναι.
1: Δεν μ' άρεσε καθόλου
0: το
1: η Νάρνια.
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει η Νάρνια.
1: Τραγικό.
0: Με αυτό που θα πω.
1: Είναι για μικρά παιδιά, εντάξει. Okay.
0: Πρόσεξε. Βγαίνει καινούργια ταινία Νάρνια.
1: Ναι.
0: Με την σκηνοθέτηδα την Γκρέτα Γκέρουικ. Και παιδιά, το ρόλο του λιονταριού, που το λιοντάριο Άσλαν ήταν ένας στους πρωταγωνιστές, θα δώσει τη φωνή της η Μέρλι Στρίπ, φίλε.
1: Όπως το πέσαι, θα το δώσει η Μαρία Ντονά. Δηλαδή με τρέλανες.
0: Μέρλι Στρίπ, ξέρω ότι σ' αρέσει πολύ. Γυναικεία φωνή, ενώ είχαμε συνηθίσει επειδή τον Άσλα να είναι αρσενικό γιοντάρι, αυτή τη φορά θα είναι θηλυκό.
1: Άρα αφήνει υπονοεί τώρα για γουόκα, ατζέντα και τέτοια.
0: Α, ζωή, παιδί μου.
1: Δεν καταλαβαίνω. Τι είδηση, τι νόημα έχει τώρα αυτή. Θα κάνει μέρη τη τύπη το λιοντάρι, ωραία, Klein Mind.
0: Ναι, γιατί ο Άσλαν ήταν αρσενικό λιοντάρι.
2: Και τώρα πώ θα τον βάλουν να είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι Λένα, να είναι Ασλανίδου.
0: Μπορεί να κάνει την μέρη τη να κάνει βαριά φωνή.
1: Βαριέμαι με την άρνη. Εγώ ξέρω ότι είχα πάει και στα μέρη που είχα πάει στην Αυστρία. Είχαμε πάει σε ένα μέρο. Όπου έχουν γυριστεί πολλές σκηνές της Νάρνιας και είχαμε πάει κάπου έξω από τη Βιέννη και είχα πάει παιδιά εκεί πέρα που είχε γυριστεί η Νάρνια και είναι, φίλε, πολύ μυστικιστικά είναι, και είχα πάει και είχε και χιόνι κιόλας και είχε κάτι βράχια τα οποία είχαν κάτι κοιλότητες, είναι πολύ, ήταν πολύ ωραία εκεί πέρα, είχα πάει και μια σούπα εκεί πέρα.
2: Όχι
1: σούπα έπεσε, ναι. Λοιπόν, Μίτσο, κάτι άλλο σημαντικό.
0: Σας είχα και ηθοποιούς που μετά νιώσαν τους ρόλους τους πολύ μεγάλους, αλλά
1: ναι, τρομερά, θα... τρομερά,
0: αύριο. Είδες, τη Μαρία άρεσε αυτό.
2: Εγώ ήθελα να το ακούσω αυτό.
1: Για πες, πες μετά νιώσαν τους ρόλους.
0: Αύριο θα τα πω τώρα.
1: Ναι, φαντάσου, δεν έχουμε.
0: Όχι, πήγε 9 πρέπει να παίξουμε.
1: Ναι, πρέπει να παίξουμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε, έχουμε πάρει 5 εδώ σε 3 ορθόδοξο. Στέλνετε στο 6939892892 στο Viber αυτό. Όχι, μη στείλετε μήνυμα κανονικό. Μήνυμα στο Viber του σταθμού που είναι το 6939892892. Στέλνετε εκεί πέρα το όνομά σας, το κινητό σας τηλέφωνο και σας παίρνουμε τηλέφωνο. Πάμε να δώσουμε ρολόγια, πάμε να δώσουμε κανένα δώρο. Ξυπνάτε, μην πάρετε για χαβαλέ, μην παίρνετε για σαχλαμάρα. Πάρτε, έχουμε ρολόγια πάρα πολλά να δώσουμε. Κοιμάστε. Τσεχία είχα πάει. Μπράβο, Τσεχία. Κάπου εκεί είχα πάει, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι που είχε γυρίσει.
0: Είχα πάει στη Τσεχία, αλλά δεν ξέρω.
1: Κάπου μας είχαν πάει έξω σε ένα μέρος. Ήταν ωραίο αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξυπνάτε, μην πάρετε για σαχλαμάρα, μην πάρετε για να κάνετε εδώ πέρα πλάκα με τον Μίτσο και τη Μαρία. Πάρτε για να κερδίσετε τα ρολόγια. Οι ερωτήσεις είναι εύκολες. Ξυπνάτε, στείλτε τα μήνυματά σας.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Μαγκά.
2: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Music 892.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
17: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
16: προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
17: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
16: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
18: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
19: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με τη χορηγάρα μας, πάντα μαζί μας και η Στοίχημαν, ο απόλυτος χορηγός της εκπομπής μας και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά φυσικά και του UEFA Europa και Conference League. Και μην ξεχνάμε ότι έχει σκάσει Telecom που πλέον φέρνει τρέλες και θέλω να μπείτε όλοι στο telecom.gr για να δείτε τι δυνατότητες έχουν ανοίξει στη συνδεσιμότητα, στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές, στις επιχειρήσεις μας, τα πάντα. Στο telecom.gr μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τη νέα εποχή, Telecom.
1: Μπορεί να τέλειωσε το καλοκαίρι, αλλά το έχουμε πει. Το αντιλιακό σας, η αντιλιακή προστασία πρέπει να είναι και το χειμώνα, ακόμα και αυτές τις φθινοπορεινές μέρες, παιδιά, που βλέπετε που έχει συννεφιά. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Υψηλή προστασία περιέχει όλα αυτά τα συστατικά που κάνουν πάρα πολύ καλό στο δέρμα και το ενυδατώνουν και φυσικά είναι η, είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας επιδερμίδας σας φυσικά από την Ίντερμεντ.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και ο Δημητρακόπουλος. Μην ξεχνιέστε, στείλτε mail, παιδιά, όχι μηνύματα εδώ. Στείλτε mail στο games@music892.gr, διότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε μία τετράδα ελαστικών για εσάς. Έτσι, έχει κορυφαία μπραντς ελαστικών όπως Goodyear, Continental και Michelin μέσα από μία τεράστια ποικιλία προϊόντων και θα τη βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος δίπλα σας.
0: Λευτέρη! Υπέροχιέ μου, αϊκίνητε ηχολήπτη μου, δώσε το σύνθημα!
3: Πάρε πέντε, δώσε τρία!
0: Πόρτα! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο νούμερο. Ακροατή, ακροατή.
1: Άλλη μία να τα στείλουν.
0: Ναι.
2: Τι να Παναγιώτη.
0: Τι να στείλουν.
1: Άλλη μία να στείλουν μηνύματα. Έχει κολλήσει το δικό μου βάρο.
0: Παιδάκι μου, τι έχει άπειρα μηνύματα εδώ πέρα. Τι είναι πάλι τέτοιο.
1: Παιδιά, μου στέλνετε λίγο στο Instagram.
0: Ναι,
1: αν εντάξει, μπορείτε.
0: Παιδιά, στο, Μαρία, μην το κάνει το. Είναι, θα κοιτάμε. Έλα εδώ πέρα και πάρα από το Δημήτρη. Instagram. Κάντε κάτι. Μην με βάζει και εκνευριστώ.
2: Ναι, μωρέ, γιατί σήμερα δεν έχει εκνευριστεί καθόλου.
0: Ναι, ναι, στείλει στο Instagram. Το κάνει για να παίρνει followers, Δημήτρη. Από σένα θα του πάρει. Λοιπόν.
2: Γιατί, παιδί μου,
0: παρακαλώ, παρακαλώ. Πάρ το τάμπλετ, δώσε το τάμπλετ σήμερα. Ναι, ποιον
2: και
0: έχουμε.
2: Εγώ πού θα παίρνω, ρε.
0: Ναι.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Άι, στο διάλογο, ρε.
2: Κάτσε, ρε.
0: Πρωί-πρωί. Έλα, ρε, εσύ, με παίρνει μέσα από το πηγάδι του άλλος. Λοιπόν, εδώ μας φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Μαρία, κάθεσαι και κουβεντιάζεις τόση ώρα εδώ πέρα. Θα μπορούσε αυτή τη δουλειά να έχει κάτι νωρίτερα. Δεν την πληρώνομαστε.
1: Νόμιζα ότι δεν είχαν στείλει.
0: Μαρία,
1: και μου έκανε εντύπωση.
0: Στο λίγο τραβά ψόφα και έλα μετά.
1: Άκυρο, άκυρο, άκυρο. Πάρ' τη Λουίζα, μωρέ.
0: Στο λίγο.
2: Έχω τον Αρσέν.
0: Αρσέν.
4: Παρακαλώ.
1: Η Λουίζα είναι.
0: Λουίζα μου.
4: Ναι.
0: Έλα, ρε Λουίζα. Πού είσαι, παιδί μου.
4: Καλημέρα, καλά.
0: Καλημέρα. Κουνάβια, Λαμπρόπουλος, τι κάνεις.
4: Α, καλά, καλά εσύ.
0: Τι να κάνω, δεν βλέπεις εδώ πέρα, έχω τη Μαρία η οποία έχει έρθει άρρωστα, θα με κολλήσει κιόλας.
4: Ναι. Α, ωραία, τέλεια.
0: Έχουμε παιδιά
4: σκυλιά. Έχεις μια ερωτική.
1: Φανή, ναι. Να θυμίσουμε ότι εσύ κόλλησες.
0: Τα παιδιά σκέφτομαι, Λουίζα μου, τα παιδιά σκέφτομαι. Εγώ τώρα μπορώ, αρρωσταίνει ο πατέρας, Λουίζα. Μπορούν οι γονείς να αρρωστήσουν, μπορούν. Ρωτάς αν μπορούν.
4: Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα, Λουίζα.
4: Λοιπόν,
0: ιδιωτική
4: υπάλληλο είμαι σε μια εταιρεία που θέλω
0: απλά να
1: σα πω.
0: Δεν
1: σε
0: ακούω καλά, ρε γάμο. Λουίζα, δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι καλά. Κουνήσου λίγο.
4: Περίμενε λίγο.
0: Ναι.
1: Φαίνεται σοβαρή πολύ.
0: Σοβαρή φαίνεται. Ναι. Έλα, Λουίζα μου, πάμε τώρα.
4: Δώσ' μου ένα λεπτό, γιατί μπορείτε να
1: μην με ακούσετε.
0: Λουίζα.
1: Όχι,
2: άστε την κοπέλα.
0: Ναι, πάρ' το χρόνο. Λουίζα, δεν έχουμε ραδιόφωνο πέρα.
2: Γραμμένοι είμαστε.
0: Περνάει καλά, Λουίζα.
4: Λοιπόν.
0: Ναι, ωραία.
4: Είμαι υπάλληλο σε
0: μια εταιρεία. Μου, καλή συνέχεια. Λουίζα μου, συγγνώμη, φιλενάδα, σε κλείνω. Δεν έχει καλό σήμα. Δεν μπορώ να. Δυστυχώ δεν έχει καλό σήμα. Σε κλείσα τώρα.
2: Αρσέν!
0: Αρσέν! Αρσέν! Αρσέν! Λευτέρη, άνοιξε. Αρσέν!
2: Μήπω είναι Αρσέν!
0: Αρσέν! Γάτουνσέν! Ρε, εσύ, πώ λέγεται το άνθρωπο.
2: Όχι, Αρσέν, παιδί μου, εδώ
0: ποιος είναι
2: πάρε,
0: στην γραμμή, ποιο είναι.
2: Τσίφσα πάρε, λέει. Ορίστε.
0: Ναι, Αρσέν έπεσε. Έπεσε. Πάμε, παιδιά. Μαρία, ξύπνα.
1: Έχω πάρει τον Άγγελο, πάρ τον. Αμέσως.
0: Ναι, έλα, Άγγελε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να του. Ένας ακροατής που ακούγεται κανονικά. Καμπάνα. Έλα, Άγγελε μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Είμαι 22 χρονών και δουλεύω σε ένα πρακτορείο ΠΑΠ.
0: Α, έχουμε κάνει σιγουράκι.
5: Αν μου πει ο παππούς το απόγευμα και θα το μεταφέρω.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις ηθοποιούς που έχουν υποδοθεί το James Bond στο κινηματογράφο, μικρό μου σκουμπί.
5: Έχω κανένα σιγουράκι.
0: Καλά, επόμενος,
2: έλα,
0: παρακαλώ.
2: Χρονών ήταν,
0: ναι, έλα, πρέπει να το κλείσω αυτό. Ναι, πάμε. Παρακαλώ.
2: Γιάννης.
0: Πάμε, μην παίρνετε 22χρονοι. Μην παίρνετε 22 χρονών 20 και κάτω, μην παίρνετε. 24 και κάτω. Ωραία, κανέ. Φύγε, βλάκα. Επόμενο, έλα, έχει πολύ θόρυβο.
1: Έλα, Γεράσιμος.
0: Πάμε. Γεράσιμος. Πάμε. Συγγνώμη, φίλε που σα βρίζω, δεν το, μην το παίρνετε προσωπικά. Πάμε.
2: Το παίρνετε προσωπικά.
0: Ναι, μα μου παίρνει ο άλλο με τόσο ήχο, ναι. Ναι.
6: Καλημέρα,
0: κύριε, καλημέρα, το όνομά σα.
6: Αν μιλάω, εγώ Γεράσιμος.
0: Γεράσιμος, έλα Γεράσιμος, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 34, καφέ.
0: Καφέ, δικό σου καφέ.
6: Δικό μου.
0: Πώς πάει, takeaway είναι η καφετέρια μεγάλη.
6: Takeaway, μικρό, μια τρυπούλα, σε ένα ξενοδοχείο.
0: Μια χαρά, να σου πω κάτι και ξαναδεί. Έτσι ξεκινήσανε.
6: Το χρήμα.
0: Έτσι ξεκινήσανε κι άλλοι και είδες που είναι τώρα, φυλακή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
6: Πάμε.
0: Θέλω να μου πεις τρία ρήματα που σχηματίζουν ανώμαλο αόριστο, αλλάζοντας εντελώς θέμα. Γεια φίλε, κλείστον, δεν πρέπει να το βρει. Επόμενος. Έλα, είναι να τον σιγά.
2: Δώσ' του χρόνο, παιδί μου.
0: Τι να δώσ' χρόνο, μάνα, εντάξει, είπαμε.
1: Κλείστον, λέει, από Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 25, ψυχτικός.
0: Ψυχτικός, πάμε. Τρία είδη ζυμαρικών, των οποίων το ιταλικό του όνομα περιγράφει το σχήμα του.
6: Λιγκουίνι.
0: Μπράβο.
6: Σπαγκέτι.
0: Μπράβο.
6: Σπαγκέτι, ξέρω.
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Μα ακούγεται και καλά ο Κράτης. Γιώργο μου, ηλικία, επάγγελμα, αδερφέ.
7: 44, ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Ναι.
7: Τηλεπικοινωνίες.
0: Τηλεπικοινωνίες, έτσι. Αλλάζεις και εσύ τον κόσμο μας. Τι βάζεις δίκτυο.
7: Εκεί είμαστε.
0: Εκεί είσαστε. Τι γίνεται, έχετε σκάψει κάτω όλο τον κόσμο κι εσείς, ε.
7: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι να κάνεις εσύ. Εσύ τώρα που δουλεύει, γραφεία δουλεύεις ή έξω, τι είσαι εσύ.
7: Σε γραφείο, σε γραφείο.
0: Απάνω στο Μέγαρο είσαι.
7: Όχι.
0: Πού είσαι, ύποπτος είσαι.
7: Κοντά στο Μέγαρο.
0: Κοντά στο Μέγαρο. Μάλιστα. Τρία αθλήματα στα οποία το αγωνιστικό χρονόμετρο μετράει αντίστροφα. Σε όλα είναι αξίνη. Σε όλα είναι αντίστροφα.
2: Έλα ρε εσύ.
0: Καλά. Σε όλα μετράει αντίστροφα το χρονόμετρο. Ναι, παρακαλώ.
2: Έχουμε Αργυρό.
0: Αργυρό.
8: Καλημέρα.
0: Έλα φιλενάδα μου, τι κάνεις.
8: Καλά.
0: Ηλικία. Τι δεν βλέπεις εδώ πέρα τράβα, Αργυρό μου. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 32.
0: Ναι.
8: Πίτρια. Λογίστρια.
0: Α, λογίστρια, έλα. Πω λογίστρια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
8: Δύσκολα.
0: Δύσκολα, ε. Τι δύσκολα για εσάς ή γενικά.
8: Γενικά, με την οικονομία, δύσκολα.
0: Για εσάς εύκολο, ωραία είναι, γιατί όσο πάει γίνεται και πιο περίπλοκο και έχετε δουλίτσα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
8: Ναι, αυτό.
0: Αργυρό, είσαι πονηρή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρεις θεούς της ελληνικής μυθολογίας μαζί με το ρωμαϊκό τους όνομα. Πώς λέμε, Δίας, Γιούπιτερ, Τζούπιτερ.
8: Α, ναι. Δίας και Σιδέρι.
0: Καλά, εντάξει. Μισό, τι βλακίες βάζεις, προχώρα, πάμε.
2: Έχουμε Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Φάνη μου.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 29, οδηγός.
0: Οδηγός, τι οδηγάς.
9: Σπριντεράκι, μικρό, μωρέ. Αραβικές πίτες κάνω διανομή.
0: Με άριστα το 10, πόσο βλάκα θεωρείς τον Μπουλίνι.
9: Με άριστα το 10,
0: ναι.
9: 2-2.
0: Γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Επόμενος,
2: ευχαριστώ, αγόρι μου.
0: Πάμε. 12. Ναι, πάμε.
2: Ένα σύστημα μαλλιών
0: δωρεωμένα. Πάμε, προχώρα. Πάμε, παιδιά, πάμε, σοβαρευτείτε. Πάμε. Πάρτε, θέλω να είστε σοβαροί τώρα, μην παίρνετε για πλάκα. Πάμε να δώσουμε τα ρολόγια. Ξυπνάτε, έλα. Πάμε, Μίτσο, πάρε κι εσύ.
2: Κάτσε, παιδί μου, το έφυγε.
0: Έχουμε την Ένεσλι πιο αργή και από το replay, ρε φίλε.
1: Τι λες, μωρέ, κι εσύ τώρα.
0: Βγάζει φωτογραφίε, σα είπα, φέρτε έναν άνθρωπο
1: χωρί. Εν τω μεταξύ, Θωμά, να σου πω ότι δεν. Ο Φάνη με κόλλησε, γιατί λέει ότι αν ερχόσασταν εσεί έτσι, θα τα είχα.
0: Και τώρα θα αρχίσουν και άλλα. Ένα λαιμό καταλήγει σε ξύλινο κουτί μέσα.
2: Έχουμε ρε φάνη, χτύπα ξύλο.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Στην κάσα λέει η Μαρία, στην κάσα.
1: Άντε καλά, άκυρο.
0: Καλά, άκυρο. Ναι, παρακαλώ, ελευθερία μου.
10: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, ελευθερία μου. Τι κάνεις.
10: Καλά, εσύ.
0: Πώς το βλέπεις το πράγμα εδώ πέρα με τον Δημήτρη, θα συνεχιστεί για
10: πολύ ακόμα. Καλά, μια χαρά, τέλεια.
0: Είσαι και εσύ από αυτές που τον υποστηρίζεις, έτσι.
10: Τώρα τι να πω.
0: Ναι, όχι, μου πει τίποτα, δεν θα σε κλείσω.
10: Όχι, μαζί σου.
0: Πες τη γνώμη σου. Όχι, δεν μ' αρέσει τώρα. Πες τη γνώμη σου ελεύθερα.
10: Εγώ θέλω να έρθω εκεί, να είμαι φαν.
0: Ναι, πες τη γνώμη τώρα. Γουστάρει τον Μπουλίνι και εσύ. Θε το, σ' αρέσει
10: αυτό. Όχι, δεν το θέλω.
2: Γιατί είναι σε ελευθερία, εσύ.
0: Από τη φωνή.
10: Μ' αρέσει τα μαλλιά του τώρα που έχει βάλει, δεν το θέλω. Δεν θέλω σένα.
0: Σε θέλει κολλασμένο να ξέρει. Το
1: κάνει. Α, θέλει σένα, λέει.
0: Δεν θέλει τώρα, ξέρω εγώ τι γίνεται. Πόσο χρόνο είσαι.
10: 41, είμαι
0: αστυνομία. Ρε, Λίκο! Γιατί... Κολόγρια! Γιατί... Θες και με δούλη από το φανούλι, δεν δυνατόν. Να μου χάδεις, πήγαινε ψόφα! Είναι εδώ σάβανο! Σάβανο!
2: Ίδια ηλικία,
0: 41 είναι. Χρονών
1: τι
0: και έχεις μάτια για μένα.
1: Τι μου θες ακούτα... μικρότερη.
0: Να μου χάδεις, βέβαια, ο Λίκος θέλει φρέσκο αρνί. Αϊστό, Λίκο, μου μια! Ήθελε και... Άκου τώρα, ήθελε και φανούλι, κυρία. Ήθελε και φανούλι. Κάτσε καλά. δεν είναι το ριμπάι, δεν είναι για τα δόντια σου.
2: Αμά!
0: Λοιπόν, αριστώ λίγο.
1: Σιγάρι, μπάι.
0: Κατσαρίδα. Επόμενο, παρακαλώ.
1: Ελένη.
0: Ελένη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Μα την είδε τώρα την άλλη. Την είδε την άλλη γριά που πήγε να μου την πέσει.
2: Κολόγρια.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν τώρα αυτό. Εσύ πόσο χρόνο είσαι, φίλε?
11: Εγώ είμαι 30, σου κάνω.
1: Πε μα ότι είναι μεγάλη κι αυτή.
0: Ναι, αλλά 30 ρε, φίλε, είναι δύσκολη ηλικία για τη γυναίκα.
1: Γιατί?
0: Είναι δύσκολη ηλικία. Είσαι παντρεμένη, αν είναι πατρία.
11: Παντρεμένη είμαι.
0: Πω, παντρεύτηκε νωρί. Εσύ, α πούμε, πόσο καιρό έχει παντρευτεί?
11: Είμαι 2 χρόνια παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωση.
0: Μάλιστα.
1: Τι.
0: Ναι, δεν.
1: Πες μας το σκεπτικό.
0: Όχι, καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Λοιπόν, αλλά είναι παντρεμένη. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα, πώς βγήκε το σύζυγος καλό σου, το μοντέλο, πώς βγήκε, εντάξει, μια χαρά.
11: Μέχρι στιγμής καλό είναι. Ευχαριστώ. Θα δείξει την πορεία.
0: Και έξι, να ξέρει, η 7ετία είναι πώς το λένε, το milestone. Τώρα στα 2 χρόνια είστε ακόμα ερωτευμένοι, αυτά. Χτίζετε το μέλλον μαζί και παπαριέ τέτοιε. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Εσύ νομίζω ότι θα είσαι ερωτευμένη ακόμα μετά τα 2 χρόνια.
1: Γιατί είναι η 7ετία, δεν το έχω καταλάβει και δεν είναι η 6ετία, η 5ετία και είναι 7ετία.
0: Έτσι λένε, η 7ετία. Τι λέει είναι ο πρώτος ο σκόπελος. Και εσύ, Μαρία, φρέσκο παντρεμένη είσαι τώρα, μην νομίζεις. Θα βγουν μπροστά. Απλά είσαι σε μεγάλη ηλικία και δεν πρόκειται.
1: Δηλαδή,
0: θέλω να σου πω πότε θα βαρεθεί.
1: Έχει
0: σχέση μεγάλη. Γιατί εσύ πότε θα βαρεθεί ο Δημήτρη? Είσαι 50, στα 57 θα πάει να χωρίσει.
1: Δεν είμαι 50, παιδί.
0: Είσαι, πόσο είσαι αυτό? Ενώ η φιλενάδα είναι μικρή.
1: Όχι, 60 είμαι.
0: Η άλλη, πώς λέγεσαι φιλενάδα εσύ?
11: Ελένη.
0: Ελένη, εσύ είναι μικρή αυτή, είναι 30 χρονών.
1: Καλά είναι.
0: Στα 35 θα του έχει βαρεθεί τον άλλο. Κατάλαβε. Εκεί έχει
1: βαρεθεί. Α, το έχει.
2: Και μετά μου στα 65 χώρισε.
1: Στα 65 χώρισε.
0: Εσύ, φιλενάδα, δεν έχει να πει κάτι για όλα αυτά?
11: Συγγνώμη.
0: Τίποτα. Καλά. Κάση. Με τι ασχολείσαι, φιλενάδα?
11: Εργάζομαι σε μια εταιρεία με είδη υγιεινής διατροφής.
1: Ποιο είναι το πιο καλό είδος?
0: Τι είναι?
11: Το πιο καλό είδος που πουλάμε είναι οι μπάρες πρωτεΐνης αυτή την περίοδο.
0: Ρε εσύ, φιλενάδα, η πρωτεΐνη δεν είναι και λίγο? Παντού βάζουν πρωτεΐνη, στα γιαούρτια πρωτεΐνη, στις μπάρες πρωτεΐνη. Δηλαδή παντού παίρνουν πρωτεΐνη. Αυτό τώρα είναι όντως παίζει ρόλο?
11: Κοίταξε, μετράει, γιατί είναι από πρωτεΐνη αρακά, οπότε είναι vegan και όλα.
2: Έλα, Μαρία, δικιά σου.
1: Ναι, από πρωτεΐνη αρακά, το γάλα από αρακά, γιατί δεν το βγάζετε?
2: Ναι, ποιο γάλα από
0: γιατί
2: αρακά?
0: Είναι θησαυρός, γι' αυτό το κρύβουν.
1: Είσαι καλά, είναι σε συγκεκριμένες καφετέρειες.
0: Πώς γίνεται γάλα από αρακά, ρε φίλε?
2: Ήου.
1: Ναι,
0: πιέζουν πολλά πιζέλια και τα πιέζουν.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Γάλα καϊδούρα έχω ακούσει ότι είναι φοβερό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα, θα μου μυρίζει εμένα.
0: Και γάλα από ποντίκια. Δεν κάνω πλάκα.
2: Το νέο τρέφανι και εσύ.
0: Παίρνουν, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Ναι, και έχουν ειδικά μικρά μηχανηματάκια και βυζένουν ποντίκια. Κι όμως, όπως αγελάδες.
1: Και πού το χρησιμοποιούν αυτό?
0: Θα σου πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Έλα, πάμε να παίξουμε. Τρία αντικείμενα που έχουν δόντια. Κουβέντα ήξερε όμω να κάνει. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχω Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, Παναγιώτη, τι κάνει.
2: Στέλνει από 2 κινητά ο Παναγιώτη. Καλά, θέλει καλά. Πολύ να παίξει.
0: Λοιπόν, με τι ασχολείσαι?
12: Πωλήσει.
0: Και τι πωλήσει? Όλοι πωλήσει κάνουμε. Εσύ τι πουλά?
12: Βρεφικά.
0: Βρεφικά. Ακεί είναι καλύτερη μπίζνα αυτή.
12: Μιλάμε για λεφτά. Να πω κάτι στον Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη, τα μαλλιά σου είναι άψογα, να ξέρει. Είσαι ωραίο, είσαι κι αυτή.
2: Αλλά.
12: Είστε λεβεντιά.
2: Έχετε αλλά.
12: Κοίτα, μπορεί να είσαι ένα σαν τον Γλυφιτζούρι που είχε πέσει τη μοκέτα κάτω. Αλλά τώρα είσαι ωραίο.
2: Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου.
12: Είσαι ωραίος, ωραίος.
2: Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Ορίστε, Φάνη, ορίστε. Που λες.
0: Αυτή ήταν η γνώμη σου για τον εαυτό σου πριν βάλεις μαλλί?
2: Ποια?
0: Ότι ήσουν αγκλυφοτζούρι που είχε πέσει.
2: Όχι, αυτά τα λέγεις εσύ, αλλά τα έχω δεχθεί όμως.
0: Ναι. Εγώ. Μάλιστα, λοιπόν, έλα, φίλε, είσαι έτοιμος να παίξεις?
12: Ναι.
0: Πες μου 3 ξένα συγκροτήματα με όνομα πόλης ή πολιτείας ή χώρας.
12: Αυτό πάνω μου.
0: Επόμενος, παρακαλώ. Βασίλη. Βασίλη, πω, έχει χαζέψει ο κόσμος. Έχει χαζέψει ο κόσμος, παιδιά. Παιδιά, πάρτε, οι ερωτήσεις είναι εύκολες και παίρνετε και να λέει στην Αμερική, λέει, μία τα πουλούσε, λέει. Μητρικό γάλα, παιδιά, σαν το μητρικό γάλα, κανένα, λέει η φίλη Βέρα. Στην Αμερική, ναι, πουλάνε πολύ
1: μητρικό γάλα.
2: Συγγνώμη, εγώ τώρα μπορώ να πιω μητρικό γάλα.
0: Βέβαια. Υπάρχει μητρικό γάλα σε βαζάκια.
1: Κάνει. Σοβαρά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, μην με ρωτάτε.
1: Γιατί να μην κάνει ρε να πιεις? Απλά δεν ξέρω ότι υπάρχει.
0: Τώρα είναι λίγο άβολο. Αυτή η κουβέντα αρχίζει και γίνεται λίγο. Δεν πίνει.
2: Εκεί τα λεφτά έχει αστιάκια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι.
2: Όχι, επειδή μένω με τη μάνα μου, δεν σημαίνει ότι τη βυζένω.
0: Εγώ δεν με κοιτάς. Είπα κάτι εγώ τώρα.
2: Όχι, απλώ το λέω.
0: Γιατί με κοιτά.
2: Στον Νικολιτάκο.
0: Επίση το ότι δεν παίρνει με τη μάνα. Εγώ που δεν μένω με τη μάνα σου. Παρακαλώ.
1: Διονύση.
0: Καλημέρα, Διονύση. Τι κάνει?
13: Καλά.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
13: 29 οδηγός.
0: Οδηγός και εσύ, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις 3 διψήφιους αριθμούς που τα ψηφία τους έχουν άθροισμα 10. Γεια σου φίλε.
2: Κάτσε ρε.
0: Δεν τον ακούς τώρα. Δεν τον βρήκα εγώ. Πού είμαι πανέξυπνος. Πάμε, παρακαλώ.
2: Στέφανο.
0: Στέφανε.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κόρη μου, ηλικία, επάγγελμα.
14: 33, προγραμματιστής.
0: Προγραμματιστής, γιατί, σε τι τομέα, με τι γλώσσα?
14: Σε JavaScript, σε εταιρεία κυβερνοασφάλειας.
0: Αλλά, είσαι τώρα της Μαρίας είσαι και εσύ, πολύ επάγγελμα του μέλλοντος το κυβερνοασφάλεια στη φάση. Και τι, να σου πω, σε τι εταιρεία κάνεις κυβερνοασφάλεια?
14: Να την πω έτσι.
0: Όχι, όχι, όνομα. Μην το πεις όνομα, πες μας το τομέα της εταιρείας.
14: Ουσιαστικά εκπαιδεύουμε τον κόσμο να μπορεί να μείνεται. Να μείνετε στα κυβερνικά συστήματα.
2: Ωραίο αυτό.
1: Εκπαιδεύουν προγραμματιστές δηλαδή.
0: Εσύ εκπαιδεύεις προγραμματιστές ή απλούς χρήστες?
14: Εγώ είμαι στο κομμάτι της πλατφόρμας που το φτιάχνω. Ναι. Υπάρχει άλλο τμήμα που φτιάχνει ειδικό υλικό για να εκπαιδεύεται ο κόσμος.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Ύποπτος, ύποπτος. Πάμε, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Θέλω να μου πεις 3 ξένα συγκροτήματα που έχουν αριθμό στο όνομά τους.
14: Καλή ερώτηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε άλλο ένα, άλλο ένα, να τελειώνουμε, παιδιά. Δεν είστε.
1: Πάρε
0: άλλο ένα, πάρε και εσύ.
2: Έξι,
0: Μαρία. Ποιον είσαι στη γραμμή, ποιος είναι?
1: Ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη.
15: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Δημήτρη μου, τι κάνεις?
15: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά. Εδώ, ηλικία, επάγγελμα.
15: 34 νεκροθάφτης.
0: Λέγε, ρε, σοβαρά.
15: Ναι.
0: Να και τα διαφορετικά επάγγελμα. Μας έβαλες τη μιζέρια μας, δε φίλε. Τι έγινε, για λέγε τώρα, έχεις δικό σου γραφείο?
15: Καλά, για τέσσερα, πώς την παλεύεις εκεί πέρα με όλους αυτούς?
0: Κάτσε λίγο τώρα, δεν τους παλεύουμε. Πες μου λίγο για το επάγγελμα. Δεν έχουμε συχνά νεκροθάφτες. Θέλω να μάθουμε κάποιες. Δεν το λέω για αστείο. Απλά εδώ πέρα όλο οδηγεί, παίρνουν από ναυτιλιακές. Παίρνουν όταν ακούμε ένα επάγγελμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα μας, εξάπτει τη φαντασία. Έχεις δικό σου γραφείο τελετών?
15: Ναι, ναι, δικό μου.
2: Μπράβο σου.
0: Κορυδεύεις τα κερατά?
15: Όχι, κανονικά.
0: Για λέγε τώρα, μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι κροθάφτη.
2: Ωραία, να το πει, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν θα το πει.
2: Το ψάξουμε,
0: θα το εκμεύσω. Τι αναλαμβάνει πέρα από την κηδεία?
15: Τα πάντα. Μνημόσυνες, κηδείες, εκταφές, τα πάντα.
0: Εκταφές.
15: Ναι.
0: Και περιποίηση νεκρού πριν την κηδεία.
15: Εννοείται αυτό. Κάνει
0: make-up και τέτοια.
15: Make-up τα πάντα.
0: Να σου πω. Για πες
15: το κάνω
0: λίγο.
15: Τον άλλο ένα κούκλο.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο. Ποια ουσία, γιατί θα τον πιάσω τώρα, ποια ουσία χρησιμοποιείτε στα πτώματα? Πες μου μια ουσία που χρησιμοποιείτε στα πτώματα, εσείς οι νεκροθάφτες.
15: Φερμόνι.
0: Πώς?
15: Φορμόλι.
2: Φορμόλι.
0: Φορμόλι, ναι. Κάπως αλλιώς λέγεται. Άλλη ουσία.
15: Τώρα να
0: σπάρει
15: τη δουλειά.
0: Ναι, πέσει
1: για καλά, δεν θα πάμε όλοι να γίνουμε.
15: Τώρα φαίνεται αμυστικά του επαγγέλματος.
0: Ναι, μάλιστα. Πού το έχεις το γραφείο?
15: Εδώ στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα,
2: πού στην Αθήνα?
15: Τώρα τι θέλετε.
0: Ωραία, αφήνω. Να σου πω, μια μέρα πες μου, η οποία έχει το πιο πολύ κόσμο, την πιο πολύ πλατεία. Δηλαδή σου έχει τύχει μέρα που να έχει 7 κηδείες, 10.
15: Σαββατοκύριακα.
0: Σαββατοκύριακα, τι εννοεί?
15: Σαββατοκύριακα έχει πιο πολύ πλατεία.
0: Ρε παιδί μου.
2: Πεθαίνει ο κόσμος Σάββατο, ε.
0: Ναι.
1: Τι ξύλο συνήθως διαλέγουν?
15: Καρδιά.
2: Στεναχωρέθηκε η Μαρία για τα φύλλα της δέντρα.
0: Μάλιστα. Ήποπτος είσαι.
1: Αχ, Δημήτρη. Δεν μπορώ.
2: Πήγαινε κλάψη για τις καρδιές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, φίλε. Έτσι, τώρα, γιατί όλα μέσα στη ζωή είναι. Θα μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά, δεν θέλω να πούμε βλακεία, δεν κάνω χαβαλέ. Έχει έρθει ποτέ? Άνθρωποι είμαστε όλοι τώρα. Έχει έρθει
15: να
0: ποτέ?
15: Να του δανέψει κανένα?
0: Όχι, μωρέ, βλακίες.
1: Όχι, βλακίες.
0: Βλακίες, όχι, δεν θα.
1: Είναι νεκρά να
0: όχι, δεν θα το βλακίες τώρα. Μην παίζονται με αυτά τα πράγματα. Έχει έρθει ποτέ άντρας ή γυναίκα? Έτσι. Ο οποίος να είναι εμφανισιακά πολύ όμορφος ή όμορφη και να το έχεις δει ερωτικά το πτώμα.
2: Φάνη!
0: Όχι, σοβαρά, κάτσε, πρέπει να
2: σου.
0: Καλά, σου! Κάτσε, πρέπει να σου. Μιλάμε σοβαρά. Να σου έρθει τώρα ένα κούκλο. Μία κούκλα. Και εσύ φαντάζομαι ότι γυμνού του έχει. Έχει πάει το μυαλό σου ποτέ στο. Όχι να κάνει κάτι κακό, ρε παιδί μου, αρέσει. Πω κρίμα τώρα. Έμπαινα.
2: Όχι,
0: δεν μπορεί.
15: Είναι άρρωστο, όχι.
0: Όχι να κάνει κάτι, ρε, με πτώμα, ρε, φίλε, με παρεξηγεί τώρα.
1: Δεν λέω
0: να
1: κάνει.
0: Να το δει, να πει. Γάμο το. Μήπω.
2: Δύο ώρε νωρίτερα να ερχόσουν.
0: Ποτέ.
1: Φαν, τι ερώτηση του έκανες?
0: Μπορείς τώρα αυτή η ερώτηση.
2: Κατά τα άλλα, Μαρία, η ερώτησή σου για την εκρανάσταση ήταν πολύ.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι πιο σύνθετο.
0: Υπάρχουν πελάτες στη γειτονιά που να έχουν κάτι αντίστοιχο, να σου έρχεται κανένας περίεργος, κανένα νεκρόφιλο, έχεις γνωρίσει?
15: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
15: Είναι όλοι νορμάλ.
1: Αυτό που λένε ότι πιάνει συχνά νευρικό γέλιο συμβαίνει, έχετε δει πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα?
15: Αυτό πτάζεται.
1: Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει. Είναι η αντίδραση.
0: Μάλιστα, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.
1: Καλή θέλω να παίξω.
0: Εντάξει, μωρά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
16: Καλημέρα, φίλε μου, Φάνη.
0: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
16: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Music 892.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μια εκπομπή που τα καλύπτει όλα. Γιατί, επαναλαμβάνω, όλα είναι μέσα στη ζωή. Αυτό το πράγμα που πολλοί δεν θέλετε να συζητάμε πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν στον καθένα, μου κάνει εντύπωση. Έχω δει πάρα πολλά μηνύματα. Πολλοί μου δίνουν συγχαρητήρια για την ερώτηση που έκανα στο φίλο τον Νεκοθράφτη.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Πολλοί κάποιοι λένε, Λαμπρόπουλε, είσαι άρρωστος. Παιδιά, καθόλου άρρωστος δεν είμαι. Απλά εσείς, έχω ξαναπεί, αντιμετωπίζετε το θάνατο με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί σκέφτεστε και εκεί εγωιστικά. Γιατί όταν λέω τη λέξη θάνατος, πάντα πάει ο μυαλό σας σε δικά σας πρόσωπα. Έτσι δεν μπορώ να κάνω συζήτηση, γιατί είστε όλοι εγωκεντρικοί. Λέω τη λέξη θάνατο, λέω τη λέξη πτώμα και όλοι πάνε σε κάτι δικό τους. Όχι, παιδιά, μπορεί να το συζητήσουμε και γενικά το κομμάτι αυτό.
1: Τώρα,
0: όχι, μιλάω ειλικρινά. Γιατί όλοι, όταν λέμε τη λέξη θάνατο αυτό, πάνε όλοι και το φέρνουν πάνω στον εαυτό τους. Όχι, φίλε. Μπορείς να συζητήσεις το θάνατο. Μπορείς να συνδυάσεις και το δεύμα. Θάνατος και έρωτας.
1: Ήταν πολύ φυσιολογική ερώτηση, δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει, Μαρία.
1: Νορμάλ.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτά τα ταμπού και τα τέτοια που έχετε εσείς είναι.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Έκανα
1: ταμπού,
0: μια ερώτηση, την οποία, ρε παιδί μου. Και ξανά, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, αν σου κάνει κάποιος σε μια κουβέντα, σου πει, έχεις δει κάποιον ερωτικά στη δουλειά σου. Είναι μια φυσιολογική ερώτηση. Δηλαδή, τη συζητάνε πάρα πολύ μεταξύ τους, έτσι. Δηλαδή, whatever. Αν το πω εγώ τώρα στον Νεκροθάφτη αυτό. Πώς θα το πω, το ίδιο πράγμα έκανε.
2: Ακούγεται λίγο περίεργα.
0: Ναι, τι τον ρώτησα εγώ. Έχεις δει κάποιον ερωτικά στη δουλειά σου.
1: Εντάξει, από την άλλη, μπορείς να πεις ότι είναι πρόβλημα.
2: Δεν είναι το ίδιο, ρε Πάνη.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο, γιατί ακριβώς, ρε φίλε, λειτουργεί το μυαλό σου στερεοτυπικά.
2: Δηλαδή, αν βγαίνει ένα κτηνίατρο, θα ρωτήσει αν έχεις δει ερωτικά την γάτα.
0: Αυτό είναι ποινικό κολάσιμο. Δεν ξέρω, είναι κτηνοβασία. Δεν είναι τέτοιο.
1: Και ενώ το άλλο.
0: Δεν ξέρω αν είναι ποινικό κολάσιμο. Γενικά, όταν δεν έχει συγκατάθεση, είναι ποινικό αδίκημα. Όταν δεν έχει την κατάθεση, είτε είναι σκύλος, είτε είναι.
2: Νεκρός.
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει,
0: μπορεί να μας στείλει κάποιος αστυνομικός να μας πει, κάποιος δικηγόρος, αν η νεκροφιλία είναι ποινικός.
2: Μα ακούγεται κάτι πολύ συνηθισμένο και όμορφο. Γιατί να είναι κάτι ποινικό.
1: Έχει ξυπνήσει με προβληματισμούς φοβερούς.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ, αν αφήσω στη διαθήκη μου ότι όταν δεν έρθει το καλό, αφήνω τον Δημήτρη τον Μπουλίνη να με.
2: Τι λες, παιδί μου, εσύ με τα καλά σου.
0: Αυτό είναι ποινικό κολάσιμο.
2: Θα ρωτήσω αμέσως.
0: Ναι, ρώτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και μην ξεχνάμε μαζί μας πάντα ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειαστείς για το
2: είναι
0: σπίτι.
2: Είναι ποινικά κολάσιμη πράξη.
1: Συγγνώμη, Δημητρία, εσύ πραγματικά και googlers κάτι τέτοιο.
0: Καλά σου.
2: Για να το πω και πόσα χρόνια. Φυλάκιση.
1: Πόσα.
2: Μόνο τόσο λίγα.
1: Πόσο. Πόσο καλέ.
0: Σε ένα μήνα είσαι έξω.
2: Πολύ λίγα, εξαγνώστηκα.
1: Πόσο.
2: Φυλάκιση έως 2 έτη και.
0: Έως 2 έτη.
2: Έως 2 έτη.
0: Ανάλογα.
2: Γύρω στους 6 μήνες.
0: Πόσο φρέσκο είναι το τέτοιο. Για αν δώσω εγώ στη διαθήκη.
1: Ρε Σιφάνη, τι λέτε τώρα, πάτε καλά. Τι θα ρωτήσεις.
0: Άρα έχει γίνει ποινικό κολάσμο να συζητάμε. Ωραία.
1: Όχι, ωραία, βάλε τη διαθήκη σου. Βάλε.
2: Λοιπόν, τώρα.
0: Μην το πεις τώρα. Γράφτο, γιατί δεν με άποκε την αναφορά. Σε περίπτωση που αφήσω εγώ διαθήκη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μαζί μας του Λεφθαράς, εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεται για στο σπίτι, βλέπετε και τις αξιολογίες και τα δείγματα των εργασιών και επιλέγεις αυτό που σας κάθεται καλύτερα στο μάτι. Αλλά τη διαφορά ξέρετε την κάνει. Είναι η ομάδα υποστήριξης που έχουν οι άνθρωποι του Δελευθερά για ό,τι και αν χρειαστείτε. Και μην ξεχάσετε να μπείτε και στο telecom.gr, παιδιά, για να δείτε τι νέες τρέλες φέρνει η Telecom.
1: Εσύ πάλι γιατί να το αφήσεις τη διαθήκη σου, θες δηλαδή να κάνεις ψυχικό στον αέρα.
0: Εσύ για να μην.
1: Φύγει με την
0: αέρα. Τα όρια του νόμου ψάχνω εγώ.
1: Τι λέει.
2: Τώρα σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Α, σκέφτεται. Ωραία. Πάμε. Μέχρι λοιπόν να σκεφτεί, να πω, παιδιά, ότι ξέρετε, όλοι που χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωτοθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωτοθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League που αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη.
0: Περιύβριση νεκρού. Άρθρο 210 πικάπα. Είναι πλημέλημα. Μας το
1: πλημέλημα.
0: Ναι.
1: Και πόσο με το πλημέλημα τι γίνεται, πόσο φυλάκιση.
0: Σούπερ, μέχρι 2 μήνες.
2: Όχι, μέχρι 2 χρόνια. Ναι. Λέει γύρω στους 6 μήνες είναι η φυλάκιση.
1: Η Στοίχημαν παρόλα αυτά είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Για τη Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 πλάς παίξει υπεύθυνα.
2: Ακόμα και στη διαθήκη να το γράψεις δεν επιτρέπεται, Φάνη.
0: Δεν μπορεί. Είναι δυνατόν.
1: Ο νόμος σου το αφαιρεί.
0: Δηλαδή μου επιτρέπεται ο νόμος να αφήσω τα λεφτά μου και τα σπίτια μου και δεν μου. Τι λες, παιδί μου. Δηλαδή, μου επιτρέπει ο νόμος. Ακούστε, φίλες και φίλοι. Μας επιτρέπει ο νόμος, σου λέει τα λεφτά σου και τα σπίτια σου, μπορείς να διαλέξεις το να τα αφήσεις. Το σώμα μου δεν μπορώ να το διαθέσω για την ιατρική.
2: Ναι, φυσικά και
1: ναι, γιατί είναι
0: ατυχή. Ωραία, εγώ το σώμα το διαθέτω για ένα φίλο μου.
2: Δεν πάει έτσι, παιδί μου.
0: Πώς πάει.
2: Δεν γίνεται αυτό που λέει.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο να μπορώ να διαθέσω το σώμα μου μεταθάνατο στην ιατρική? Γιατί εκεί πέρα δεν θα μπουν. Εκεί πέρα δεν θέλει συγκατάθεση. Δεν θα μου τις βάλουν τον κόλλο εκεί πέρα με τα νηστέρια. Δεν θα με ανοίγουν. Γιατί δεν με το αφήσει εσένα και την παρέα σου.
1: Καλά.
2: Ο Ιησούς Χριστός.
0: Έλα, ρε παιδιά, τώρα.
1: Και εσύ. Ρώτα και το Δημήτρη, το θέλουνε, το κορμί σου.
0: Λέμε, είδε όμω πόσο άδικη είναι η κοινωνία.
1: Τι να συνεχίσω, τέλειωσε.
0: Πάμε.
1: Είμαστε... περίμενε. Ναι. Είναι η ώρα και 47.
0: Δεν πειράζει, θα πάμε παραπίσω. Ότι σιγά μην χάσουν οι ακροατές τη Ράνια. Έλα, προχώρα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Και μετά θα μου λέτε για τη φωνή μου. Λοιπόν, ας τις πω αυτές τις προχωρημένες τάσεις.
2: Τι προχωρημένες?
1: Μιας και μιλάγαμε για σεξουαλικά θέματα. Να πω αυτές τις προχωρημένες τάσεις του σεξ.
2: Με τέτοια φωνή, Μαρία, ε.
1: Τι να κάνω, αφού θέλει. Τι να κάνω.
2: Είσαι ερωτική. Τι.
0: Μαρία, μια χαρά είναι η φωνή σου. Τι ακούνεις, τι.
1: Είσαι καλά. Αφού εδώ πέρα λένε δεν βγαίνει η φωνή και αυτά νομίζω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Είμαι η χορύπανση αυτή τη στιγμή.
0: Έλα, μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε εξασκηθεί στις απλές τάσεις, πάμε να πούμε και μερικές προχωρημένες για να βάλουμε τη ποικιλία.
2: Ναι, εδώ είμαστε.
1: Η κούνια η μπέλα.
0: Μισό λεπτό, πάμε για τη στάση κούνια μπέλα.
1: Ναι,
0: μπέλα.
1: Η κούνια η μπέλα, μπράβο.
0: Η κούνια η μπέλα, πάμε.
1: Ο κλαδόν, περνά στα πόδια,
0: ναι,
1: με τα δικά του, τέλος, ναι, πάντων. Mm-hmm. Να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτή η στάση συνδυάζει σεξ με αγκαλίτσα, face to face επαφή. Το δύσκολο είναι ότι σου φαίνεται εύκολο, αλλά είναι πιο δύσκολη.
0: Τι
1: θέλει
0: είναι
1: να είσαι σε κατάσταση πολύ power.
0: Αυτό θέλει και, δεν θέλει και κοιλιά.
1: Και καλή κατάσταση φυσική.
0: Δεν θέλει και κοιλιά αυτό. Δεν θέλει και κοιλιά.
1: Τι, α, ναι, η κοιλιά δεν βοηθάει
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, καλά. Όταν λέω δεν θέλει κοιλιά, και από σένα όμως, όχι μόνο από μένα. Δηλαδή, γιατί λέμε για κοιλιές, πάει το μυαλό με αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι, ο συνήθως εντάξει. Οι ναι, γυναίκες μπαίνουν.
0: Μια χαρά, μια χαρά κοιλιά έχετε κι εσείς. Μην αγχώνεσαι.
1: Μια γάρα.
0: Μια γάρα.
1: Στάση μια γάρα.
2: Τι στάση είναι αυτή.
1: Βρίσκεσαι στον καναπέ. Εκείνος είναι ανάσκελα με το κεφάλι στο πάτωμα.
0: Και βλέπει μπάλα.
1: Ανάσκελα προ... το κεφάλι στο πάτωμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό να μακρύνουν και τα μαλλιά.
0: Ναι,
1: παρεμπιπτόντως.
2: Για κοίτα σε μένα και μου το λες.
1: Όχι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και εσύ κάθεσαι, ρε παιδί μου, έτσι όπως είναι.
0: Πρώτο εσύ, εγώ είμαι
1: εσύ,
0: γυναίκα.
1: Γυναίκα,
0: ωραία,
1: ναι, ναι.
0: Είμαι γυναίκα εγώ.
1: Κάθεσαι.
0: Κάθω. Ωραία, αυτό κάθεσαι, δεν είναι.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό προκαλεί βαθιά διείσδυση, αλλά δεν γίνεται για πολλή ώρα γιατί κουράζεται αυτό που είναι ανάσκελα με το κεφάλι στο πάτωμα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου.
2: Να πάρε ένα μαξιλάρι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί
0: α, εγώ α, είμαι σαν το ρολόι του Van Gogh χυμένος κάτω.
1: Και είδες πως τα παραλύζει. Σαν το ρολόι του Van Gogh.
0: Τι λες τώρα. Και εσύ έρχεσαι και. Δηλαδή κάνω την καρέκλα ουσιαστικά εγώ.
1: Μπράβο.
0: Τι λέει, ρε,
1: μπράβο. Παιδί. Απλά όχι πολύ ώρα, παιδιά, και θα το ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Έτσι,
0: ναι,
1: τόσο
0: που
1: είναι ανάσκελα.
0: Ναι.
1: Πάμε μετά στην σεξι πλύση.
0: Σεξι πλύση.
1: Ναι, χρησιμοποιούμε και το πλυντήριο σε αυτό. Κάθεστε πάνω, εσύ κάθεσαι, ο άντρας, κάθεται πάνω στο πλυντήριο,
0: ναι, παιδιά,
1: ο κλαδόν,
0: παιδιά, αυτό
1: πριν
0: με το
1: στύψιμο.
0: Παιδιά, αυτό με το πλυντήριο και το
2: σημαντικό
0: σεξ,
2: πριν το στύψιμο.
0: Αυτό με το πλυντήριο και με το σεξ είναι ο μεγαλύτερος μύθος στο σεξ.
2: Γιατί?
0: Όσοι, αυτά είναι μόνο στις ταινίες. Ο μόνος τρόπος να βάλεις το πλυντήριο στη ζωή σου είναι να πάει να το κλείσεις το βράδυ που
1: χτυπήσει κάτι
0: ήχους.
1: Έχεις πάει πριν το στύψιμο, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μήπως έχεις πάει όταν παίρνει τις πολλές τροφές.
0: Με έχει στείλει γυναίκα μου και στο στύψιμο και στο στεγνοτήριο και στο άπλωμα, σε όλα
2: μαζί. Όχι μόνο παιδί μου, μαζί να κάνετε έρωτα πάνω στο πλυντήριο.
0: Ναι, αυτό σου λέω και πάλι. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι στις ταινίες τώρα. Έρωτα πάνω στο πλυντήριο.
2: Μπορεί γυναίκες να φτιάχνονται περισσότερο.
0: Δεν φτιάχνονται καθόλου τώρα.
1: Εσύ Φάνη, παίζει ρόλο για να λένε πριν το στύψιμο, παίζει σημαντικό ρόλο γιατί λέει γενικά. Το αποφεύγεις αν έχει κάποιος εννοείται λίγκους και ναυτίες.
0: Ναι.
1: Αλλά πριν το στύψιμο, ναι, κάνει την απόλαυση.
0: Γιατί είναι η δόνηση εκεί πέρα.
1: Ναι, κουνάει λέει υπέροχα πριν το στύψιμο. Ναι.
0: Επίσης, κάνετε βλακίες και θα χαλάσετε κανένα πλυντήριο. Είμαι εγώ 100 κιλά, θα ανέβει και άλλοι άλλα 50. Με 150 κιλά πάνω το πλυντήριο δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Εντάξει, Φάνη, δεν θα κάνετε όλη την ώρα. Σου λέει να ανέβεις λίγο πριν το στύψιμο. Πόσο κρατάει, ρε παιδιά, πριν το στύψιμο.
0: Εμένα ρωτά.
1: Πόσο βρε Νίκο.
2: Ο Νίκο, δεν το λένε Νίκο, Χρήστο το λένε το παιδί.
0: Συγγνώμη,
1: Χρήστο, συγγνώμη, πόσο κρατάει πριν το στύψιμο.
0: Περίμενε λίγο.
2: Ο Χρήστο δεν είναι το μισό φώτι σου Ανίδη.
1: Λοιπόν, τον βάζω στην κουβέντα.
2: Δεν μοιάζει με το φώτι Ανίδη πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό. Θα στείλω το νέο ηχολήπτη.
2: Μοιάζει με το φώτι Ανίδη.
1: Σε βάζω στην κουβέντα για να μην νιώσει.
0: Θα ανεβάσω στο group τη φάτσα του νέου ηχολήπτη και ρώτησε

0: Ναι. Μην παίρνεις και όρκο ότι είναι έτσι ήρεμο στο
1: σεξ. Αυτό είναι σαν τέτοιο είναι.
0: Μπορεί να μεταμορφώνεται, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή.
1: Σίγουρα, γιατί είναι Pokémon. Προχωρά. Λοιπόν.
0: Πού είμαι τώρα, τον Μπαλαρινάτο.
1: Μπαλαρινάτο. Μαρία, τελείωνε.
0: Είστε. Ωραία, τελείωσα.
1: Λέγε.
0: Είστε όρθιοι, τον αγκαλιάζει με το ένα πόδι λυγισμένο. Εκεί γίνεται, ευνοούνται τα φιλιά, η contact, παιδιά, και θέλει φυσική κατάσταση πάρα πολύ καλή.
2: Θέλει, πώς δεν θέλει.
0: Και αξιόπιστη στήση.
1: Ναι, ναι. Κάτσε κάτω. Σηκώθηκε να τεντωθεί κιόλας.
2: Σηκώθηκε να δείξει την αξιόπιστη στήση.
0: Καλά, έχω το TRX, ας να τα πω αύριο.
2: Ναι, Μαρία, πες τα αύριο, μην τα κάψεις.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πολύ γρήγορα, ένα τραγούδι και πάμε σε παιχνίδι. Πάμε σε κουναυμαχίες. Στέλνετε στο Viber σταθμού στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε πολύ λίγο. Ένα τραγούδι θα παίξουμε. Βγαίνουμε. Ίσα να προλάβετε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber. 100 ευρώ κατευθείαν μπαίνουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αυτοί είμαστε. Στέλνετε γρήγορα στο Viber σταθμού και σε ένα τραγουδάκι θα παίξει ο Λευτέρης και ερχόμαστε. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Επιστρέψαμε γρήγορα, γρήγορα. Εντάξει, τι γίνεται, έχει πάει παραπέντε και δεν έχει έρθει η Ράνια. Και λέω στη Μαρία, να ξέρει, αυτή κρύβεται κάπου. Και η Ράνια είναι μέσα σε γραφείο και κρύβεται σε ένα υπολογιστή από πίσω με το ζόρι τη βρήκαμε. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε. Θέλω να ηρεμήσετε. Ευτυχώς είναι το μόνο παιχνίδι που δεν γίνει να μην κερδίσει κάποιο. Κάποιο πρέπει να κερδίσει, επιτέλους. Λευτέρη. Δεξί μου χέρι, καρδιά της καρδιάς μου, πιστέ μου ηχολήπτη. Θέλω με το 3 να δώσει το σύνθημα. 3, πάμε. Λοιπόν, Μαράκι.
1: Άννα.
0: Άννα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Άννα, τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Μια χαρά. Άννα, πώς χρόνο είσαι?
2: 35.
0: Ρε εσύ, Άννα, να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι ώρες-ώρες οι ερωτήσεις μου γενικά το παρατραβάω? Είναι λογικά αυτά που ρωτάω? Δηλαδή, θέλω να πω, εσένα πριν με τον νεκροθάφτη, δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ή απλά θεωρείς ότι είναι κακό να το λέμε δημόσια? Αυτό θέλω να, δηλαδή, να δω σε, αν έχω πρόβλημα.
2: Εντάξει, κάποιες ερωτήσεις είναι λίγο τραβηγμένες.
0: Τραβηγμένες, αλλά...

0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εσένα στο, δεν σου λέω τώρα, γενικά στο μυαλό δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό αυτό το πράγμα.
1: Μερικές φορές ναι.
0: Α, τε βλέπεις την ανομαλία. Μωρή ανομαλάρα. Μωρή ανομαλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο ή τρία.
1: Τρία.
0: Το τρία, η φιλενάδα μου η Άννα. Άννα μου, είσαι τυχερή. Θα παίξουμε μαζί, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν σε φαίνεται πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, θα κερδίσουμε ένα σήμερα, μην αγχώνεις, θα κερδίσουμε. Δημήτρη.
2: Έχουμε αγάπη.
0: Αγάπη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Θέλω, αγάπη μου εννοώ αγάπη το όνομά σου.
3: Λοιπόν,
0: αγάπη. Δύο, δύο παιδί μου ή ένα.
3: Δύο.
0: Μ' ακούς και η γυναίκα μου. Δύο η αγάπη. Αγάπη μου, θα παίξω τον Δημήτρη.
2: Πάλι εγώ, δεν γίνεται ρε φίλε.
0: Λοιπόν, λοιπόν, συμμαχία. Δεν έχεις εσύ. Συμμαχία, συμμαχία, συμμαχία.
2: Δεν έχω, παιδί μου.
0: Συμμαχία, συμμαχία.
2: Άμα θέλω, λέω φρίζ.
0: Λοιπόν, παιδιά, πες φρίζ, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, Μαρία,
2: φρίζ.
0: Πες και φρίζ, ωραία. Αγάπη και Άννα, κοριτσάρες μου. 30 δευτερόλεπτα έχουμε. Ταμπού παίζουμε. Όποια βρει τις περισσότερες λέξεις. Το παιχνίδι το ξέρετε και δύο, έτσι.
3: Yeah.
0: Πολύ. Είπε γεια, γεια.
2: Yeah, yeah, yeah, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει Λεωνίδα Τσόζε.
2: Πρώτο Τσόζε. Τσόζο, Ιωσέζη.
0: Ξεκινάει, παιδιά, ηρεμία, ηρεμία. Ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με την αγάπη. Αγάπη, είσαι έτοιμη.
3: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, σε τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, το ζαγόρι τι είναι.
3: Νερό.
2: Ωραία. Μία. Όχι βανίλια. Το κλασικό. Όχι βανίλια. Πες πάσο. Πες πάσο. Πες πάσο. Βγήκα για τσιγάρο στο.
3: Μπαλκόνι.
2: Μπράβο. Εγώ που έχω περούκα, αν είχα πολύ μεγάλη, θα ήμουν σαν την. Ποια βασίλισσα είχε τέτοια. Είχε πολλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Βρήκατε τρεις.
2: Δύο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, είσαι έτοιμη να κερδίσεις.
2: Φέρε εγώ, γιατί είσαι σύμμαχος, Μαρία.
0: Άννα, Άννα, μ' ακούς. Άννα, δεν σε ακούω καλά, παιδί μου.
3: Ναι, τώρα.
0: Έλα, τώρα σε ακούω καλά. Μην κουνιέσαι. Λοιπόν, έχουμε freeze 10 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα. Οπότε ξεκινάμε και 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, περιμένετε τα 5 δεύτερα να περάσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, στο στρατό υπάρχει πράσινο, κόκκινο το.
4: Σκούφος.
0: Όχι, το άλλο που φοράνε. Που λέμε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο Πετρετζίκης μου έδωσε μία.
4: Συνταγή.
0: Τέλεια. Θέλω να σου πω, παλιά οι αρχαίοι Έλληνες πηγαίνανε σε ένα πόλεμο και αφού του σκοτώνανε, παίρνανε τα.
4: Τα εντόστια.
0: Λάφυρα, ναι!
4: Πολύ καλή.
0: Άννα, συγχαρητήρια.
4: Μπράβο, Άννα. Μπράβο.
0: Αγάπη, πώς φάνηκε. Συγχαρητήρια. Άννα μου, νεκρόφιλη Άννα, συγχαρητήρια. 100 ευρώ στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Μπήκανε και τι. Να είσαι καλά, Δεσποινής. Και τι άλλο μπήκε, φίλες και φίλοι.
2: Αν έχω κερδίσει 5 φορές. Έχω παίξει 7. Εσένα μια φορά σε έχω κερδίσει. Μια φορά σε έχω κερδίσει. Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εμένα όχι.
2: Εσένα ναι. Εσένα ναι.
0: Φίλες και φίλοι, ο ουρανοξύσης του ελληνικού μόλις βγήκε από το στόμα του Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ταμπούρλο
2: που πήγε σε κανένα γραφείο τελετών. Γεια σε με μένα.
0: Πολύ ωραία. Θα το έλεγε κάποιο και νεκροφιλή αυτό που έκανα τώρα. Ήσουν απτόμα. Φίλες και φίλοι.
4: Ανέ καλέ.
2: Ανεκεί, τι χάει παίρνω.
4: Ναι, καλέ, το ξεχάσαμε.
0: Α, παιδιά, που έχουμε χαζέψει, ρε. Έχουμε, παιδιά, περιμένετε, μην φύγετε.
4: Σε συνεπή η τύχη σου.
0: Έχουμε και άλλα 100 ευρώ να δώσουμε, περιμένετε. Έχουμε νικητή Hyperlock. Παιδιά, κάθε μέρα δίνουμε και Hyperlock. Πω, έχουμε ξεχαστεί.
2: Ναι, και εγώ το ξέχασα.
0: Έχει πάει το δώρο γόνατο. Έχουμε γίνει.
4: Κέρδισε τώρα και.
0: Σιγά, τον Δημήτρη κέρδισα. Τα νύχια μου. Τα νύχια μου. Τα νύχια μου. Κέρδισα. Τα νύχια μου. Γελάει ο κύριος Σχολήπτης. Σε πήραν χαμπάρι και νέοι. Να χαθείς, γκρεμίσου.
4: Γκρεμίσου.
0: Αλλά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και άλλα 100 ευρώ. Ποιον παίρνεις, Μητσό?
2: Παίρνω Κωνσταντίνο.
0: Αν δεν το σηκώσει ο Κωνσταντίνος, πάμε στον επόμενο. Κάνουμε live, ρε, εσύ. Μήτσο το ανοίγει ο Λεωνίδας, οπότε θυμάται. Κάνουμε live στο TikTok. Α, κάνουμε live στο TikTok, παιδιά. Πάμε να πιάσουμε τα νέα κοινά. Ναι, ποιον πήρες?
2: Τον Κωνσταντίνο.
0: Αν δεν το σηκώσει ο Κωνσταντίνος, μόλις έχασε 100 ευρώ από τα Hyperlock. Δεν το σηκώνει, παιδιά, μείνετε στη γραμμή σας. Η Ράνια ακόμα δεν μπαίνει μέσα. Αν δεν θα τραβήξω. Ναι!
5: Παρακαλώ.
0: Ο Νίκος.
5: Συγγνώμη.
0: Ο Κωνσταντίνος.
5: Ναι.
0: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω τι φοράς. Κωνσταντίνε.
5: Ναι.
0: Είσαι γυμνός.
2: Τέλεια.
5: Ποιος είναι?
0: Λαμπρόπουλος.
5: Ω, χαίρετε.
0: Χαίρετε, πουλάκι μου.
2: Μας έχει ακούσει ποτέ.
0: Έχεις ακούσει ποτέ την εκπομπή, παιδάκι μου?
5: Ναι.
0: Ακούσε την εκπομπή?
5: Ναι, βεβαίως.
0: Σήμερα ποιο ήταν το μεγάλο θέμα συζήτηση, ποιο ήταν?
5: Το τάδιο χρήστο Παπουλίνη.
0: Όχι, μετά που λέγαμε για σεξουαλικό θέμα.
5: Α, όχι, δεν το άκουσα.
0: Ναι, δεν το άκουσα. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είσαι κολόφαρτος.
5: Θα ακούω σίγουρα 7-9.
0: 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα Hyperloop. Κέρδισες, κουβάλα, κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά, δρόμο.
2: Μπράβο, Κωνσταντινέ.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μια χαρά και δύο τελειώσαμε. Έρχεται, φίλες και φίλοι, η Ράνια. Εμείς τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
20: Previously. Στα κουνάδια.
21: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
22: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
23: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
21: Α, σου άλλους να δουλεύουν. Τι μ' αρέσει.
23: Η ζωή δεν είναι για όλους.
21: Κάποιος όμως να τα τρώει, δεν γίνεται.
23: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
21: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας.
23: Ο καφέας τον καναπέ του με τον καφέ.
22: Ακροατές μου, σας αγαπώ!
21: Είστε
22: φοβεροί! εμείς το είπαμε. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Τρίτης. Παιδιά, τι κάνετε? Τι φθινοπορίλα είναι αυτή σήμερα? Με ρωτάτε για τα κουνάβια. Φάνη, μου λες ότι κρύβομαι. Δεν κρύβομαι, βρε Φάνη μου. Απλά τρώω 2 ώρες κίνηση στο Κηφισό και μετά έχω το Λαμπρόπουλο εδώ πέρα και δεν έχω τη διάθεση. Ήρθε να με πάρει με το ζόρι. Δεν τον θέλω. Δεν τον μπορώ. Δεν τον αντέχει το σύστημά μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα, Ελληνάκι μου. Φθινόπορο, ναι, φθινοπορεινό τοπίο και δροσιά. Θα είμαστε όμως παρεούλα μέχρι τη μία και θα βάλουμε και μουσικάρες. Θα περάσουμε τέλεια. Έχω και δωράκι, έχω και διαγωνισμούς. Χαμός θα γίνει. Πάμε όμως να δώσουμε και τις ευχές μας σε όσους έχουν τη γιορτή του σήμερα. Γιορτάζει η Ζωγραφιά. Τι ωραίο όνομα το Ζωγραφιά. Η Λουίζα, ο Λοΐζος, ο Φωκάς, ο Φώκιος, ο Φώκης, η Φωκία και η Φωκίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά. Φθινόπορο σήμερα. Ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θα ξαναφτιάξει και θα ξαναχαλάσει. Βροχές από το μεσημέρι. Είμαστε όμως εδώ και τι κάνουμε? Ανεβάζουμε ένταση.

Με φθινοπορεινή διάθεση λοιπόν σήμερα και διαβάζω τα μηνύματά σας. Παιδιά, έχουμε όλη μια δυσκολία προσαρμογής, όμως θα το βρούμε, είμαστε παρέα. Ο Παντελής, από Μόναχο μου ήρθε στο Περιστέρι. Τι κάνεις Παντελή μου, πώς ήταν η δική σου μετάβαση, πώς σου φαίνεται η μουντή Αθήνα? Γιάννη μου, το ξέρω ότι με έψαχνες, ενημερώθηκα, είμαι εδώ, σταθερά εδώ στο παρεάκι το γνωστό. Ο Πάνος, δεν μπορεί τη δουλειά σήμερα, βαριέται. Νομίζω ότι κάθε μέρα είναι ίδια για σένα, Πανούλη. Κάθε μέρα υπάρχει μια γκρινίτσα. Ο Θάνος μου λέει, επειδή γιορτάζουν οι Φωκίνες, σαν άκουγε το Φάνε, λέει χρόνια πολλά σε όλες τις Φώκες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν άκουγε ότι γιορτάζουν οι Φωκίνες, θα μας έλεγε χρόνια πολλά σε όλες. Και εμένα, βέβαια, μέσα βασική Φώκια. Θέμης, Ράνια μου, να έχεις μια όμορφη μέρα. Θεμάκο μου, τι κάνεις? Έχουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, τα δικά μας κάποια στιγμή εδώ, γιατί κάνουμε και την ψυχοθεραπεία εκτός αέρα. Νομίζω, παιδιά, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλή δύναμη να έχουμε. Παιδιά, είναι ωραίο το φθινόπωρο. Το δούμε λίγο διαφορετικά. Αυτό που δεν μπορούμε να δούμε διαφορετικά όμως είναι η κίνηση, μεγάλες καθυστερήσεις. Κηφισός, Κηφισίας, κέντρο Αθήνας, Μεσογείο, Κατεχάκη, Χαλάνδρη, δυτικά προάστια. Παντού, παιδιά, υπάρχει κίνηση παντού. Η Αττική οδός γενικά κινείται ομαλά. Πάλι καλά.

0: Music 892.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Moving to the Sun, το αγαπάμε, το λατρεύουμε. Αν και μπαίνουμε σε φθινόπωρο, σιγά σιγά, σε φθινοπωρινή διάθεση, οι περισσότεροι αντιστέκεστε και εγώ ανήκω σε εσάς που δεν μπορείτε πολύ, αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Έχω βρει κάποια tips. Έτσι λέει, με αυτά τα tips τα συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος και το σώμα μας θα προσαρμοστεί καλύτερα στη νέα εποχή. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς που δυσκολευόμαστε? Περισσότερο φυσικό φως, παιδιά, δηλαδή να βγούμε μέσα στη μέρα, να κάνουμε και μία βόλτα. Σταθερός ύπνος, να βάλουμε μία ρουτίνα ύπνου, μία σταθερή ώρα. Κάπως να το βοηθήσουμε και αυτό το κομμάτι. Κίνηση, το γυμναστήριο είναι απαραίτητο, ή το περπάτημα για μια πιο σταδιακή επιστροφή, να βρούμε λίγο το ρυθμό μας. Αλλιώς θα είμαστε στα κάγκελα και στα κεραμίδια. Να θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας και το Γερμανό, και να θυμίσω επίσης ότι όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το λάπτοπ κρασάρει, η λύση είναι μια σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για να πας, γιατί έχεις και 25% εκτόση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σου, η λύση που είναι στο Γερμανό.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
1: Φάση.
3: Just want you to use me.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά, πολύ χορευτικά. Έτσι θα το πάμε, παιδιά, σήμερα. Δεν μασάμε εμείς από καιρούς και από μεταβολές. Προσαρμοζόμαστε σε όλες τις εποχές. Ο Πίτερ μου, αυτά μου λέει, ότι είναι σε πολύ καλό mood. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε όλοι. Όλοι, λέω πάνω, που σήμερα βαριέσαι. Ο Κοράντου μου λέει και το Φάνη. Παιδιά, με έχετε τρελάνει με το Φάνη. Και ο Αλέξανδρος, ότι κότεψα. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Παιδιά, δεν τον αντέχω. Δεν μπορώ, το νευρικό μου σύστημα μου το ταράζει πρωί-πρωί. Χρειάζομαι αποσυμπίεση. Αύριο όμως θα προσπαθήσω να τα καταφέρω το πρωί και να τον αντιμετωπίσω. Θέλει ενέργεια αυτός ο άνθρωπος. Θέμη μου, το ταξίδι στη Μασέλα για 4 μέρες είναι ψυχοθεραπευτικό από μόνο του. Και αν το κάνεις και μόνος, τελικά, πόπο, ελευθερία η απόλυτη. Ένα όνειρο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο τον δεύτερο. Αυτός δεν μου λέγεται το Φάνη. Φιλάκια πολλά. Πώς είμαστε, Αλέξανδρε? Στείλε μου ηχητικό. Θέλω να ξέρω τι κάνετε. Πού είστε, κρύβεστε? Είστε με τα αφεντικά και κάπου έχετε βάλει τα ακουστικά κρυφά και ακούτε? Πείτε μου, σας παρακαλώ, πού σας πετυχαίνω.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Με το νέο πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris, με πρόγραμμα Pet Care.
1: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά.

0: Θα σας αφήσω το τραγουδίσεις, λοιπόν, πάμε.
1: Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
0: Ναι, πάμε, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σας το αφήσω.
2: Το
0: πάμε.
2: Πού είναι του παπά, κλίμα, πού είναι του παπά, σαν να είναι μπαλέ, σαν να είναι παπά.
3: Ωραία το λέει.
2: Ράσα, κρε παπά, κλίμα, πού είναι του κασέ, σαν του α, δε όλμαν μη φαγή, που εμπίνει του α. Ρε, ούτε παπά ούτε, ρε, ούτε παπά ούτε.
0: Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Έχουμε αρχίσει να ανεβαίνουμε επικίνδυνα. Αυτά μου λέτε, αυτά ακούω και αυτά θέλω να ακούω. Δεν μας επηρεάζουν οι βροχές. Γιάννη, άρχισε, μου λες, η βροχή. Εντάξει, εδώ είμαστε. Να το αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Αν και άκουσα ότι στην Αθήνα δεν θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Λίγο στη διάθεσή μας. Μπορεί εκεί να δεχτούμε κάποια επιρροή. Η φάση, μου λέει ο Φάνης, σήμερα είναι φαγητό, ταινία και να βλέπεις τη βροχή. Αχ, ωραίο και ρομαντικό, Φάνη μου, αυτό. Το ταινιάκι τώρα στον καναπέ, έτσι με το κουβερτάκι. Ένα όνειρο. Το Ελληνάκι μου λέει ότι θα ήθελε περισσότερο τώρα. Θα τσάζει περισσότερο να είναι σε ένα ορεινό χωριό, να πίνει το ζεστό καφέ της. Αλλά οκ, okay, είμαστε στην Αθήνα. Εντάξει, θα έρθουν και αυτά. Θα έρθουν, έρχονται και τα Χριστούγεννα που μετράς τις μέρες, Ελίνα μου. Ναι, σιγά σιγά θα μπούμε σε αυτή την τροχιά. Και οι υπόλοιποι, τι μου λες, Κοράντο ή Κοραντό, πώς είναι το όνομά σου, για να μπορώ και να το λέω σωστά. Ναι, για τις διακοπές μου λέει. Εντάξει, τώρα τα ξεχνάμε αυτά. Μπαίνουμε σε μια τροχιά φθινοπορεινή, παιδιά. Πάμε όμως να δούμε λίγο και με τα ζώδια τι γίνεται, γιατί υπάρχουν κάποια που είναι δέξαπτα αυτές τις μέρες. Οι κρύοι έχουν πολύ λίγο περιθώριο για καθυστερήσεις και μισόλογα. Δεν έχουν ανοχή σε αυτά. Παιδιά, προσέξτε, οι καρκίνοι τα παίρνουν όλα πάρα πολύ προσωπικά. Μια άστοχη κουβέντα μπορεί να τους κλείσει τελείως. Οι ζυγοί, ενώ θέλουν ηρεμία, εκνευρίζονται όταν νιώθουν τους πιέζουν να αποφασίσουν, θέλουν τον χρόνο τους. Οι εγώ, κερνάμε και εγώ. Δεν θα κάνουν, λέει, εύκολα σκηνή, αλλά η υπομονή τους είναι περιορισμένη.

πάρα πολύ περιορισμένη. Κανένα απόθεμα, γι' αυτό και δεν μπαίνουν στα κουνάβια. Ειδικά λέμε την ανοργανωσιά. Πολύ σωστά. Οι υδροχόοι νευριάζονται όταν κάποιος προσπαθεί να τους επιβάλλει κανόνες ή να μπει πολύ στον χώρο τους. Παιδιά, αυτά τα ζώδια θέλουν προσοχή. Θα πρέπει να μας χειρίζεστε με αγάπη και φροντίδα.

Εντάξει, το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ αγαπησιάρικο και ανεβαστικό. Νομίζω ότι έχει όλο το πακέτο. Κατερινάκη μου, μου λες ότι θες να γνωρίσεις κάποιον να σπάσει λιγάκι η μονοτονία. Και όντως έχεις δίκιο, γιατί αυτή η εποχή λέγεται και cuffing season, δηλαδή ψάχνουμε ένα τέριαστο και προσωρινά για να σπάσει η μονοτονία. Θα ήθελες, λέει, σπίτι με κουβερτούλα και ένα ζεστό τσάι. Αχ, τι ωραία πραγματάκια ακούω, τι ωραία. Ο Γιάννης στους δρόμους. Εντάξει, στους Αγίους Αναργύρους γίνεται ένας χαμός. Κάνει υπομονή. Και απόλαυσέ το. Είναι και αυτό ένα καιρικό φαινόμενο. Πρέπει να το ζήσουμε. Ο Θέμης. Έκοψαν, λέει, το ρεύμα στη γειτονιά γιατί δεν μπορούν να ανοίξουν την καραζόπορτα. Πω, άλλο κι αυτό. Είναι μια ωραία δικαιολογία όμως για να κάτσεις σπιτάκι και να κάνεις αυτά που λέγαμε. Τα χουγουλιάρικα, τα ωραία. Ο Παναγιώτης, ο Πάνος, τι μου λέει, Χριστούγεννα καλαμπάκα με χιονισμένα μετέωρα, μήλο των ξωτικών, σπιτικές πίτες από την κυρία Λίτσα. Παιδιά, τι ωραία πράγματα μου στέλνετε. Και η Ρεβέκα στους δρόμους, της λείπει το μωράκι της. Αχ, Ρεβέκα, και 15 μηνών τον Ινάκη σου, γρήγορα τέλειωνε τις δουλειές να πας στον Ινή στο σπίτι. Ο Αλέξανδρος, όρμα ρεγοκεράκι μη μας ασάστα. Είναι λίγο περίεργη περίοδος για μας και η Ελίνα μου το ξέρει και για τους καρκίνους αυτό ισχύει. Είμαστε ευέξαπτοι αυτή την περίοδο. Όμως έχουμε λύση, μας φτιάχνουν τη διάθεση όπως τα Starbucks. Φθινόπωρο και Starbucks πάνε μαζί, παιδιά. Το αγαπημένο Pumpkin Spice Latte επέστρεψε μαζί με τις φθινοπωρινές γεύσεις στη σεζόν και σας έχω δωράκι. Τι κάνετε? Κερδίστε το δωράκι αυτό στέλνοντας mail στο games@music892.gr γράφοντας στο θέμα Starbucks και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

πόσο ατμοσφαιρικό, πόσο ταξιδιάρικο με αυτά που μου στέλνετε τις φωτογραφίες και με αυτά που μου λέτε για ορεινά χωριά, για κουβέρτες, το τσαγάκι και όλα αυτά και τον καιρό έξω και τη βροχούλα. Κάπως με πήγε και μένα σε μια τέτοια διάθεση. Όμως είμαι εδώ να σας δώσω και δωράκια, να φτιάξουμε έτσι λίγο το mood. Και τι δωράκι, παιδιά, καταπληκτικό. Κόσμημα το δώρο. Είναι από τη Mavi Jewelry, δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Η Mavi Jewelry Κορίτσια είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες φανταστικές δημιουργίες. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα συλλογή της Mavi Jewelry στο www.mavijewelry.gr και βρείτε το κόσμο που ταιριάζει στο δικό σας στυλ. Και τώρα τι σας έχω, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό, θα παίξουμε ουσιαστικά στον αέρα. Πρώτη φορά θα βγει κάποιος ακροατής στον αέρα και ανυπομονώ, η αλήθεια είναι. Και τι θα κάνετε, θα σας κάνω ένα quiz και θα μου απαντάτε πάνω ή κάτω. Έχει να κάνει με έναν αριθμό η απάντηση, θα σας τον δώσω. Και αν είναι πάνω ο αριθμός ο σωστός και μου πείτε πάνω, κερδίζετε. Θα το δείτε όμως στην πορεία, είναι πάρα πολύ εύκολο. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Mavi και το ονοματεπώνυμό σας και εγώ σας καλώ. Κάποιος τυχερός θα παίξει ζωντανά. Οι απαντήσεις είναι πάρα πολύ απλές. Θα το δείτε στον αέρα. Όποιος είναι τολμηρός, ας στείλει ένα μήνυμα.

Τι Βέντο, παιδιά, τρελαίνομαι αυτό το τραγούδι. Είναι κάπως έτσι ερωτικό, να το πω. Κάπως έτσι ατμοσφαιρικό. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει, και επειδή μου στέλνετε περισσότερο ότι είστε σε φάση για γνωριμίες. Παιδιά, είναι κατάλληλη εποχή. Το λένε και οι ψυχολόγοι ότι τώρα, επειδή έχουμε πέσει λίγο, βιώνουμε την απώλεια της ξενιασιάς σαν ένα μικρό πένθος. Δηλαδή, το καλοκαίρι έφυγε μαζί με την ξενιασιά και την ανεμελιά. Και θέλουμε αυτή την τρύπα, την ψυχική, κάπως να την γεμίσουμε. Άρα, ψάχνουμε να βρούμε ένα σύντροφο, αγκαλίτσε, ταινιούλες, όπως μου λέει και ο Φάνης, ο φίλος μου, κουβερτάκι, και κάπως έτσι να βγει το φθινόπωρο. Και ας είναι, ρε παιδί μου, και προσωρινή η σχέση. Το θέμα είναι να περάσουμε καλά τώρα. Κανείς δεν ξέρει για το αύριο. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι τρέχει ένας διαγωνισμός καταπληκτικός. Έχω να δώσω κοσμήματα και σε πολύ λίγο θα βγει ακροατής στον αέρα. Σας θέλω όλους εδώ. Στέλνετε μηνύματα στο music 6939-892-892 γράφοντας μαβί και το ονοματεπώνυμό σας. Βγάζω ακροατή, παίζουμε για πρώτη φορά live. Παιδιά, ανυπομονώ.

0: Εδώ είμαστε, το αγαπάμε το Παπαουτέ. Παιδιά, σας θέλω δίπλα στα κινητά, γιατί τρέχει αυτός ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός, λέω, λογαριασμός σκέφτομαι. Αυτός ο διαγωνισμός και θέλω συμμετοχές. Παίρνουμε τώρα μία Κροάτρια και δεν το σηκώνει. Θα κάνουμε μία υπομονή. Ο Λευτέρης ξαναπροσπαθεί. Όλο αυτό γίνεται live. Η αγωνία κορυφώνεται. Το δωράκι είναι φανταστικό. Κοσμήματα. Δωρεπιταγή 50 ευρώ. Και είναι εκπληκτικά. Μόνο αυτά έχω, μόνο αυτό έχω να σας πω. Τα έχω δει και έχω ξετρελαθεί. Λευτέρη, τι γίνεται?
1: Τώρα.
0: Θα κάνουμε μία υπομονή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Και είναι και η πρώτη φορά. Πρέπει να σηκώσετε. Πήγε για μένα, κάντε το. Πάνω από τα κινητά. Τα κινητά είναι αχείρας. Το χασέ. Περνάμε στον επόμενο.
1: Θα συγκεντρώνουμε να παίξει το music.
0: Α, ωραία. Τη βρήκαμε την τυχερή ακροάτρια.
1: Την έχουμε.
0: Τέλεια. Οπότε πάμε. Βγαίνει. Μάγδα, μ' ακούς?
2: Ακούω, ναι, ναι.
0: Έλα, Μάγδα μου, καλησπέρα, καλή μας αρχή. Και για μένα καλή πρώτη φορά είναι. Τέλεια. Είσαι έτοιμη? Έχεις καταλάβει το παιχνίδι, τους κανόνες?
2: Ναι, το έχω καταλάβει.
0: Είναι πολύ απλό. Ουσιαστικά ναι. Θα μου πεις πάνω ή κάτω στο νούμερο που θα σου πω. Το ναι. Κομμάτι των Ντεσπασίτο, φαντάζομαι το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Πόσα views έχει? Είναι πάνω από 9 δισεκατομμύρια ή κάτω?
2: Πάνω.
0: Και πολύ σωστά το βρήκες. Το κέρδισες το δωράκι τόσο εύκολα και τόσο απλά. Δική σου δωροπιταγή. Και νομίζω ότι θα ευχαριστηθείς πολύ. Τέλεια, πολύ καλή αρχή κάναμε. Φιλιά πολλά, εμείς συνεχίζουμε κανονικά, παίζουμε μουσικάρες.

0: 5-9 brown eyes.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
2: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις

0: Από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρος γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
11: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Previously. Στα κουνάδια.
21: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
22: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
21: Τι λέτε.
22: Να σου κατώσω.
21: Όχι, εσύ.
22: Τι ξανακούσε. Δεν θα ακούσω όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
21: Ναι.
23: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
21: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Υπέροχος, παιδιά, ο Bruno Mars. Εντάξει, τρελαίνομαι, το ξέρετε. Έχω κάποιες αδυναμίες. Bruno Mars και Bad Bunny είναι, με φτιάχνουν, με ανεβάζουν και ήρθε και η ώρα της έρευνας και τώρα θα δέσει το γλυκό. Θέλω να μου πείτε, γιατί πραγματικά προβληματιζόμαστε όλοι με αυτό το θέμα. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και μας αρέσει και ξεκινάει η σχέση και μας λέει ότι υπάρχει μια γυναίκα φίλη, ένα άντρας, ή αντιστοίχως σε γυναίκα ότι υπάρχει ένας άντρας φίλος ή και περισσότεροι. Είμαστε OK με αυτό? Οι ειδικοί λένε ότι είναι απολύτως υγιές να υπάρχουν και φίλοι του αντίθετου φίλου. Όμως, είναι επίσης και κάπως φυσιολογικό να μην αισθανόμαστε όλοι πολύ καλά με όλο αυτό. Τι χρειάζεται? Πρέπει να χτιστεί εμπιστοσύνη. Πώς θα χτιστεί, αυτό δεν το ξέρω. Εσείς είστε OK με αυτό? 6939-892-892. Στο Viber μου στέλνετε μηνύματα. Στις μελέτες πάντως εδώ πέρα που βλέπω, σε 346 άτομα οι αρνητικές τάσεις απέναντι στις πολύ στενές φιλίες με άτομα άλλου φίλου συνδέθηκε με περισσότερη ζήλια. Ιδιαίτερα σε ανθρώπους που ήταν δεσμευμένοι πιο σοβαρά. Εδώ πέρα γράφει η Αραβόνη, εντάξει, αυτά έχουν ξεπεραστεί, παιδιά. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι ο φίλος, είναι το πόσο ασφαλής νιώθει κάποιος μέσα στη σχέση. Εγώ πάντως δεν είμαι πολύ άνετη με αυτό. Εσείς?

Gone, gone, gone. Το λατρεύω, David Guetta, παιδιά. Τι υπέροχο κομμάτι. Πόσο ανεβαστικό, πόσο χορευτικό. Τρελαίνομαι. Πάμε τώρα στην έρευνα τη δική μας για τους φίλους των συντρόφων μας. Ειδικά σε καινούριες γνωριμίες, όταν έρχεται και σου λέει: έχω και αυτήν στη ζωή μου. Και τι κάνεις εκεί? Παθαίνεις το πρώτο κεφαλικό. Μια χαρά μου λέει ο Πίτερ, άνετο είμαι. Έχουμε και ζωή πριν τη σχέση. Πολύ ανοιχτό μυαλός. Μπράβο σου, Πίτερ. Δέχομαι όπως δέχονται τους φίλους μου, είτε άντρες είτε γυναίκες. Είσαι αθώο μυαλό προφανώς, γιατί υπάρχουν και κάποιοι φίλοι που σου συστήνονται ως φίλοι και τελικά έχουν και ένα παρελθόν. Υπάρχει, παίζει και αυτό, παιδιά. Η Ελίνα τι μου λέει? Α, ένα χρόνο το συζητάτε κι εσείς. Με το φίλο μου λέει: γνωριζόμαστε από πριν, κάναμε παρέα και μας γνώρισαν δύο κολλητοί μου που ήταν φίλοι του. Εν τέλει παντρέψαμε και οι τρεις φίλοι, εγώ, το αγόρι μου και ο κολλητός μου, τον τέταρτο της παρέας και μετά τα φτιάξαμε με το αγόρι μου. Α, καλέ, τι είναι αυτή η ιστορία? Τελικά δεν έχω καταλάβει όμως. Ακόμα λέει: το βλέπω ότι στεφανώνει πάντως ο φίλος μου και λέει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον άλλο επειδή ξέρει περιστατικά. Α, εδώ είναι το ζουμί. Ότι ο φίλος σου δεν εμπιστεύεται, μα ναι. Παιδιά, ούτε εγώ εμπιστεύομαι. Θα το πω ότι έχω ένα θεματάκι εκεί. Δεν μου έχει τύχει, λέει η Κατερίνα, αυτό με τη φιλία. Νομίζω πως θα ήμουν λίγο καχύποπτη μέχρι να βεβαιωθώ πως δεν υπάρχουν όλοι τύπου συναισθήματα από την άλλη πλευρά. Φυσικά, και να σου πω και κάτι. Δεν ξέρεις, μπορεί δηλαδή ο φίλος σου να είναι οκ okay, και οι άλλοι να προσδοκά σε κάτι άλλο. Εγώ τις φοβάμαι τις φιλίες αυτές, το λέω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά. Έχει πάρει η φωτιά εδώ πέρα το iPad. Δεν υπάρχει, λέει, φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας και το παρελθόν υπάρχει λόγος που είναι παρελθόν και πρέπει να μένει εκεί από τη στιγμή που έληξε αντίο. Και ακόμη και αν ήταν ενεργά μέσα στον κύκλο σου, θα πρέπει να βγει. Σωστά μου τα λες, Βασίλη. Πολύ σωστά και πολύ δυναμικός. Ναι, γιατί φοβάσαι μην τυχόν και έχει γίνει κάτι και δεν το λέει κανείς και απλά υπάρχει καβάντζα εκεί πέρα για τις ώρες που υπάρχει ο καυγάς, η παρηγοριά. Τα έχουμε δει αυτά. Εγώ είμαι καχυποπτή. Πάμε στον Παναγιώτη. Στενός φίλος, αν ήταν, έχει γίνει κάτι, θα έχει γίνει. Α, πιο αθώο μυαλό πάνω. Γενικά ζηλεύω πάρα πολύ, αλλά όχι στενούς φίλους, γιατί αυτό είναι κομμάτι της ζωής της πλέον και της προσωπικότητάς της. Ζηλεύω μια ματιά στον δρόμο, ένα σχόλιο, μια συνομιλία. Αν έχουν, λέει, παρελθόν, δεν είναι φίλοι. Ναι, ρε παιδιά, κάτι γίνει. Καταρχάς, πώς έγιναν φίλοι. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, πώς προέκυψε και αν είναι και οι δύο κάπως ευπαρουσίαστοι. Δεν μπορεί κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο να μην το είδε και το πράγμα κάπως αλλιώς. Είμαι δύσπιστη. Περιμένω μηνύματά σας. 693-9892-892. Και να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε και τον Γερμανό. Εκεί εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γερμανό. Και όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartphone σβήνει και το λάπτοπ κρασάρι, η λύση είναι αυτή. Σοβαρό σέρβις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Παρακαλώ. Και τώρα έχεις και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ λάπτοπ και smartwatch. Teque, teque, teque, teque, siente el temblé.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Επιστρέψαμε και η έρευνά μας πραγματικά έχει πάρει φωτιά. Οι περισσότεροι παιδιά είστε κάθετοι και συμφωνώ ότι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και σου λέει ότι ο φίλος μου ο τάδε, σε περίπτωση που είναι γυναίκα και σε περίπτωση που είναι άντρας, ο φίλος σου λέει και η φίλη μου η τάδε θα βγαίνουμε όλοι μαζί, υπάρχει εκεί πέρα ένα θεματάκι, πρέπει να νιώσεις μεγάλη ασφάλεια και πρέπει και οι δύο κάπως να το χειριστούν ώστε να μην σου πυροδοτούν την αμφιβολία. Πάντως, εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Έχω δει φίλους κολλητούς που ένας έκανε προξενιά στον άλλον και δίνει συμβουλές και ξαφνικά μία μέρα τους γυρίζει όλο και μετά να παντρεύονται για να κάνουν και παιδί και είναι και φουλ ερωτευμένοι. Δεν το ξέρεις. Είναι απρόβλεπτο το μυαλό του ανθρώπου. Εγώ γενικά έχω ένα φόβο εκεί. Πάμε όμως σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ένα σκοπός ιερός που πρέπει όλοι να είμαστε εκεί πέρα. Ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure έχουν ανοίξει. Υπενθυμίζουμε πως η διοργάνωση φέτος θα μας υποδεχτεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε νέο χώρο στο Πεδίο του Άρους με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά συμμετοχή στο greecerace.gr και να γίνετε κι εσείς μέρος της μεγάλης γιορτής που εδώ και 18 χρόνια διοργανώνει το Άλμα Ζωής, γεμίζοντας τους δρόμους με χιλιάδες συμμετέχοντες και ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και φυσικά σας περιμένουμε όλους στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο Πεδίο του Άρεως.

Έτσι, ήθελα το κλείσιμο με Bad Bunny. Παιδιά, έχουν αρχίσει οι βροχές. Δεν ξέρω τίποτα εδώ πέρα στο στούντιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει στον εξωκόσμο. Μου τα λέει το Ελληνάκι μου από πειρά ένας χαμός. Γιώργο, αυτό που μου λες τώρα για την έρευνα, πραγματικά μου δείχνει ότι καλά κάνω που είμαι καχύποπτη. Καμία φιλία, μου λέει, μεταξύ άντρα και γυναίκας. Όσες φορές μου παρουσίασα κάποιον σαν φίλο, κατέληξα μαζί 2 στα 2. Και άντε, λέει, μία οκ okay και τη δεύτερη. Όχι. Θα βάζουμε όρια. Μόλις ακούμε τέτοια πράγματα, θα μπαίνει ένα όριο, θα κάνουμε την παρουσία μας αισθητή και σιγά σιγά θα φεύγει ο φίλος. Ας κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας. Εμπιστοσύνη, εγώ προσωπικά, παιδιά, έχω μόνο στο Γερμανό. Γιατί όταν μια συσκευή μου μένει στα χέρια και χρειάζομαι σοβαρό σέρβις, εκεί θα πάω. Στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και φυσικά έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Εμείς θα τα πούμε αύριο γύρω στις 10. Σας αφήνω στα έμπειρα χέρια της Ελένης Βουλγαράκη, είναι στο στούδιο και προετοιμάζεται. Είναι εδώ απέναντί μου. Και εμείς αύριο παρεούλα να δούμε τι καιρό θα έχει. Νομίζω πάλι φθινόπωρο αύριο. Φιλιά πολλά.

0: Music
1: 892.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
9: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Ένας κύρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος.

0: ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Ηλικία, επάγγελμα.
9: 37, στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
8: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει?
10: Εγώ δουλεύω σε τηλεοπτικογραφία. Για να κάνεις κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
8: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού?
9: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
8: Σοφία, θες να απαντήσεις?
11: Σοφία.
10: Είναι παράνομο, παιδιά. Και walking tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει στο κέντρο, να
8: φωνάξει,
10: να
8: μην
10: συνομικό, να δούμε την πράξη.
8: Α,
10: διά
8: του
10: Υπουργείου Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
8: Και το Υπουργείο μέσα! Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη.
12: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
8: Γιατί?
13: Γιατί είναι φίλος σου.
12: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
13: Είστε φίλοι.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
13: Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Τους λατρεύεις όμως. Τους αγαπώ, δεν μπορώ ρε παιδιά. Να το πω. Θα το πω. Καλό φθινόπωρο, παιδιά, και επίσημα. Καλό φθινόπωρο, σας τα είπα από χθες ότι περιμένουμε επειδή είναι στο καιρού. Σας τα είπα. Καλησπέρα να πω, γιατί σας πήρα από τα μούτρα. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη. Μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα αυτό έτσι το βροχερό, ωραίο, φθινοπορεινό μεσημεράκι της Τρίτης. Εγώ εν τω μεταξύ, για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα τον εαυτό μου καλοκαιρινό παιδί, ρε παιδί μου, ότι αγαπώ πάρα πολύ το καλοκαίρι. Γενικά με στεναχωρεί να είναι έτσι μουντά εκεί έξω, πολύ βροχερά, δεν μου αρέσει καθόλου να κρυώνω. Αλλά κάπως τη σημερινή βροχούλα την ευχαριστήθηκα. Το ψέμα δεν το θέλω, θα σας πω την αλήθεια μου. Κάπως μ' αρέσει αυτό εκεί έξω που βλέπω τώρα εδώ από το παράθυρο, από το στούντιό μας. Λοιπόν, όπως σας είπα, μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα εδώ στο Music 892 φυσικά. Θα βάλω θέμα ημέρας, κλεισεδάκι, το ξέρω, αλλά πάντα έχει πολύ ψωμί. Οπότε θέλω να μου στείλετε τώρα στο 6939-892-892. Θέλω να μου πείτε, γεια σου ρε Δημήτρη. Μου έλειψε η φωνή σου, λέει Δημήτρη. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Εδώ είμαι, εδώ θα είμαι για αυτή τη σεζόν. Τώρα του χρόνου, του παραχρόνου, δεν ξέρεις. 7 η ώρα το πρωί εκεί πέρα, 7, 7 και 5, 7 και 10. Κάπου εκεί θα είμαι. Όπως έλεγα, θέμα ημέρας. Η τρέλα, η μεγαλύτερη τρέλα που έχετε κάνει για τον έρωτα. Αλλά θέλω να μου στείλετε ακρότητες. Δεν θέλω. Έστειλα μία μεγάλη ενδοδέσμη. Στείλτε μου έτσι ωραίες τρέλες και ακρότητες. 6939-892-892 στο Viber, εκεί τα λέμε όλα, εκεί μου στέλνετε ό,τι θέλετε, τα διαβάζω όλα, τα βλέπω όλα. Αμέσως τώρα πάμε να ακούσουμε Blinding Lights, πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, και εγώ επιστρέφω σε λίγο να σας πω ό,τι έχει να κάνει με κίνηση και καιρό αναλυτικότατα.

Εδώ είμαστε και διαβάζω τώρα τα νέα της κίνησης, η οποία είναι έτσι πολύ αυξημένη σε όλους τους βασικούς άξονες αυτή τη στιγμή εδώ στην Αθήνα. Και φυσώς, σε πολύ δύσκολη εικόνα και στα δύο ρεύματα με ουρές από Εγάλεο προς Κηφισιά, παιδιά, Αττική Οδός. Εντάξει, βρέχει κιόλας, αναμενόμενη η κίνηση, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι είναι όλα κόκκινα. Αττική Οδός, καθυστερήσεις που φτάνουν πάνω από 30 λεπτά προς αεροδρόμιο, παιδιά. Από Φιλής έως Κηφισίας, επίσης προς Ελευσίνα, περίπου 10 με 15 λεπτά καθυστερήσεις. Στην Κηφισίας έντονο μποντιλιάρισμα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ψυχικού. Στην Παραλιακή, σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Αλίμου. Στη Λεωφόρο Αθηνών, επιβάρυνση από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Ενώ στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες και σε Βασιλή Σοφία, Συγκρού, Αλεξάνδρας και Αρδιτού. Κουράγιο και υπομονή, τα ξέρετε, με το που δούμε βροχή εκεί έξω, είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα περάσουμε αρκετή ώρα στο αμάξι. Επίσης, για σήμερα Τρίτη, αυτή τη στιγμή βρέχει, η θερμοκρασία δεν είναι χαμηλή, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι έχει και κρύο. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου, που θα φτάσει και 22. Για την Αττική υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση, παιδιά, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και δίνουν προβλέψεις και για καταιγίδες έως τις 9 το βράδυ. Γενικά, να ξέρετε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλήττεται από δύο κύματα κακοκαιρίας, όπως διαβάζω, με βροχές και καταιγίδες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος αυτή τη στιγμή της χώρας μας. Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Την Τετάρτη, η αστάθεια έτσι του καιρού θα περιοριστεί, να ξέρετε. Η θερμοκρασία θα πέσει, αλλά δεν θα πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί θα είναι στους 19, 20, 24 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη προβλέπεται μικρή βελτίωση του καιρού και αμέσως μετά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έρχεται σαν σφαλιάρα το νέο κύμα κακοκαιρίας. Οπότε, να είστε προετοιμασμένοι, αυτή την εβδομάδα θα μας πάει σούπερ. Από την επόμενη εβδομάδα θα φτιάξει λίγο καιρός, αλλά για να δούμε, είμαι πολύ περίεργη να δω ως πότε θα κρατήσει αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό και αν θα ξανακαλοκαιριάσει, αν θα ξαναπάμε για μπάνια, γιατί πέρυσι, πρόπερσι, γενικά μπάνια στη θάλασσα, κάνουμε ρε παιδί μου, κάνουμε. Όχι εγώ προσωπικά, γιατί κρυώνω, αλλά κάνει πολλοί κόσμος μέχρι τον Οκτώβρη. Τώρα αυτός ο καιρός δεν είναι και για μπάνιο. Διαβάζω και τα μηνύματά σας, τα έχω συγκεντρώσει σε πολύ λίγο. Θα τα διαβάσω όλα. Θέμα ημέρας, η τρέλα που έχετε κάνει για τον έρωτα. Είναι κλεισεδάκι, το ξέρω, αλλά έχει πάρα πολύ ψωμί, όπως σας είπα, και το βλέπω από τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε να μου στέλνετε στο Viber στο 6939-892-892 και θα τα διαβάσω όλα σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Yama by Night και επιστρέφω σε λίγο φυσικά με τα μηνύματά σας και ζώδια και παιχνίδια και χαμός.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Καλησπέρα να πω στο Μιχάλη που λέει καλησπέρα από τους κολλημένους δρόμους. Σας το είπα παιδιά ότι θέλει πολύ κουράγιο σήμερα και υπομονή εκεί έξω. Ένα περισσότερο ότι βρέχει κιόλας και όταν βρέχει στην Αθήνα καταλαβαίνετε τι γίνεται, το έχουμε ζήσει όλοι. Ο Γιάννης λέει έχω πάει παρέα σε νεκροταφείο Βόλτα τη νύχτα και ένα σκηνικό τρελό που δεν μπορώ να το γράψω. Δεν είπες πριν για τον έρωτα. Γιατί είπα? Αυτό δεν είπα. Το θέμα της ημέρας είναι το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για τον έρωτα. Αλλά θέλω ακρότητες. Αυτό είπα. Δεν θέλω ένα μπουκέτο λουλούδια και τέτοια. Ο Πάρης λέει: η Ελένη ποτέ έρχεται στα κουνάβια. Θα έρθει η Ελένη στα κουνάβια. Αυτό είναι δεδομένο βασικά. Η Έφη. Τύπος εξαφανίστηκε μετά από μια εβδομάδα γνωριμίας και του έκανα αφίσα με silver alert. Εξαφάνιση και την κόλλησα στις στάσεις των λεωφορείων. Εφ, τι λες? Αυτό, πώς αντέδρασε άρα, γιατί μετά δεν ξαναεπικοινώνησε. Να σου πει, τουλάχιστον, ξέρεις, τι κάνεις, Εφ. Αυτό είναι κάπως ακραίο, να σου πω την αλήθεια. Εδώ πέρα η Παναγιώτα μου λέει: πριν από 10 χρόνια περίπου είχα κλέψει εισαγωγικά το αμάξι του πατέρα μου για να οδηγήσω κοντά 2 ώρες για να πάω να δω το τότε κράσ μου. Εν τω μεταξύ, το αμάξι το είχα πάρει για να πάω στο πανεπιστήμιο και εννοείται τον είδα για 20 λεπτά. Το πολύ δεν μετανιώνω για τίποτα. Αυτό είναι το σημαντικό, να μην μετανιώνουμε, παιδιά. Ελένη, ειλικρινή ερώτηση: γιατί με εκτός έχεις γυρίσει Ελλάδα ή εκπέμπεις? Κοίτα, θα σου πω. Όταν είμαι Ελλάδα, εκπέμπω live από Ελλάδα. Όταν είμαι εξωτερικό, εκπέμπω live από εξωτερικό. Κατάλαβες, το έχουμε κάνει έτσι. Και όταν είμαι εξωτερικό, εκπέμπω live 11 με 1. Όχι, 11 με 2. Και όταν είμαι εδώ, 1 με 4 φυσικά. Αλλά τώρα είμαι live. Βασικά, γενικά είμαι live, παιδιά. Και live σας ακούω και live σας διαβάζω κιόλας. Γι' αυτό σας λέω, στείλτε μου ό,τι θέλετε στο Viber 6939-892-892. Τάσος. Ποιος Τάσος είσαι? Ο δικός μου Τάσος, ο μαθητής μου. Καστοριάρα δεν βρέχει, έλα εδώ, Ελένη. Καστοριάρα μου. Αν είσαι ο μαθητής μου Τάσος, στείλε μου να το ξέρω. Επίσης, ο Άρης τι λέει εδώ? Έχω πάει Πάτρα, τη φίλησα και έφυγα. Άρε, Άρη, ρομαντική ψυχή. Και ο Νίκος λέει: πήγα από Πάτρα στη Θεσσαλονίκη με το κτέλ. Έφτασα 11 η ώρα το βράδυ για να τη δω για λίγες ώρες. Και το πρωί στις 8 έφυγα πάλι με το επόμενο χωρίς να μείνω πουθενά. Πήγα μόνο το βράδυ για να τη δω. Αυτά είναι ωραίες νεανικές τρέλες, κατάλαβες. Όλοι τα έχουν κάνει αυτά. Όλοι έχουμε κάνει τέτοια πραγματάκια. Και το καλό είναι αυτό, να μην τα μετανιώνουμε τουλάχιστον. Στα ζώδια τώρα, γιατί πρέπει να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε αυτή την Τρίτη, 22 του μηνός. Η Κρύη, η ημέρα θέλει ψυχραιμία, παιδιά, ειδικά στη δουλειά. Μην απαντήσετε πάνω στα νεύρα σας το βράδυ, είναι πιο ευχάριστο. Η Ταύρη, κάτι που περιμένετε αρχίζει να ξεκαθαρίζει στα ερωτικά. Αφήστε λίγο τον εγωισμό στην άκρη. Η Δίδυμη, πολλά μηνύματα, συζητήσεις και αλλαγές στο πρόγραμμα. Μέσα σε όλο αυτό μπορεί να προκύψει και μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Η Καρκίνη, είστε λίγο ευαίσθητοι σήμερα. Μην παίρνετε τα πάντα προσωπικά όμως και κρατήστε κοντά σας ανθρώπους που σας ηρεμούν. Και οι Λέοντες, έχετε αυτοπεποίθηση και τραβάτε τα βλέμματα. Ευνοούνται φλερτ, έξοδη και μια επαγγελματική κίνηση. Το νου σας οι Λέοντες. Επιστρέφω σε λίγο με τα υπόλοιπα 6 ζώδια και τα μηνύματά σας φυσικά. Θα ξαναπώ το Viber 6939-892-892. Εκεί μου στέλνετε τα πάντα, τα διαβάζω όλα. Και φυσικά συζητάμε το θέμα της ημέρας, έτσι ακρότητες που έχετε κάνει για τον έρωτα. Talk to you αμέσως τώρα. Και εγώ εδώ είμαι και έρχομαι σε λίγο.

Τι ωραίο remix είναι αυτό από το Just a Little Bit More, ένα τραγούδι το οποίο είναι Zeros τραγούδι. Τώρα το googlera, είναι από το 2002, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι. Πόσοι από εσάς το θυμάστε? Από το 2002, τον Liberty X. Πάρα πολύ ωραίο remix. Εδώ είμαστε, Music 892, και τα συζητάμε όλα. Φυσικά στην παρέα μας είναι και η Nova. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More πλέον αυτό αλλάζει, γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Οπότε, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέρμα οι αναμονές, δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα, εκεί θα ενημερωθείτε και για τους όρους και για τις προϋποθέσεις. Στα ζώδια τώρα, είχα μείνει στους Παρθένους. Έτσι, είχα διαβάσει τους Λέοντες, ναι, είχα μείνει στους Παρθένους. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, παιδιά, σήμερα, αυτή την Τρίτη. Αλλά σήμερα μπορείτε να κλείσετε αρκετές εκκρεμότητες, μην κολλάτε στις λεπτομέρειες. Οι ζυγοί τώρα, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο. Μία κουβέντα μπορεί είτε να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση, είτε να φέρει ένα πρόσωπο πιο κοντά. Οι Σκορπιοί, το ένστικτό σας είναι δυνατό, αλλά μην το μπερδέψετε με την καχυποψία. Κάτι στα ερωτικά θέλει χρόνο, δώστε χρόνο. Οι Τοξότες, μία πρόταση ή αλλαγή της τελευταίας στιγμής ανανεώνει την ημέρα σας. Πείτε ναι στο αυθόρμητο. Η Εγώκερη τώρα επαγγελματικά χρειάζεται συγκέντρωση, αλλά φαίνεται πρόοδος. Το βράδυ αφήστε λίγο τη δουλειά στην άκρη. Οι Υδροχόοι, έχετε νέες ιδέες και διάθεση να ξεφύγετε από τη ρουτίνα. Μία πρόσμενη επικοινωνία έχει ενδιαφέρον και οι Ιχθύες, η διέστησή σας κάτι προσπαθεί να σας πει σήμερα. Στα προσωπικά, καλύτερα μία ξεκάθαρη κουβέντα παρά άλλα σενάρια στο μυαλό σας. Μίλησα στην ψυχούλα μου τώρα αυτή η πρόληψη για τους Ιχθύες και για τη διέστηση. Και για το πόσο υπεραναλύουμε τα πράγματα στο μυαλό μας. Τα μηνύματά σας τώρα συνεχίζετε να μου τα στέλνετε στο Viber 6939-892-892. Εκεί τα συζητάμε όλα. Εκεί συζητάμε και για το θέμα ημέρας που έχει να κάνει με την πιο τρελή αντίδραση που είχατε για ένα φλερτ. Τις τρέλες που έχετε κάνει, τέλος πάντων, για τον έρωτα. Στείλτε μου ακρότητες. Αυτά θέλω να διαβάζω. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε και Insta Stalker, το παιχνίδι μας. Σας στέλνω σε ετοιμότητα. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε Chanel. Έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολύ ωραία τραγούδια και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 89.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Previously, στα κουνάδια.
6: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτό ήταν το Dracula στο News 892. Καλησπέρα και πάλι θα πω. Ένα λεπτό και μετά τις 2 βλέπω δείχνει το ρολόι. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και βλέπω εδώ πέρα την νεότερη έτσι διαθέσιμη εικόνα για την κίνηση. Στον Κηφισό παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά. Σε περίπτωση που είστε έξω στους δρόμους, να ξέρετε ότι εκεί θα συναντήσετε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό επίσης προς αεροδρόμιο καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών. Στην Κηφισίας μεγάλο ποτηλιάρισμα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ψυχικού. Στην Παραλιακή επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Αλίμου. Και στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Βασιλείου Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζω όλα, τα βλέπω όλα. Στο Viber συζητάμε για τις τρέλες που έχετε κάνει για τον έρωτα και λέμε και τρέλες, ακρότητες. Στο 693-9-892-892, εκεί τα συζητάμε όλα. Και διαβάζω τώρα ότι η Μαρία γράφει: έχω πάρει αεροπλάνο φθημερών για να του κάνω έκπληξη. Εντάξει, και αυτό είναι, ας πούμε, μια ακρότητα. Να μπει σε αεροπλάνο, να πας και να γυρίσει. Τώρα εντάξει, εξαρτάται και τον προορισμό. Δηλαδή, αν πήγες μέχρι την Θεσσαλονίκη, είναι και 40 λεπτά, μισή ώρα, πόσο είναι. Εξωτερικό, μιλάς για εξωτερικό, για στείλε μου λίγο διευκρινήσεις. Ο Γιώργος λέει: οδηγούσα 6 ώρες μόνο και μόνο για να τη δω για ένα βράδυ και το επόμενο πρωί άλλες 6 κατευθείαν δουλειά. Η Κατερίνα: μετακόμισα σε άλλη πόλη για σχέση 6 μηνών. Η σχέση κράτησε άλλους 2 και εγώ έμεινα εκεί πέρα 3 χρόνια. Ο Νίκος λέει: έκλεισα ταξίδι στο Παρίσι για να τη ζητήσω να τα ξαναβρούμε. Τα ξαναβρήκαμε για λίγο όμως, κράτησε λίγο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ωραία κίνηση. Αν νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να το κάνεις, αν νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι θέλεις να τα ξαναβρεις, ότι θέλεις να ζητήσεις συγγνώμη, ότι θέλεις κάτι να πεις, να το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Μετά να μην υπάρχει αυτό το what if που λένε και στο χωριό μου. Τι θα γινόταν αν. Να μην ζεις με αυτό, με αυτή την πιθανότητα που άφησες να πέσει κάτω. Και η Χριστίνα, αυτό το θεωρώ πολύ χοντρό, Χριστίνα. Αν ήμουν φίλη σου και εγώ θα σου το χτυπούσα. Έχω αλλάξει, λέει, ολόκληρες διακοπές με τις φίλες μου, επειδή το αγόρι μου τότε μπορούσε μόνο εκείνη την εβδομάδα που είχα κλείσει με τις φίλες μου. Και σκέψη μου, λέει, οι φίλες μου ακόμα μου το χτυπάνε. Και έχουν και δίκιο εδώ που τα λέμε. Εντάξει, τα πράγματα να τα ξεχωρίζουμε, έτσι. Είναι οι φίλοι μας πάρα πολύ σημαντικοί, είναι η σύντροφή μας πάρα πολύ σημαντική, η οικογένειά μας και αυτή εξίσου σημαντική. Αλλά κάπου να υπάρχει μια ισορροπία, Χριστίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα, γιατί επιστρέφω με Insta Stalker. Έχουμε το παιχνίδι μας. 50 ευρώ δώρο επιταγή από Γκαλερίτε Μποτέ σας περιμένει, αρκεί να είστε γρήγοροι και εύστοχοι. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο, το παιχνίδι είναι πανεύκολο. Στείλτε μου αμέσως τώρα στο Viber στο 693-9-892-892, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και επιστρέφω με το παιχνίδι μας.

0: Αυτό είναι το weekend στο Music 892 και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Insta Stalker αμέσως τώρα και έχω τη Μάγδα στη γραμμή.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου Μάγδα μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά, μας έλειψες.
0: Χαίρομαι πολύ που το λες, γιατί και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε και εμένα και εδώ θα είμαι τώρα, θα τα λέμε, εντάξει. Να ακούς και το πρωί, τα παιδιά να έρχεσαι και σε μένα όμως μετά.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Μπράβο.
1: Όλη μέρα.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι το ξέρεις?
1: Θα ήθελα να το ξανακούσω μια
0: Ωραία,
1: φορά.
0: Άκου, δεν είναι κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σου πω ένα προφίλ στον αέρα, θα σου πω μπες αυτό το προφίλ στο Instagram, γιατί λέγεται Insta Stalker το παιχνίδι, και θα σου ζητήσω, για παράδειγμα, μπες στο πέμπτο post του προφίλ που θα σου ζητήσω και να μου πεις τι χρώμα είναι κάτι που φοράει ο τάδε. Κατάλαβες, απλά πρέπει να είσαι γρήγορη, γιατί όλο αυτό πρέπει να το κάνεις σε 7 δευτερόλεπτα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε λίγο και τα στραβά μάτια, να πάει και 8 δευτερόλεπτα. Τα κατάλαβες?
1: Okay, ναι.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Έχεις το κινητό στο χέρι?
1: Το έχω, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μπεις τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο προφίλ της Pink και να μου πεις στο 8ο post της τι χρώμα είναι το ρούχο που φοράει.
1: Ποια Pink?
0: Κάτσε, περίμενε. Συγγνώμη, ρε σημα... Πόσο χρονών είσαι?
1: 33.
0: Δεν ξέρεις την Pink, την τραγουδίστρια?
1: Α, την Pink τραγουδίστρια, νόμιζα γιατί υπάρχουν και κάτι άλλα.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, πώς γίνεται τώρα αυτό να το έχασες έτσι? Όπα. Μάγδα, μ' ακούς?
1: Ακούω.
0: Τώρα το έχασες.
1: Άλλη, δεν έχω άλλη μια ευκαιρία.
0: Πρέπει να βρω άλλο προφίλ τώρα, κατάλαβες? Πρέπει να... Ναι, ήταν αυτό τώρα που έπρεπε να γίνει τώρα. Τώρα πάω στο επόμενο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εκείνη τη στιγμή, αφού σου λέω Pink, πάτα Pink κι εσύ. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Και αύριο μπορείς να συμμετέχεις εδώ πέρα, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Φιλάκια okay. πολλά. Γεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το παιχνίδι. Στο επόμενο, συνεχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-892-892. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο, γιατί κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει και σήμερα 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από Καλερί Τέποτε. Επιστρέφω σε λίγο, ένα τραγούδι θα ακούσουμε και επιστρέφω σε λίγο με δεύτερο γύρο παιχνιδιού. Για πάμε.

0: Συνεχίζουμε με το παιχνίδι και έχω στη γραμμή τώρα την Δέσποινα. Δέσποινα. Δέσποινα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα Δέσποινα, τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού σε πετυχαίνω?
1: Σπίτι, έχω ρεπό σήμερα.
0: Α, ωραία. Το ξέρεις το παιχνίδι?
1: Το ξέρω, ναι. Το άκουσα και πριν.
0: Είσαι έτοιμη, είσαι γρήγορη, έχεις το κινητό στο χέρι?
1: Ναι, το έχω.
0: Λοιπόν, θέλω να μπεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Instagram της Σακύρα και να μου πεις το τρίτο post τι χρώμα είναι το ρούχο που φοράει.
1: Σακύρα. Είναι κίτρινο.
0: Το είπε. Το είπε και μέσα στο χρόνο το είπε και μπράβο σου Δέσποινα και συγχαρητήρια. 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από Γκαλερί Ντε Ποτέ είναι δική σου να την κάνεις ό,τι θέλεις εσύ.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, να είσαι καλά Δέσποινα μου. Εμείς εδώ είμαστε και επιστρέφω σε λίγο. Έχουμε και τη throwback επιτυχία. Έχω πολλά ακόμη. Έχουμε μία ώρα, μία μισή ώρα γεμάτη ακόμη μουσική και ωραία παρέα. Παιδιά, εδώ στο Music 892. Για πάμε.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Music 892.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Επόμενος.
13: Ναι, ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
20: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
21: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
22: Ακολουθήστε μας στο

Παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρατε. Διαβάζω τώρα εδώ πέρα και θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Αν ξέρετε κάτι, δηλαδή, να μου το στείλετε κι εσείς. Λέει, έγινε ο 4ος αρχαιοελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς στο ανοιχτό θέατρο Άλσος Βέικου με ελεύθερη είσοδο υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου. Άντρες και γυναίκες, λέει, πήραν μέρος στη διοργάνωση αυτήν, φορώντας αρχαιοελληνικές περιβολές, χιτώνες, σανδάλια κτλ. Και έγινε αυτός ο διαγωνισμός ομορφιάς. Διαγωνισμός ομορφιάς. Αρχαιοελληνικά καλλιστεία, ναι. Ποιος βγήκε όμως τώρα, δεν ξέρω. Ο Νίκος του λέει, αν με ξύπνησε ο Φάνης το πρωί, φυσικά και με ξύπνησε ο Φάνης το πρωί, 8.30 ώρα. Τι θα έκανα εγώ 8.30 ώρα. Τέλος πάντων, αν έχετε κάτι έτσι νεότερο σε σχέση με αυτό, στείλτε μου λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτός ο αρχαιοελληνικός διαγωνισμός ομορφιάς. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε με πολύ, λέει, ταιριαστό τρόπο. Αντί για φάκελο, οι παρουσιαστές κρατούσαν παιδιά πάπυρο και από εκεί διαβάσανε τα ονόματα των νικητών. Στο τέλος, ο Άρης και η Εστία πήραν τους τίτλους και οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι επέστρεψαν στην πραγματικότητα. Ορίστε, έχουμε και νικητές. Πολύ όμορφοι, και ο Άρης και η Εστία. Μετά θα πάνε σε global διαγωνισμό, όπως γίνεται και στα κανονικά καλλιστεία. Υπάρχει και παγκόσμιος τέτοιος διαγωνισμός. Ξέρω, ρωτάω. Τέλος πάντων, 6939892892, τα συζητάμε όλα φυσικά στο Viber μας. Και να σας πω ότι ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure. Δίνουμε όλοι ραντεβού λοιπόν στο 18ο Greece Race for the Cure, που έρχεται 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεος, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο λοιπόν, το άλμα ζωής μας περιμένει με μια έτσι μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο greaserace.gr. Free your mind. Έρχεται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε Music 892. Διάβαζα τώρα ένα άρθρο σύμφωνα με τους ψυχολόγους και τους επιστήμονες, δηλαδή, γιατί ο χρόνος στα Σαββατοκύριακά μας δεν είναι πλέον αρκετός, παιδιά. Και υπάρχουν τέσσερις πολύ βασικοί έτσι παράγοντες που ευθύνονται για τον χαμένο χρόνο ξεκούρασης των Σαββατοκύριακών μας. Ο βασικότερος λόγος είναι το ατελείωτο scrolling στο TikTok και στο Instagram. Γιατί μπορεί να θεωρούμε ότι είναι ευχάριστο και μας βοηθάει να ξεφύγουμε για λίγο. Παρ' όλα αυτά, η συνεχής χρήση των οθονών μπορεί τελικά να στερεί χρόνο από την ουσιαστική μας ξεκούραση. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας αφήνει περισσότερο κουρασμένους. Επίσης, η δουλειά εισχωρεί σιγά σιγά στον προσωπικό μας χρόνο των Σαββατοκυριακών. Η συνεχής παρουσία του κινητού και του υπολογιστή το κάνει εύκολο, ρε παιδί μου, στο να βλέπουμε έτσι εργασιακές ειδοποιήσεις, να βλέπουμε μηνύματα εκτός ωραρίου, να αγχωνόμαστε όλο και κάτι θα πιάσουμε να κάνουμε το Σαββατοκυριακό και στην ουσία θα ψιλοδουλέψουμε και το Σαββατοκύριακο. Αυτό εξηγεί εδώ πέρα η ψυχολόγος. Επίσης, προσπαθούμε να χωρέσουμε τα πάντα μέσα σε δύο ημέρες, να δούμε τους φίλους, να περάσουμε χρόνο με τους συντρόφους μας, να ασχοληθούμε να γυμναστούμε, να διαβάσουμε, να κάνουμε ένα χόμπι, να βγούμε και έξω και να κοινωνικοποιηθούμε. Και όλα αυτά, ό,τι δεν έχουμε κάνει μέσα στην εβδομάδα, προσπαθούμε να τα χωρέσουμε, λέει, μέσα σε δύο ημέρες. Και αυτό, αντί να μας ξεκουράσει, τελικά μας κουράζει περισσότερο. Και τέλος, η κυριακάτικη μελαγχολία, παιδιά. Γιατί το ότι ξεκινάει η εβδομάδα και η Δευτέρα για πολλούς λειτουργεί ψυχολογικά διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να στρεσαρίζονται πολλοί άνθρωποι και να στεναχωριούνται που ξεκινάει η Δευτέρα. Κατάλοιπα τώρα του σχολείου, σου λέει, είναι αυτά. Με την Κυριακή που είχαμε το ξεκίνημα της εβδομάδας και του σχολείου τη Δευτέρα. Υπάρχουν τρόποι να πάρουμε πίσω το Σαββατοκυριακό μας και να γίνει παραγωγικό. Και αυτό είναι να αφήσουμε, λέει, πίσω και να πετάξουμε στην άκρη κινητά, υπολογιστές κτλ. Και ό,τι χρειάζεται να κάνουμε, να αφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο σε ό,τι έχουμε να κάνουμε. Είτε αυτό είναι ένα χόμπι, είτε είναι να δούμε τους φίλους μας. Να το κάνουμε συνειδητά, να είμαστε εκεί δηλαδή. Και να μην αποσπά τη σκέψη μας από άλλα πράγματα. Το λέω και το αφήνω εδώ να υπάρχει. Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά και η Nova. Γιατί αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να μείνετε χωρίς ίντερνετ λίγες ημέρες, πλέον αυτό δεν υπάρχει με το Nova More, παιδιά. Το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας σε κάθε δωμάτιο. Περισσότερα θα μάθετε στο nova.gr και φυσικά και θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα έρχεται η Λωρίν από το πρόσφατο παρελθόν με το Euphoria. Για πάμε.

0: Music 892. Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η νίκη μπορεί να κρυθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
8: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
7: προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
8: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
7: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου

0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Καλημέρα.
5: Όπα.
4: Τι κάνεις, είσαι καλά?
5: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
4: Δεν είμαι επικίνδυνος.
5: Ακούγεσαι.
4: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
5: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι?
4: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
6: Όλη μέρα.
5: Πάμε αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
4: Animal communicator, animal communicator, animal.
5: Εγώ,
6: πίσω. Τι είναι αυτό?
5: Εγώ, καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, Music 892, κοντεύει 3 ακριβώς, μπαίνουμε στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε για την κίνηση, παιδιά, εκεί έξω, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα δυστυχώς. Να σας πω ότι είναι αυξημένη κίνηση φυσικά στον Κηφισό, πολύ δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Βέβαια, από το παραθυράκι μας εδώ στους Αγίους Αναργύρους κάπως κουνιούνται τα πράγματα. Πάντως υπάρχει συμφόρηση από Εγάλεο έως Κηφισιά, διαβάζω εδώ. Αττική οδός προς αεροδρόμιο υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Στην Κηφισία, σε έντονο ποδηλιάρισμα εκεί κοντά στο ψυχικό. Παραλιακή,

Τα καλά, η κίνηση και στο κέντρο επίσης υπάρχει αυξημένη κίνηση. Κουράγιο και υπομονή. Καλησπέρα να πω στο Λάμπρο, καλησπέρα να πω στην Λίτσα, να πω καλησπέρα και στον Νίκο, τον νιόπαντρο. Γεια σου Νίκο, να ζήσετε. Στο Μιχάλη καλησπέρα και να πω την καλησπέρα μου και στη Βέρα που έστειλε προηγουμένως να κάνουμε ένα θέμα ημέρας. Τις βλακίες, τέλος πάντων, τις βλακίες μας που έχουν κάνει, που έχουμε κάνει βασικά στους φίλους μας σε σχέση με τα φλερτ μας, ή τις βλακίες που μας έχουν κάνει φίλοι μας για έναν γκόμενο. Έτσι ακριβώς μου το λέει εδώ πέρα η Βέρα, έτσι ακριβώς το μεταφέρω. Μήπως το βάλουμε αύριο αυτό το θέμα ημέρας. Γιατί σήμερα συζητάμε τις ακρότητες που έχετε κάνει για τον έρωτα. Και εδώ στα μηνύματά σας διαβάζω κάποιες ακρότητες, πέρα από τα ταξίδια, τα πηγενέλα με αεροπλάνα και εκτέλ και τέτοια. Ο Μάνος λέει: πούλησα μηχανάκι για να της πάρω το δώρο που ήθελε. Πω πω, αυτό είναι ρομαντικό και λίγο χωρίσατε μετά, μου διαβάζω, οπότε είναι λίγο στενάχωρο επίσης. Έκλεισε στήρο, λέει η Ιωάννα, για Λονδίνο Παρασκευή βράδυ και γύρισα Κυριακή πρωί μόνο και μόνο επειδή μου είπε μου λείπεις. Τι ωραίο Ιωάννα, καλά έκανες, γιατί όχι, αλλιώς έκανα τατουάζ. Και τώρα είμαστε χωρισμένοι 8 χρόνια και ψάχνω να βρω τι θα κάνω το τατουάζ. Μάλιστα. Ο Αλέξης, οδήγησα Αθήνα Θεσσαλονίκη μέσα στη νύχτα για να της πω ότι την αγαπάω από κοντά. Εντάξει, είστε πολύ ρομαντικές ψυχές τώρα, τι να λέμε. Στείλτε μου ό,τι θέλετε στο Viber 693-989-2892. Τα βλέπω όλα, τα συζητάμε όλα. Αμέσως τώρα έρχεται The Boy Is Mine και στη συνέχεια έρχεται η Throwback επιτυχία.

Εδώ είμαστε, Music 892. Διάβαζα τώρα για την Sharon Stone σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Variety στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Εξήγησε γιατί από τη δεκαετία του 80 άρχισε να βάζει τα συμβόλαιά της στον όρο ότι ό,τι φοράει στα γυρίσματα θα τα παίρνει η ίδια. Θα τα καταλήγουν στην ίδια, στην ντουλάπα της. Και αυτό δεν είχε να κάνει με κάποια λόξ, ας πούμε, ή με το ότι ήθελε να παίρνει, να της κάνουν δώρο τα ρούχα. Λέει ότι όταν δούλευε σε τηλεοπτική σειρά, μία μέρα βγήκε έξω από το στούντιο και είδε εσόρουχα και σουτιέν που είχε φορέσει σε γυρίσματα να πολλούνται πάνω σε ένα πλαστικό τραπέζι. Και η ίδια είπε ότι ένιωσε τρομερά ντροπιασμένη και ότι το θεώρησε πάρα πολύ εξευτελιστικό. Πήγε λοιπόν στο μάνατζέρ της και ζήτησε να γράφεται ρητά πλέον στα συμβόλαιά της ότι θα κρατάει εκείνη τα ρούχα που φοράει. Είτε για να τα κρατήσει και να τα συνεχίσει να τα φοράει, είτε για να τα χαρίζει, είτε για να τα πετάξει, αρκεί να μην μπορούν να τα πουλούν οι άλλοι. Τρομερό, ε! Πολύ, πολύ έτσι, ωραία ιστορία πίσω από το γιατί κατέληγαν μάλλον τα ρούχα της Sharon Stone στην ντουλάπα της. Στην παρέα μας είναι πάντα η Νόβα, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να έχετε μετακομίσει και να φοβάστε μήπως μείνετε χωρίς ίντερνετ κάποιες ημέρες. Αν έχετε Νόβα, πλέον με το Νόβα More τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Θα μάθετε περισσότερα φυσικά στο nova.gr. Θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις στο nova.gr, έτσι. Λοιπόν, πάμε στη throwback επιτυχία, επειδή είναι λίγο έτσι μελαγχολικός, σκοτεινός ο καιρός εκεί έξω. Σε μπαλάντα θα πάμε σήμερα και είμαι κολλημένη στην εποχή του 2000-2002, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν όλα τα τραγούδια εκείνης εποχής, δεν ξέρω το έχετε και εσείς αυτό. Ό,τι τραγούδι έχει κυκλοφορήσει το 2000 είναι από τα τόπα αγαπημένα μου. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε Avril Lavigne. Avril Lavigne, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2002. Γκράμι έχει πάρει, στην κορυφή του Billboard βρέθηκε, είναι το Complicated.

0: Music 892. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Χθες έκατσα να δω Premier.
13: City United.
12: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
13: Με δουλεύεις.
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι.
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok @official8982.

Και μπαίνουμε σιγά σιγά, όπως διαβάζω εδώ πέρα, σε αριθμούς Eurovision 2027, παιδιά. Δεν ξέρω, σας φαίνεται πολύ νωρίς μάλλον και εμένα. Είναι μόλις Σεπτέμβρης, όμως ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση, θέλω να ξέρετε. Ο Μάιος είναι πολύ μακριά, ναι, αλλά αν θυμάστε, γύρω στο Νοέμβρη είχαν μαζευτεί τα τραγούδια που τελικά θα έπρεπε να περάσουν από τις επιτροπές για να πάμε στον πρώτο ημιτελικό και μετά στο δεύτερο ημιτελικό και μετά στον τελικό τελικό, για να επιλεγεί το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει και φέτος. Οπότε σήμερα ξεκινάει η κατάθεση των προτάσεων ηλεκτρονικά, σήμερα 3η 22 του μηνός, έως και την Κυριακή 1η του Νοέμβρη, 12 η ώρα το βράδυ, παιδιά. Εκεί πέρα θα μαζευτούν τα τραγούδια και μετά θα έρθουν οι ημιτελικοί, οι τελικοί. Και είδατε τι ωραία, δεν υπάρχουν και γκρίνιες για το ποιος επέλεξε το τραγούδι και γιατί το επέλεξαν και όλο αυτό. Και πηγαίνουμε όλοι μαζί, αγαπημένοι, μουνιασμένοι, και υποστηρίζουμε όλοι μαζί ένα καλλιτέχνη και ένα τραγούδι. Για να δούμε ποιος θα είναι φέτος αυτός που θα μας εκπροσωπήσει. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, να σας πω την αλήθεια. Στην παρέα μας είναι η Νόβα, πάντα είναι η Νόβα, και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένετε στην αναμονή. Πλέον αυτό με το Nova More δεν υπάρχει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Μάλιστα, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν πάλι προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν αυτοί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα δείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα Jamaican στον Music 892 και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

εδώ, είμαστε Music 8-9-2 και η ώρα είναι κοντά και 45. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω με ωραίο διαγωνισμό όμως, γιατί στο Burger King, παιδιά, ξέρετε ότι η φλόγα δεν είναι απλός τρόπος ψησίματος, είναι η υπογραφή των Burger King και το στοιχείο που κάνει τη γεύση τους να ξεχωρίζει. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε ένα γεύμα για δύο άτομα, είτε στο κατάστημα στο Χαλάνδρι, είτε στη Νέα Σμύρνη, αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού μας 6939-892-892. Γράφετε Burger King, κενό και το ονοματεπώνυμό σας και φύγατε για αυτό το γεύμα για δύο άτομα, να πάτε να απολαύσετε εκεί πέρα τα ωραία τα μπέργκερ, τα ζουμερά με τα μπιφτέκια τα διπλά και το έξτρα το τυρί και γενικότερα το φτιάχνετε το μπέργκερ όπως θέλετε εσείς. Να σας αφήσω με την κίνηση, γιατί στο Κηφισό παραμένει πολύ επιβαρημένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από Εγάλεο προς Κηφισιάτικη οδό προς αεροδρόμιο. Πάνω κάτω αυτή η 30 λεπτή καθυστέρηση παραμένει για τα καλά. Προς Ελευσίνα περίπου 10 με 15 λεπτά καθυστέρηση βλέπω στο τμήμα Πλακεντίας Κηφισίας. Στην Κηφισίας μεγάλο μποτιλιάρισμα, ιδιαίτερα εκεί στο ψυχικό, δεν ξέρω τι γίνεται. Στην Παραλιακή προβλήματα στο ύψος του Αλίμου και στο κέντρο αρκετά επιβαρημένο είναι και το κέντρο σε πάρα πολλούς και βασικούς άξονες. Κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, θα σας περιμένω και αύριο στη μία ακριβώς, μέχρι και τις 4 όπου κάνουμε καθημερινά έτσι την ωραία μας την παρέα. Αμέσως τώρα έρχεται η Μάγκη Χαραλαμπίδου να σας κρατήσει πάρα πάρα πολύ ωραία συντροφιά με πάρα πολύ ωραίες και ξεσηκωτικές έτσι μουσικές, όπως η Μάγκη μόνο ξέρει, η Μάγκη μας. Και αυτά, φιλιά πολλά από εμένα, καλό υπόλοιπο ημέρα, τα λέμε αύριο στη μία ακριβώς, γεια σας.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι. Να δω.

0: δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στις σχόλες Πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
5: Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: make me sick.
1: Η Ειρήνη μου γράφει ότι έχει μελαγχολήσει, λέει, σήμερα. Όχι, αγάπη μου. Φτιάξε ένα ζεστό ρόφημα, ένα καφεδάκι, ένα τσαγάκι. Απόλαυσε το δίπλα στο παράθυρο, ακούγοντας Maggie Stats. Και όλα θα πάνε σούπερ, κόριτσι μου. Επίσης, δες το τι βροχή φέρνει, θα έλεγα, μια φυσική ηρεμία μας καλεί σε εσωτερική αναζήτηση και ξεκούραση. Μην το βλέπεις έτσι μελαγχολικά. Κάτι είπα για χαλάρωση και λέω, ας παίξω και ανάλογο κομμάτι. Δεν θα παίξουμε χαλαρωτική μουσική στο Maggie Stats. Θα παίξουμε τα πάντα, όπως γίνεται καθημερινά στο στούντιο εδώ. Παρέα με όλους εσάς, 693-98-982, μέχρι τις 6 είμαστε μαζί, Μαγκή Χαρλαμπίδου.

Είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να μοιραστείτε σκέψεις, τι σας γεννάει η σημερινή ημέρα. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι πάρα πολύ. Το ένα είναι το σίγουρο, θα κάνουμε καταπληκτική, υπέροχη, φοβερή παρέα και σήμερα μέχρι τις 6. Η μουσικοψυχοθεραπεία μας έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο Νικόλας μου γράφει ότι παρότι το προγνωστικό δελτίο καιρού μιλούσε χθες για βροχές και καταιγίδες, όταν ξύπνησα το πρωί, είπα μπα. Την μπα μου, ρε. Έχει κάνει σαματά ο καιρός από το πρωί. Για όποιον λοιπόν οδηγεί μοτοσικλέτα, νομίζω πως τις περισσότερες μέρες του χρόνου και ανεξαρτήτως καιρού η πρόγνωση για το δελτίο καιρού είναι ενασχόληση. Αν όχι αγαπημένη, καθημερινή. Προσοχή στους δρόμους, παρακαλώ πολύ.

ανατασέ συνεφιασμένο soundtrack το συγκεκριμένο κομμάτι. Συμφωνείτε? Μάγκη, πάμε. Καλή εβδομάδα. Θέλουμε να ανεβάσουμε τη Μαρθούλα μας. Την ακούω λίγο πεσμένη. Για πάμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι Μάρθα, δεν είσαι πεσμένη. Όχι, όχι, όχι. Καλησπέρα, Μαγκή Θεά. Παίξε την κομματάρα της επίκλησης. Σε παρακαλώ πολύ και στείλ το μου να χτυπιέμαι και μόνη μου, Αναστασία. Έφτασε, έφτασε. Καλησπέρα μου, γράφει ο Πανιμινώντας. Σήμερα είναι τελευταία μέρα του ηλιακού καλοκαιριού. Επομένως, αυτό είναι μια καλοκαιρινή μπόρα. Έχεις δίκιο. Επαμεινώντα μου, συμφωνώ. Σκέφτεσαι απόλυτα σωστά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, Νοσταλγία για ταξίδια που δεν κάναμε ακόμα, μου γράφει η Λινά. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Κορίτσι μου, φιλιά. Καλή εκπομπή, Μάγκη. Γεια σου, Εφουλινή. Καλησπέρα, Θανάση μου. Θανάση, φιλιά, αφιερωμένο αυτό που ανέβασα. Μογκούλα μου, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τριπλέτα ηλικιωμένων. Ευαγγελία Κωνσταντίνος και Πιπερατή. Πριονα Κορδελιάρα, κουμπάρα μας. Σας αγαπώ. Δεν υπάρχει λέξη ηλικιωμένη. Αφού έχετε ψυχή και κότσια και σθένος να ακούτε αυτές τις μουσικές, δεν υπάρχει αυτό που λες.

Γεια σου τρελάρα από Ελβετία. Καλησπέρα στον Μπενάρντ. Τι καιρό έχετε εσείς, εμείς εδώ? Ας βρέχει, αλλά έχει πολύ ωραία θερμοκρασία. Δεν γκρινιάζουμε κιόλας. Φυσικά και το διάβασα, Θανάση μου, και γελούσα. Καλησπέρα, φιλενάδα, μας έπιασε νύς, θα δώσω λίγο γκάζι. Έλα μωρέ Νίκο, άσε με λίγο να ρομαντζάρω με αυτές τις μουσικές που αρέσουν τόσο πολύ στους φίλους του Μαγκιστάτς.

Η αλήθεια είναι ότι θέλω και εγώ να δώσω λίγο γκάζι. Ειρηνάκι μου, φιλιά, εδώ είμαστε, Music 892. Το κορίτσι του Λιοβασιλέματος, τι θα γίνει, θα βγει, λες, σήμερα ο ήλιος, αργότερα. Καλησπέρα, Μάγκη, με την υπέροχη φωνή σου, Μελίνα, love you. Παρία, έπαιξε χτες αυτό και έκανε χαμό, σας το αφιερώνω.

Μαγεία, απόφασή μου να σταματήσω κάτω από μία πεζογέφυρα, ίσως σε την μοτοσυκλετική μου αξιοπρέπεια. Εν τω μεταξύ, έχω βγάλει αδιάφορο και χοροπηδάω. Διάβροχο και χοροπηδάω με τις μουσικάρες σου. Σε κάνω εικόνα, αγαπημένε μου. Νιώθω ότι βρίσκομαι κάτω από ένα καταράκτη. Όσο αισθανόμουν και όσο αισθανόμαι στεγνώς, το συνέστημα αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, ακούντας τις μουσικάρες σου και χορεύοντας. Εκεί στον καταράκτη σου, αγαπημένε μου. Ένα έχω να σου πω. Τέκνο.

Λοιπόν, αυτό και το προηγούμενο τα κάνω διπλέτα. Αν τα θες, τη λέει διπλέτα και έφτασε. Και θα βάλω και το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης αμέσως μετά.

ναι. Και λέω να πάμε και για το υπέροχο κομμάτι της επίκλησης. Έλα και τα στέλνω όλα. Έτοιμη τριπλέτα έρχεται. Αν το έχεις ήδη αυτό το κομμάτι, στείλει τριπλέτα. Η εκπομπή σου είναι βάλσα μου, Μαγκουλίνη. Γεια σου Παναγιώτη μου, συμπαντική μου φίλε, αφιερώμενο αυτό που παίζει. Είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης, ξέρεις εσύ.

98 άτομα έχω στείλει την τριπλέτα. Έλα να το κάνουμε κατοστάρι. Πόσο πολύ σας αγαπώ. Πόσο πολύ χαίρομαι που νιώθετε κι εσείς το φως που έχουν αυτές οι μουσικές. Μέσα στην καταχνιά, εντωμεταξύ της συννεφιάς και της βροχής, πραγματικά είναι σαν λίκνο φωτός και ζωής αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι πρέπει να μπει τώρα. Πάμε.

από την αιστεία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού. Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την αιστεία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού. Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φίλοι των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και ήθε να σφραγίσει πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. God bless.

Λέτε στην τριπλέτα να βάλω και το μπλου που το αγαπάτε τόσο πολύ. Να το κάνουμε τετραπλέτα. Υπάρχει κάποιος αλήθεια φίλος ή φίλη που δεν έχει ακόμα το κομμάτι αυτό? Που ραγίζει καρδιές. Η Μαριάννα μου γράφει πώς να μην παίρνω δύναμη από τέτοια κομμάτια και από τέτοια λόγια δικά σου. Παιδιά, στέλνουμε θετική ενέργεια στη Μαριάννα. Περνάει μια φάση, όχι προσωπική, αλλά κάτι στην οικογένεια. Μου γράφει ότι είμαι στα μελό μου, αλλά όντως επιλέγει, εκτελείς έργο, επιτελείς έργο και προσφέρεις. Όχι, Μαριάννα μου, δεν είσαι στα μελό σου. Όχι, δεν είναι μελό αυτό που νιώθεις. Είναι κάτι άλλο. Είναι, νομίζω πως ανεβάζεις την ήρεμη δύναμή σου. Έχεις το συναισθηματικό έλεγχο. Λέγεται διαχείριση των δυσκολιών αυτό. Ανεβάζεις την εσωτερική σου αντοχή. Έχεις επίγνωση του τι συμβαίνει και γεμίζεις ενέργεια και δύναμη. Αυτό έχεις. Δεν είσαι μέλο, ούτε είσαι στα μέλο σου. Μεγάλη ικανότητα, ικανότητα της ήρεμης δύναμης, παιδιά. Ικανότητα να παραμένεις ψύχρεμος, δυνατός και αποτελεσματικός, χωρίς εντάσεις, έχοντας εσωτερική γαλήνη. Δεν γίνεται αν δεν έχεις γαλήνη να έχεις δύναμη. Οπότε βρίσκεις τα πατήματά σου, κορίτσι μου. Μην ανησυχείς, είμαστε εδώ και παίζουμε μουσικάρες για σένα, για να σε εμπνεύσουμε. Είμαστε μαζί σου. Και μουσικά και ενεργειακά. Όλοι εδώ οι φίλοι του Μάγκη Στάτς. Μάγκη μου, ζεσταίνεις την καρδούλα μου, φιλάκια αγαπημένη μου. Και εσύ στη δική μου. Στέλνω και τον μπλου. Καλά, παιδιά, έχουμε πάει στα 150 μηνύματα, 152 για την ακρίβεια. Για την τριπλέτα, σκίζουμε και σήμερα. Ούτε κουζίνα να δει, ρε φίλε. Μπράβο, ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Που αγαπάμε τόσο πολύ τις μουσικές και να αγαπάμε το να μοιραζόμαστε μουσικές, ωραίες μουσικές που πραγματικά ξεμπλοκάρουν το μυαλό μας. Και μας γεμίσουν με όμορφα συναισθήματα.

0: Λοιπόν, λέω να πάω για διαφημίσεις. Επιστρέφω με Here Comes the Rain Again. Καλά, είναι το αγαπημένο μας κομμάτι όταν βρέχει. Σε πάρα πολύ λίγο περισσότερη μουσικό ψυχοθεραπεία. Έφτασε, μην το κουνήσει κανείς.
1: This is Maggie's Touch.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
5: Ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Καλησπέρα στην Άννα Μαρία που μου γράφει. Σε ακούμε κάθε μέρα στο γραφείο. Πες τον Νίκο κάτι εμψυχωτικό. Εμψυχωτικό, έγινε πατέρα την προηγούμενη εβδομάδα και χρειάζεται να ακούσει μουσικάρες. Αγαπημένη μου, τι να ευχηθώ, ρε παιδιά. Βέβαια να ευχηθώ να του ζήσει το μωρό, να είναι γερό και καλότυχο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι ακόμα πιο πολύ, γιατί αποκτώ ένα πρίωνο κορδελάκι, εκολαπτόμενο. Γερό και καλότυχο να είναι το μωράκι σας, το πρίωνο κορδελάκι σας. Να απολαύσεις, φίλε μου, κάθε στιγμή αυτό το πανέμορφο ταξιδιού που ξεκινάει. Καλώς όρισε στο κλαπ των μπαμπάδων. Τι ωραία, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο, παιδιά. Να κάνουμε μωρά να έχω πρίωνο κορδελάκι εγώ. Εκολαπτόμενα. Να μου ανεβάζετε κι άλλο την ακροματικότητα. Σε αυτές τις ηλικίες, καλά, λιώνω έτσι. Μόνο ευχές, μόνο χαρά. Είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μας κομμάτια. Είναι το απίθανο, υπέροχο Here Comes the Rain Again. Σε συγκλονιστικό remix από Freemasons. Ναι, Here Comes the Rain Again. Δυνάμωσε.

Καλησπέρα, Μάγκη. Κάτι μήνες έχω να ακούσω ραδιόφωνο, οπότε καλή αρχή για φέτος. Με όμορφες μουσικές όπως εσύ ξέρεις. Βαρά δυνατά να φύγουν τα σύννεφα. Κωστή μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο session μας. Έλα ρε Μάγκη, θεάρα, τι απίστευτη μουσική πάλι βάζεις. Φιλιά, Νίκο. Φιλιά. Κλαίω. Love you.

0: Μαγί, μόνο γκάζια ζητάμε από σένα. Μου κρατάς υπέροχη παρέα κάθε απόγευμα. Πηγαίνοντας Αθήνα, Μάρινθο. Πω, πω, κάνεις διαδρομή εσύ, ε. Εύχομαι να είσαι πάντα power. Ευχαριστώ, αγαπημένο μου Αντρέα. Πάντα power, όλοι μας εδώ. Πάντα μαζί, εύχομαι. Ο πρίον ο κορδελισμός. Είναι θρησκεία.
1: Τέλειο.
0: Και ξέρεις και τι άλλο είναι θρησκεία. Αυτή είναι θρησκεία. Αυτοί που έρχονται αμέσως τώρα, περιμένε. Έρχονται. Κάτσε να μπει. Μπήκε. Αυτή είναι θρησκεία.

Έχω κάνει χαμό σήμερα. Έχω στείλει τριπλέτα. Έχω στείλει και blue on blue. Υπάρχει κάποιος που δεν έχω προλάβει να το στείλω ακόμα, γιατί γίνεται ένας χαμός. Στείλε τριπλέτα, στείλε blue, στείλε ό,τι γουστάρεις και έφτασαν όλα.

Τις Τρίτες η Novibet σου κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά όμως. Γιατί τα branded τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρεις θέση στο τραπέζι και απλά να το απολαύσεις. Winning Tuesdays στη Novibet. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.

0: This is Maggie's Touch.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
13: Τι κουαλίτα.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
21: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
20: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
22: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
24: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
23: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
24: Off, τι πάθαμε.
23: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: this is the Bajsa.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Παιδιά, εδώ είμαι στο στούντιο, στέλνω κομμάτια. Μούλης, προσπαθώ να προλάβω. Να στείλω όσο πιο μπορώ. Καλησπέρα, Δημήτρη, αφιερωμένο αυτό που παίζει.

0: together.
1: Always and forever we'll stay together.
0: Together. Together.
1: Στο φιερώνω αυτό. Βρε μαγκάρα με τις μουσικάρες σου, δίνεις χρώμα στις ασπρόμαυρες ζωές μας, Αντρέα μου. Εσείς το κάνετε αυτό. Είναι το αγαπημένο μας δίωρο, παιδιά, που πραγματικά ομορφαίνει τόσο πολύ την καθημερινότητά μας. Και σας ευχαριστώ άπειρα γι' αυτό. Πόσο υπέροχο αυτός ο Τιέστο, τον αγαπώ. We'll stay together. Και πόσο ταιριάζει με το συννεφιασμένο τοπίο εκεί έξω.

και σας αφιερώνω και αυτό. Δεν νομίζω πως θα ήθελα να ακούσω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή με αυτό το σκηνικό εκεί έξω του ουρανού. Από το προηγούμενο και από αυτό, αυτά τα δύο κομμάτια ταιριάζουν τόσο μα τόσο πολύ. Καλώς ήρθες φθινόπωρο. Welcome. Καλή σεζόν στη Σαμάνα των FM. Μ' αρέσει αυτό.

Το αδύνατο γίνεται δυνατό στην Novibet με τη νέα Novi League. Προβλέπετε δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείτε απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ είναι αυτές και έχετε ακούσει πάρα πολύ σωστά. Η Novi League σας περιμένει. Εσείς θα μπείτε ή δεν θα μπείτε. Η βουή απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.

0: Έρωτας.
1: Δεν είναι, είναι. Για τον Δημήτρη που μου γράφει ότι δεν παίζω το σεξι, έφτασε.

Υπνοτίστηκα. Στον αγαπημένο που παντρεύεται σύντομα. Πλησιάζουν οι μέρες και οι ημερομηνίες. Μόνο χαρές εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.

0: διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το session της αγαπημένης μας καθημερινής μουσικοθεραπείας. Μέχρι τις 6, Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Είναι το Maggie Stats. Επιστρέφω.
1: Boom! This is the Bansa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.

Στείλτε μηνύματα. Τι γίνεται, βρέχει έξω? Πώς είναι το σκηνικό? Εγώ βλέπω απλά την εικόνα, δεν ξέρω αν βρέχει. Μάγκη Χαραλαμπίδου, έφτασε. Πάμε. Prince θέλει να ακούσει η ελπίδα, εννοείται. Κοριτσάρα μου, ταιριάζει τέλεια, έρχεται αμέσως μετά.

Θέλω περισσότερα κομμάτια για τη βροχή. Τι γίνεται με τους δημιουργούς? Έχουν κολλήσει λίγο, δεν είναι και τόσο πολλά τα κομμάτια της βροχής τελικά. Έχουμε ξεμείνει από κομμάτια βροχερά.

Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibet δωροτροχός, θέλω να σας πω ότι δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Άραγε θα είσαι ή δεν θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να το μάθεις, μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στη Novibet που αλλού. Να θυμόστε λοιπόν κάθε γύρισμα και gadget. 100 δωρεπιταγές είναι αυτές, αξίες 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα τις δίνει η Novibet δωροτροχός. Για να μάθεις αν θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, μπαίνεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Περισσότερες πληροφορίες, παιδιά, στη Novibet που αλλού.

Και η ευχάριστη είδηση της ημέρας, ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας καλεί να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος του Αλμανζωής, επιστρέφει για 18η χρονιά. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεως. Φέτος λοιπόν συναντιόμαστε σε νέο χώρο, ακολουθούμε νέες διαδρομές και τρέχουμε για ακόμα μια χρονιά με κοινό στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την αλληλεγγύη. Το Σάββατο λοιπόν μας περιμένει μια μεγάλη γιορτή με δράσεις, μουσική και εκπλήξεις, όχι αυτό το Σάββατο. Το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ναι! Το Σάββατο λοιπόν στις 3 Οκτωβρίου μας περιμένει μια μεγάλη γιορτή με δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια, ενώ την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος εκεί και μας περιμένει να στηρίξουμε μαζί αυτόν τον σπουδαίο σκοπό. Κάντε την εγγραφή σας τώρα στο greaserace.gr. Λοιπόν, για λίγο, για λίγο, για πολύ λίγο. Ω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music είμαστε μαζί. Μαγκή Χαλαμπίντου φεύγει, δίνω τη σκυτάλη στους αγαπημένους Τελούλου. Αστερόπι και Ευθύμης, Ευθύμης και Αστερόπι μέχρι τις 9. Καλή συνέχεια αύριο εμείς. Love you guys.

0: Boom! This is the vibe, sir.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
3: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
4: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Music 892.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
11: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
12: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
13: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
14: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα.

0: ήρθε που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Πανσίκ, ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ, αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Εγώ,
0: από την Αμάρινθο, μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μ' αν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: ήταν.
1: Αγόρι μου, πας καλά!
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου, καλώς ορίσατε!
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ από εμάς τους δύο τους Δελούλου. Είναι ο Ευθύμης Κάλφας, είναι η Αστερόπη Χαϊνά. Θα κάνουμε φυσικά παρέα και σήμερα μέχρι τις 9 η ώρα το βραδάκι. Έτσι θα περάσουμε μαζί το απογευματάκι. Ελπίζουμε όμορφα και σήμερα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε παιδιά, πώς πάνε τα κέφια, επιτέλους... Ήρθε ο καιρός που όλοι περιμέναμε, επιτέλους έπιασε δροσό, έπιασε αυτό το συνέστημα που μας αρέσει πάρα πολύ, που κοιμάσαι χωρίς air condition, που κοιμάσαι πιο ευχάριστα, κοιμάσαι πιο όμορφα, ξυπνάς χωρίς να θέλεις να σε χτυρίσεις άνθρωπο.
3: Καλέ, μόνο αυτό λες, εγώ έβγαλα κουβερτάκι χθες το βράδυ. Και κοιμήθηκα με το κουβερτάκι. Λεπτώνε μεν, αλλά χνουδωτώ αυτό το φλεσάκι.
2: Ναι, παιδιά, επιτέλους. Εντάξει, λίγο. Δεν θέλω να μπω και να δω μέχρι πόσο θα κρατήσει αυτό. Ελπίζω και νιώθω ότι από τώρα ξεκινάει το φθινόπωρο, γιατί επισήμως είναι και η πρώτη μέρα.
3: Ναι, συγχρονίστηκε τέλεια.
2: Του φθινοπόρου. Δεν θέλω να δω ένα 35, ας πούμε, την Κυριακή. Πολύ θα νευριάσω και θα θυμώσω. Θέλω κάπως λίγο η θερμοκρασία. Και γενικά ο καιρός να συμβαδίζει με την εποχή. Λίγο να το βρούμε και ρε.
3: Κοίταξε,
2: ακούς, πού είσαι.
3: Ναι,
2: ο καιρός ακούει, λίγο, έλα λίγο να συντονιστούμε.
3: Ναι, κράτα μικρό καλάθι, γιατί εγώ πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα πάλι θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Αλλά μπορούμε να απολαύσουμε τη στιγμή, να ζήσουμε το τώρα.
2: Κοίτα,
3: εγώ είμαι μαζί σου.
2: Μέχρι 25 βαθμούς βλέπω εδώ.
3: Ναι.
2: 21, 24, 25, δεν είναι 30 το 25.
3: Οκ, οκ, οκ.
2: Και άμα ξεκινάει από. Άμα το υψηλότερο είναι 25, βλέπω εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, την Πέμπτη που μας έρχεται.
3: Ναι.

0: Τη μέρα θα ξεκινάει με ένα πολύ ωραίο δωδεκάρι.
1: 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραίο το
1: Κελσίου. Καλέ, να μπω να δω Χριστουγεννιάτικα, τι λες.
0: Ήρθε η ώρα να στολίσετε. Ελπίζουμε να είστε καλά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, πείτε μας πώς πήγατε σήμερα στη δουλειά. Πώς κυλάει η Τρίτη μέχρι στιγμής. Και αν θέλετε, πείτε μας και τι γίνεται και έξω στους δρόμους. Γιατί τα πράγματα είναι κάπως περίεργα.
2: Την κίνηση μου μέσα.
1: Ότι είπε ο άνθρωπος που έβρισε μόλις τώρα, να ξέρεις, δεν είναι απλά λίγο περίεργα, είναι σχρά. Ο Κηφισός στην είσοδο του Αθηνών Λαμίας, δηλαδή μεταμόρφωση Αχαρνές, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά είναι και το μοναδικό κομμάτι που έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στον Κηφισό, σε αντίθεση, ας πούμε, με την Αττική Οδό, που από Αχαρνές μέχρι και μετά το Ομαρούσι είναι στο κατακόκκινο. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ψηλά, από Μαρούσι μέχρι και λίγο πιο κάτω από Χαλάνδρη, έχει τα χάλια της. Καλά, μην πάτε τώρα να δείτε την Κηφισίας χαμηλά, εκεί που τελειώνει και πέφτει πάνω στην Αλεξάνδρας. Δεν υπάρχει. Όπως επίσης δεν υπάρχει ούτε η Βασιλέως Κωνσταντίνου που ενώνεται με την Αρδιτού. Η Συγκρού επίσης έχει πρόβλημα στο ανέβασμά της εκεί που σκάει προς κέντρο. Και θα κάνω και μια βόλτα από παραλιακή που είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση σήμερα σε σχέση με τις άλλες. Έχει μόνο λίγο θέματα στον Φλίσβο, αλλά και η Βουλιαγμένη, να ξέρετε, τμηματικά από Γλυφάδα μέχρι και Άλυμο δεν κουνιέται τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Φέδωνας εδώ λέει: θέλουμε να πάμε στην Ανούλα. Μη βρέχει, παιδιά, σας παρακαλώ. Εντάξει, τώρα και να βρέξει, θα πας στην Ανούλα, δεν θα έχεις πρόβλημα. Δεν θα γίνει, ακόμα και αν έχει βροχή. Ή μπορεί να βρέξει το πρωί, να μην βρέξει το απόγευμα. Κάπως λίγο να το ρυθμίσουμε, βέβαια, και με άνα και βροχή. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά...
0: αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να... δεν θα είναι το ίδιο.
1: Ανοιχτό δεν είναι το στάδιο από πάνω.
0: Ναι.
1: Πώς.
0: Αυτό, γιατί δεν έχουν γίνει συναυλίες με βροχή.
1: Ομπρέλες.
0: Βέβαια, εννοείται, και να το ζήσεις κιόλας. Είναι διαφορετικό, είναι διαφορετικό. Θέλω να έχουμε τραγούδια βροχή σήμερα. Τραγούδια βροχερά, τραγούδια φθινοπορεινά. Στο 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 παρακαλούμε πολύ, δώστε μας καμιά ιδέα. Πείτε μας λίγο έτσι ένα τραγούδι που, και από το παρελθόν, που τυχόν θέλετε να ακούσετε. Ποιο μπορεί να είναι αυτό, ποιο είναι το απόλυτο τραγούδι της βροχής. Ξέρουμε τώρα ότι θα πείτε όλοι το του Eminem, το Stan. Εκτός από το Stan του Eminem.
1: Θα θέλετε το βάλουμε κι αυτό.
0: Θέλετε να βάλουμε Stan κανονικό, τον δικό μας. Θα το κάνουμε.
1: Έχουμε.
0: Όχι Eminem, όμως please.

0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και καθόλου βροχερούς σε εσάς που είστε αυτή τη στιγμή έξω στο δρόμο στην Αθήνα, στην Αττική και ζορίζεστε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι βρίσκεστε στην παραλιακή. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει παιδιά, της Μουρλής πραγματικά. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα, αλλά είμαστε εμείς εδώ για να σας τα κάνουμε ευκολότερα, λίγο να σας φτιάξουμε την διάθεση. Μίλησα το πρωί με έναν φίλο μου που μου περιέγραφε το χθεσινό του βράδυ, δεν μπορώ να σου πω με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.
1: Εδώ σε μου είπε. Κάτι όμως.
0: Όχι, όχι, μπορώ
1: μην
0: να
1: μου
0: σου...
1: το πετάς και μου το φέρνεις πίσω.
0: Θα σου πω τι μπορώ να πω. Αυτός τώρα βγήκε, ήπιε, έγινε χάλια. Και στο έγινε χάλια από το ποτό.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει και μου λέει, άσε φίλε, χθες γίναμε δαντέλα. Και λέω, τι γίνατε.
1: Τι.
0: Γίναμε δαντέλα. Και μέχρι να καταλάβω ότι εννοούσε.
1: Κουφέτο.
0: Εσύ το λες κουφέτο.
1: Ναι.
0: Εσύ το λες κουφέτο.
1: Γιατί εσύ πώς το λες.
0: Εγώ το λέω λιάρδα. Μιλάμε για όταν πίνεις πάρα πολύ, αυτό που δεν μπορείς να συνέλθεις. Ένας φίλος μου από την Κομωτινή, συμφοιτητής, ήμασταν συμφοιτητές στην Κομωτινή, αλλά αυτός είναι από τη Λαμία.
1: Ναι.
0: Το έλεγε, έγινα Κλάρα.
1: Κλάρα.
0: Ας φιλέ, χθες έγινα Κλάρα.
1: Η Κλάρα τι είναι.
0: Έγινα Κλάρα. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ποτέ. Και το λέγαμε και μετά τον φωνάζαμε, πού είσαι μωρή Κλάρα. Του άρεσε, κατάλαβα.
1: Ωραίο το Κλάρα.
0: Ναι. Δεν ξέρω το τέτοιο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει το καλύτερο, φίλε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κουνουπίδι. Έγινες κουνουπίδι.
0: Το κουνουπίδι, ναι, αλλά γιατί να το πει το κουνουπίδι.
1: Ναι, γιατί τα υπόλοιπα σου βγάζανε νόημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το κουνουπίδι.
1: Ξέρω, επειδή ρουφάει πολύ νερό το κουνουπίδι.
0: Εντάξει, α γινώσουμε και παξιμάδι.
1: Ξέρω δεν εγώ. Ξέρω.
0: Και
1: φίλε.
0: Το σφουγγάρι ρουφάει, γιατί δεν σε έλεγε έγινε σφουγγάρι.
1: Κουνουπίδι, έλεγε ο μπαμπάς.
0: Μπράβο, μπαμπά, σου ρωμενάκια. Δεν το είχα καταλάβει. Ότι πίνει.
1: Μ' άρεσε. Ό,τι έλεγε σε εμά, άμα είχαμε γυρίσει καμιά μέρα έτσι στο σπίτι, λίγο πιο χικ. Έλεγε, όχι, το παιδί μου έγινε κουνουπιδάκι.
0: Α, μπράβο, μπαμπά. Πολύ
1: πρόχειρο. Σφίγρεμο.
0: Το στούπα επίση ξέρω πάρα
1: στούπα.
0: Πολύ. Ναι, έγινα στούπα.
1: Α, στουπί ξέρω.
0: Ναι. Και το Ζάντα, δεν το λέτε.
1: Το
0: που έγινα
1: Ζάντα. Ναι.
0: Ζάντα. Αλλά αυτά είναι και τα τέτοια. Το Δαντέλα όμως. Νομίζω το άκουσα πρώτη φορά.
1: Το και εγώ το Δαντέλα δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Γιατί άραγε όμως το Δαντέλα, προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Έτσι όπως είναι η Δαντέλα.
1: Πώς είναι η Δαντέλα, επειδή.
0: Δαβλή, γράφει εδώ.
1: Α, και το Δαβλή. Ότι παίρνει, το Δαβλή επειδή παίρνει εύκολα φωτιά. Γι' αυτό αν φυσήξεις.
0: Α, γίναμε
1: με τόσο
0: δαβλή.
1: Αλκοόλ που έχεις και σου βάλει ένα αναπτήρα, λες ρε παιδί μου, θα πάρω φωτιά.
0: Έγινα οπότε Δαβλή.
1: Δαβλή, ναι.
0: Ο Δαβλός, ναι. Ζάντα επίσης.
1: Ναι.
0: Α, έχετε παιδιά, και ελάτε λίγο, βομβαρδίστε μας με ωραία για να τα έχουμε να τα λέμε. Γιατί όντως, ας πούμε, στην αρχή μου φαίνεται περίεργο το Δαντέλα, έγινα αλλά μπορώ να το λέω. Έγινα Δαντέλα.
1: Θα δηλαδή, σου πηγαίνει κιόλας.
0: Ντέφι, έγινα Ντέφι.
1: Ντέφι.
0: Το Ντέφι, όχι, εγώ το χρησιμοποιώ αλλιώς, Άρη. Μας στέλνει ο Άρης τον Ντέφι. Εγώ λέω, αλλά Ντέφι. Ντέφι να
1: χαλάλι
0: γίνει.
1: Του.
0: Χαλάλι, Ντέφι και
1: ναι,
0: Ζορνάς.
1: Ναι, ναι.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ξέρουμε ότι είστε καλύτεροι εκεί έξω. Ξέρουμε ότι έχετε πολύ ωραίες εκφράσεις. Πώς περιγράφετε όταν γίνεστε γκολ. Να το κι άλλο.
1: Να το, μπράβο.
0: Να το τον γκολ. Όταν βγαίνετε offside. Κι άλλο. Πάρτο.
1: Με πολύ ποδοσφαιρικούς όρους μιλάς σήμερα.
0: Τι να κάνω, δεν μπορώ, αφού είμαι και μπαλίστας. Μπαλαδόρος. Λοιπόν, τραγούδι βροχής σας ζητήσαμε. Τραγούδι βροχής θα πάρετε. Την Τζούση Φερέρι τη θυμάστε. Είναι η κοπέλα που τραγουδούσε τον Non Discordama IDM, αλλά είχε βγάλει και αυτή την επιτυχία 2008. Δυναμώστε.

0: need you, oh God.
1: Είναι ο Benson Boone με το Beautiful Things. Εμείς είμαστε η Ντελουλού και έχουμε πιάσει τώρα μια κουβέντα πάρα πολύ ωραία για το πώς λεγόμαστε όταν έχουμε πιει πάρα πολύ. Με τις παρέες μας, με τους φίλους μας.
2: Πώς το περιγράφετε.
1: Ναι.
2: Πώς περιγράφετε ότι ήπιατε πάρα πολύ και γίνατε γενικά ζάντα, γκολ. Παίζουν πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Μπαούλο μας γράφει ο Γιώργος.
1: Ωραίο και τον Μπαούλο.
2: Κουρούμπελο επίσης ο Σπύρος.
1: Εντάξει, παλιό.
2: Που μοιάζει και με τον Μπαούλο λίγο. Έγινα ντύρλα, απλό ελευθερία που μας το γράφεις. Το Κομωδίνο παίζει πολύ.
1: Φίλε, το Κομωδίνο είναι φοβερό.
2: Έγινα Κομωδίνο από
1: έγινα
2: το ποτό. Ναι. Εμένα το καλύτερο μέχρι στιγμής που έχετε στείλει έρχεται από τον Κωνσταντίνο που λέει έγινα Κολομπίνα.
1: Κολομπίνα.
2: Και το άλλο
1: από... Πόρευε Κολομπίνα μάλλον το ναι. προηγούμενο βράδυ ο φίλος.
2: Ίσως ναι. Επίσης μας λέτε πολλά με το πρώτο συνθετικό, το κόλο. Το ένα είναι το κόλο τέρο Ρίτα
1: ναι.
2: που υπάρχει σε τραγούδι. Και το άλλο είναι το άλλο.
1: Υπάρχει λόγος να το πούμε στον αέρα, πιστεύεις. Ναι. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουμε δώσει την πληροφορία
2: αλλά
1: όταν το έχουν σκεφτεί.
2: Το καταλάβατε, ας πούμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Έγινα.
1: Μην
2: αυτό.
1: Είσαι τόσο περιγραφικό.
2: Αυτό. Σκνίπα επίσης. Σόβρακο μας λέει ο Στράτος.
1: Σόβρακο. Δεν το έχω ακούσει ποτέ σόβρακο. Έγινα σόβρακο.
2: Δηλαδή, τι. Πώς έγινες, έγινες τόσο. Ας πούμε, τι. Για ποιο λόγο, θα μου πεις όλα τα υπόλοιπα μας τέριαξαν στο σόβρακο, κολλήσαμε.
1: Το σόβρακο δεν μ' άρεσε φίλε, το σκνίπα ας πούμε, είχε προοπτικές, έχεις δει σκνίπα να πετάει, πάει λίγο δεξιά αριστερά.
2: Ναι, Μπετόβεργα επίσης λέει εδώ
1: Μπετόβεργα.
2: Πέρα, ήρω, όντως. Επίσης μας στείλατε και το έγινα ακόντιο.
1: Ακόντιο.
2: Ναι.
1: Ούτε το ακόντιο το
2: σκουπίδι,
1: ξέρω.
2: Σκουπίδι επίσης, πολύ
1: σκουπίδι,
2: δυνατό.
1: Φυσικά εννοείται.
2: Το φέση, φέση προσέξτε, μην έγινα φέση.
1: Φέση, καλό
2: μας το γράφει ο Μπάμπης εδώ πέρα. Ζαμπονοτυρόπιτα. Και έγινα και παντόφλα δίχαλο, διχάλα.
1: Αυτό γιατί παντόφλα. Στη ζαμπονοτυρόπιτα, καταλαβαίνω. Γιατί έχω ακούσει το είμαι ζαμπόν. Τύπου ρε παιδί μου, είμαι λιώμα.
2: Είμαι ζαμπόν, είμαι λιώμα.
1: Είμαι ζαμπόν, είμαι λιώμα, το έχω ακούσει. Οπότε καταλαβαίνω και τη ζαμπονοτυρόπιτα.
2: Επίσης να το διευκρινίσουμε, αναφερόμαστε στα ποτά. Μην ξεφεύγει κουβέντα. Θέλω να το. Δεν έχουμε. Γιατί κάποια όπως τα διαβάζω.
1: Σε παραπέμπουν αλλού.
2: Το έγινα μπίμπα τώρα που μας λέει εδώ ο Γιώργος. Το κάνω εικόνες με τον μπίμπα. Καταλαβες. Δεν θέλω. Μόνο από αλκοόλ ότι δεν είμαστε καλά.
1: Έχουμε πιει τα ποτάκια μας.
2: Ο Γιώργος λέει έγινα σουκατά.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, αυτό ναι, πολύ κοινότυπο.
1: Αυτό μπορεί να είναι για πολλές περιστάσεις.
2: Το Ζάντα επίσης πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, το Ζάντα παίζει.
2: Έγινα και το Αλφάδι. Έγινα Αλφάδι.
1: Αλφάδι.
2: Το Αλφάδι ίσιο είναι.
1: Ναι. Πώς. Αλφάδι γίνεσαι άμα είσαι καλά.
2: Μήπως λόγω της αντίθεσης να δημιουργείται το χιούμορ.
1: Ότι ρε παιδί μου, τύπου το έχεις ανάγκη και το πέμπτο ποτό.
2: Το κουδούνι, επίσης το δαβλί έπαιξε πάρα πολύ. Το λάσπι, είμαι λάσπι.
1: Λάσπι.
2: Είμαι λάσπι.
1: Καιρό είχα να το ακούσω το λάσπι.
2: Είδα το Χριστό Φαντάρο επίσης. Και αυτό, αλλά αυτό.
1: Αυτό ρε παιδί μου το λες και άμα κοπανίσει το κεφάλι στον τοίχο. Άμα σου ρίξουν κουτουλιά.
2: Ναι. Πίτα γύρω απ' όλα γράφεται εδώ. Όπως επίσης και πίτα, σκέτο.
1: Α, το πίτα ναι.
2: Έγινα πίτα.
1: Έγινα πίτα.
2: Πίτα, ναι.
1: Ναι.
2: Και εμένα
1: έπαιζε πιο παλιά, στα τένς.
2: Όντως. Εμένα μου αρέσει και το σουρωμενάκιας.
1: Σουρωμενάκιας.
2: Το λέω, είναι αυτός ο σουρωμενάκιας. Αυτός που, αυτός που σουρώνει.
1: Θα ξυπνήσει.
2: Σούρωσα,
1: δηλαδή,
2: δεν λέμε.
1: Ρε φίλε, σούρωσα και αυτό πολύ είναι 90's όμως.
2: Εντάξει, γιατί. Σούρο, τι έκανες χθες, άστε σούρωσα.
1: Δηλαδή, έχεις ξυπνήσει εσύ ένα πρωί και έχεις πει στους φίλους σου, εγώ παιδιά χθες σούρωσα.
2: Όχι, εγώ δεν το έχω πει, αλλά υπάρχει κόσμος που το λέει. Δεν έχω πει ούτε το τιβάνι.
1: Ούτε
2: το κομωδίνο έχω πει. Αλλά υπάρχει το σούρουσα, παίζει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Εμείς λέει στην παρέα μου, μας το γράφει η Ρο, λέμε είμαι ένα σπασμένο όραμα.
1: Παρακαλώ.
2: Εσείς οι ποιητές στην παρέα σας. Εσύ ο Σαχτούρης, ποιοι άλλοι.
1: Εδώ τώρα αυτοί δεν έχουν καταλάβει. Είναι στους προηγούμενους που είχαν μπερδευτεί. Δεν έχουν πιει μόνο
2: από
1: ποτά
2: από το
1: σπασμένο όραμα.
2: Όχι, λέει από το τραγούδι. Από το κομμάτια σπασμένα οράματα στα δικά σου μάτια.
1: Κοίτα να δεις, καλλιτεχνικό.
2: Ωραίο, μπράβο η Ρο, πολύ μας αρέσετε. Σπασμένο όραμα.
1: Γιατί δεν θα καταλάβει κανείς και τι σας συνέβη, μόνο η παρέα.
2: Παιδιά, νομίζω ότι έχει έρθει πάρα πολύ μήνυμα για ντέφι και φέση, το οποίο. Δεν το υποστηρίζω τώρα το ντέφι και το φέση. Όχι, δεν. Νομίζω είναι και
1: μπορούμε
2: καλύτερα.
1: Μπορούμε και καλύτερα.
2: Το αυτογκόλ επίσης είναι πολύ αυτογκόλ. Ωραίο. Ναι, παίζει πάρα πολύ. Ξεκρεμιδιάστηκα, μας γράφει
1: παρακαλώ.
2: Ελένη. Χθες ξεκρεμιδιάστηκα που θα πει ξεφτυλίστηκα.
1: Οκ. Okay.
2: Ναι.
1: Δεν λάσπη,
2: κούρος. Ωραίο το κούρος. Έγινα
1: κούρος.
2: Ναι, τύπου...
1: Ο κούρος είναι άγαλμα.
2: Ναι, ο κούρος.
1: Ο γνωστός.
2: Έγινα κούρος.
1: Γιατί ακίνητος.
2: Δεν ξέρω, έμεινα, ξέρω. Γιατί το έγινα, έγινα παγωτό ξυλάκι.
1: Α, μακριώνεις είναι αυτό.
2: Το λένε και για το τέτοιο.
1: Α, και για το ναι. Μεθύσι.
2: Κολοτερορίτες, έγινα.
1: Α, αυτό... ούτε αυτό μπορείς να το πεις.
2: Ναι. Σκνίπα, Κομωδίνο, εντάξει κάποια δεν μπορεί. Έγινα πέτσα. Α, και το πέτσα έχω
1: ακούσει. Πέτσα.
2: Ναι. Έγινα πέτσα, δηλαδή.
1: Εγώ το πέτσα, το ξέρω, παιδιά, το, και... το πέτσωσα. Μόνο όταν είσαι ξαπλωμένος για πολλές ώρες.
2: Και το αληφή δεν είπαμε. Έγινα αληφή.
1: Αληφή.
2: Δηλαδή, χύθηκα, πώς το λένε, άπλωσα. Αλήφθηκα. Αυτό που η αληφή είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι, ρευστό.
2: Ρέει, ρευστό, ναι.
1: Δεν το έχω αυτό.
2: Φυσαρμόνικα επίσης.
1: Το φυσαρμόνικα το έχω για τρακάρισμα, συγγνώμη.
2: Ναι. Και το κόκαλο. Ωραίο
1: κόκαλο, και το κόκαλο, ναι, το κόκαλο, μπράβο. Μας έλειπε, δεν το είχε πει κανένα.
2: Τι έχουμε καταλάβει, ότι έχουμε ακροατές γερά ποτήρια. Έχουμε ακροατές που σουρώνουνε. Έχουμε ακροατές που πίνουνε. Δεν θα πω μπράβο, θα πω μεγάλη προσοχή, ρε. Το νου σας. Και το κουδούνι επίσης.
1: Και το κουδούνι, καλό. Πέρα.
2: Ωραία, άντε, όλοι στην ίδια παρέα, όλοι στο ίδιο καζάνι.
1: Στην ίδια πτέρυγα.
0: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
0: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Πάλι σχολή.
5: Πάλι γραφείο.
0: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
13: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
14: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
12: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
16: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
17: Don't be a vibe killer.

0: Είναι η Μαντόνα που μας αρέσει πάρα πολύ. Εμείς είμαστε η Ντελούλου στα 34 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Music 892.
1: Πήρατε χαμπάρι που ξεκίνησε το πρόγραμμα η ελληνική τηλεόραση. Από χθες Δευτέρα, επισήμως, όλοι πέσανε στην μάχη της τηλεθέασης. Αυτά τα κλισέ πόσο μου αρέσουν. Από το πρωί, όλες οι πρωινές, οι ψυχαγωγικές, οι ενημερωτικές. Οι ενημερωτικές είχαν ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα, αλλά πλέον και το 10 με 1 έχει καλυφθεί από Κατερίνα Καινούργιο στον Α, από Ζήνα Κουτσελίνη πλέον στο Star από το πρωί, Σύση Χριστίδου που μεταφέρθηκε όλη η ομάδα της από το Σαββατοκύριακο και πήγε στο Μέγκα και έκοψε χθες πρώτη το νήμα της τηλεθέασης και άλλο κλεισέ.
0: Και αυτό πολύ ωραίο.
1: Γιώργος Λιάγκας στον Αντένα Σταθερή Αξία με Δημήτρη Ουγγαρέζο που έφυγε από το Μέγκα και είναι στον Αντένα πλέον.
0: Πολύ σωστά.
1: Γενικά έχει γίνει χαμός και επίσης εχθές ξεκίνησαν και τα βραδινά προγράμματα του prime time, οι σειρές, τα reality. Είχαμε GNTM
0: χθες, το show σου είχαμε χθες.
1: Βέβαια. Ριφιφί,
0: χθες έχεις δίκιο, ναι.
1: Το Ριφιφί που πήγε και εξαιρετικά σε τηλεθέαση, αλλά και είναι και μια φανταστική σειρά, παιδιά, με τον Τσαφούλιας υπογράφει, εντάξει τώρα, με Τσαφούλια δεν τα βάζεις. Το Κάμπινγκ επίσης, που με Βίκη Σταυροπούλου που ξεκίνησε στο Μέγκα, κωμωδία, δεν ξέρω αν το είδατε, αν ανοίξατε λίγο, τι προλάβατε να δείτε χθες. Δεν είναι ότι ήταν χάλια, δεν είναι ότι περιμένεις και αυτή την κωμωδία που κατουργέσαι το γέλιο. Βέβαια ήταν και το πρώτο επεισόδιο χθες.
0: Ναι, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο μάλλον.
1: Λίγο να μπουν να ξεκινήσει λίγο η πλοκή,
0: κυλάει,
1: η πλοκή,
0: ναι.
1: Αλλά και όταν βλέπουμε Βίκη Σταυροπούλου και κωμωδία, περιμένουμε λίγο να κατουρηθούμε στα γέλια. Οπότε ίσως γι' αυτό έχουμε πολλά υψηλά στάνταρς.
0: Σωστά.
1: Το Dirty επίσης, το Ναντένα, τα μπουζούκια.
0: Γι' αυτό άκουσα πολύ καλά λόγια. Δεν το είδα εγώ, αλλά άκουσα και βασικά διάβαζα σχόλια ότι τους ενθουσίασε πάρα πολύ.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Θυμίζει, ξέρεις, βαθύ Πασόκ, πολύ Πασόκ. Δηλαδή τότε που τα μπουζούκια και υπήρχαν και όλες αυτές τις ιστορίες από πίσω. Εμένα τώρα, γνώμη μου που δεν μου ερώτησε και κανείς, αλλά θα το πω.
0: Ναι.
1: Νομίζω το ήθελα λίγο πιο αργά.
0: Το δηλαδή, Dirty.
1: Το Dirty. Τώρα αυτό το νωρίς, θα το ήθελα 10-11 ας πούμε πιο.
0: Ναι.
1: Σιγουράκι. Τα δύο μαύρα που κάμισα επίσης που ξεκίνησαν από την Κυριακή στο Μέγκα και παίζουν καθημερινά. Οι μπλε ώρες στο Sky με τον Γεωργίου που έφυγε από το Μέγκα πήγε στο Sky. Γενικά δεν ξέρω
0: και
1: τι πρόλαβα.
0: Και το σόι σου χθες, το οποίο τα πήγε
1: είπαμε, ναι, ναι,
0: πάρα πολύ καλά.
1: Στον Α.
0: Ναι, αλλά σημείωσε και πολύ καλά νούμερα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τι προλαβαίνει ο μέσος τηλεθεατής να δει. Μπράβο. Είναι και οι μπαμπάδες στον Α.
0: Σήμερα ξεκινάνε οι μπαμπάδες.
1: Και αυτοί πηγαίνουν εξαιρετικά. Είναι μια πολύ ωραία έτσι. Σειρά. Πώς θα προλαβαίνετε όλα, μπράβο σας. Αλλά και ωραίο που υπάρχει και λίγο κίνηση στην τηλεόραση. Η ΕΡΤ νιώθω ότι φέτος
0: δεν έχει
1: τόσες πολλές σειρές.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πέρυσι και πρόπερσι που είχε και εξαιρετικό πρόγραμμα. Νιώθω τώρα ότι ξεκίνησε κάπως με λιγότερες από ό,τι συνήθως.
0: Μήπως βάλει τίποτα αργότερα, δεν ξέρω. Τι θα έχει σίγουρα.
1: Τι θα δεις εσύ από όλα αυτά, είδες καθόλου GNTM?
0: GNTM όχι, το είδα λίγο στα social και τα αποσπάσματα που είδα δεν με ενθουσίασαν και νιώθω ότι ίσως και να γλίτωσα λίγο χρόνο. Αν και στο GNTM οι auditions είναι αυτές που είναι τα καλύτερα επεισόδια, ρε εσύ.
1: Βέβαια, και επίσης GNTM φέτος με Μπέτι Μαγκύρα. Εντάξει, Μπέτι Μαγκύρα.
0: Α, την είδα. Έδωσε πολύ ωραίο αέρα στο reality ή δεν ξέρω, πες το πώς θες, παιχνίδι. Μ' άρεσε
1: Μπέτι,
0: πάρα πολύ.
1: Μπετάρα, κάνε χαμό.
0: Σίγουρα θα σου αρέσει πάρα πολύ το και το να κάνουμε μία βόλτα από Origins Casino Montparnasse που έχει για μας, παιδιά, τα καλύτερα. Έχει φυσικά και comfort food. Τώρα με αυτόν τον καιρό δεν θέλεις έτσι κάτι comfort. Δεν θες μια μακαρονάδα.
1: Σταμάτα τώρα, σταμάτα.
0: Μια καρμπονάρα ωραία ζεστή να σου μυρίζουν εκεί οι κρεμούλες. Μια μπολονέζ με τον κυμάτι στον ωραίο. Μια Νάπολη, κάτι ρε παιδί μου. Και αν θέλεις μαζί και ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα, μόνο με 6 ευρώ θα τα ζήσεις όλα αυτά αν πας στην Πάρνηθα στο Origins Casino. Είναι ο Montparnasse, είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, μια χαρά θα πας. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και φυσικά παίξτε υπεύθυνα.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεοδώρα, στο Γιώργο, καλησπέρα στον Στέφανο, καλησπέρα στον Μιχάλη που είναι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και μας ακούει. Καλησπέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Να σε ρωτήσω, έχεις στο αυτοκίνητο σου φαρμακείο εσύ?
0: Φαρμακείο?
1: Ναι.
0: Έχω αυτό που είχε το αυτοκίνητο από μόνο του, όταν το πήρα, το αγόρασα.
1: Τι είχε μέσα?
0: Το πρώτο, δεν ξέρω, δεν το είχα ανοίξει ποτέ.
1: Α, ωραία. Ξέρεις ότι κινδυνεύεις με πρόστιμο.
0: Για το φαρμακείο.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα δεν το έχω, αφού το έχω.
1: Μα πρέπει να είναι το σωστό.
0: Καλά, τι θα μου βάραν. Τι θα μου δώσαν, το λάθος? Δικό τους είναι το αμάξι.
1: Και τι σημασία έχει αυτό? Υπάρχει τώρα, έχει βγει μια νομοθεσία για το νέο κυβότιο πρώτων βοηθειών που έχει μέσα συγκεκριμένα πράγματα. Το kit αυτό. Που πρέπει να έχει συγκεκριμένα πράγματα μέσα.
0: Τι μπορεί να θέλει ένα kit αυτοκινήτου με. Θα θέλει γάζες, θα θέλει.
1: Ναι.
0: Μπενταντίν.
1: Όχι.
0: Θα θέλει. Τι άλλο? Νηστέρι, όχι, τι να το κάνεις?
1: Τι νηστέρι, παιδάκι μου? Κι εγώ αυτό θα φανταζόμουν, ότι θέλει
0: ρεύμα.
1: Τι να το κάνω?
0: Για να σε επαναφέρω, άμα πέσει και λίγο
1: όχι, δεν. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ξέρεις πρώτες βοήθειες για να το χρησιμοποιήσεις αυτό το πράγμα. Θέλει λοιπόν, άκουσέ με, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτή ξέρεις που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το χρειάζεσαι. Τρίγωνο.
1: Το τρίγωνο. Δεν είναι στο κουτί αυτό το
0: πράγμα. Αυτό
1: το
0: είναι δίπλα, είναι εκτός κουτιού.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι άλλο. Θέλει τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης, που δεν ξέρω τι είναι.
0: Τι θέλει?
1: Τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι
0: μη
1: μπορεί να είναι
0: χειρότερο.
1: Αυτό. Λοιπόν, θέλει ρολό αυτοκόλλητης ταινίας στερέωσης, για να βάζεις λογικά τις γάζες είναι αυτό. Θέλει σετ με 14 αυτοκόλλητα επιθεμάτων και διαφορετικών διαστάσεων. Τώρα, άμα τις μετρήσουν, δεν ξέρω. Θέλει αποστηρωμένους ατομικούς επίδεσμους διαφορετικών διαστάσεων. Αυτά είναι οι γάζες που έλεγες εσύ πριν. Θέλουμε αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων. Θέλουμε 6 αποστηρωμένες κομπρέσεις τραυμάτων.
0: Α, και 6, άμα είναι 4, δηλαδή θα πέσει πρόστιμο.
1: Παιδί μου, εδώ σου είπα 14 αυτοκόλλητα επιθεμάτων διαφορετικών διαστάσεων. Σου λέει θα μετρήσει ένα-ένα. Ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν, θέλει επίσης ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών.
0: Ατραυματικό ψαλίδι.
1: Ατραυματικό ψαλίδι.
0: Ναι, το ψαλίδι που δεν μπορεί να κόψει δέρμα και να σε τραυματίσει, αλλά μπορεί να κόψει.
1: Τη ζώνη, ας πούμε.
0: Τη ζώνη και την Γάζα.
1: Α, τη Γάζα. Ποια? Ωραία, ζώνη. Μπράβο. Δεν ξέρω. Λέω, τελείω.
0: Δεν είναι kit διάσωσης, είναι kit φαρμακείου, αφού γίνει βλακεία.
1: Σωστό, ωραία. 4 γάντια μια χρήση.
0: Τέλειο. Υπόθετα. Γιατί μπορεί να σε ανεβριάσει ο μπροστινός. Να μην προχωρήσει γρήγορα στο πράσινο και να του βάλει ένα υπόθετο.
1: Πώς καλά αυτό, γιατί να το κάνει?
0: Α, δεν το θέλει αυτό?
1: Όχι.
0: Να, αυτά είναι τα λάθη. Δεν ρωτάνε εμάς.
1: Θέλει επίσης ιατρικές μάσκες, 2 κατά προτίμηση.
0: Θερμόμετρο.
1: Όχι, δεν θέλει.
0: Όλα λάθος.
1: Σύνομαι το θερμόμετρο, τι θα το κάνεις?
0: Δεν μπορώ να θέλω να πάρω το πυρετό του διπλανού. Να έχω το παιδί μου πυρετό και να έχω ξεχάσει.
1: Ρε, πρώτες βοήθειες σου λέει τώρα, για emergency case μιλάμε. Και τέλος, χρειάζεσαι και οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένων.
0: Μάλιστα. Καλά το λέει εδώ ο Ιωάννης. Και αξονικό τομογράφο στο πορτμπαγάζι λίγο θα έχουν. Αυτά τώρα μέχρι πότε, από πότε τα έχουμε, πρέπει να τα έχουμε τώρα? Τι
1: μέχρι
0: είναι?
1: Ιανουάριο του 2027 πρέπει να τα έχεις στο αυτοκίνητό σου, αλλιώς έχει πρόστιμο 30 ευρώ.
0: Εντάξει, ναι. Πέρα από το πρόστιμο, τώρα αυτά πρέπει να τα έχεις για πάνω ενδεχόμενο.
1: Ναι, σωστά.
0: Και νομίζω
1: βέβαια.
0: Ότι τώρα επειδή μας.
1: Αλλά σου λέω ότι επειδή έχουν βάλει τη νέα νομοθεσία και το νέο φαρμακείο, είναι το 30 ευρώ.
0: Αυτά τώρα όμως βέβαια τα υπάρχουν έτοιμα, φαντάζομαι. Δεν κάθομαι να ψάχνω 14 επιδέσμους, 5 αυτοκόλλητα, 8.
1: Έχουν έτοιμα.
0: Θα υπάρχουν kit που θα είναι μέσα όλα.
1: Ναι,
0: μέσα
1: ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Τέτοιο.
1: Σωστά. Και υπάρχουν και φαρμακεία που συνεργάζονται και στα δύο.
0: Και χαρτί νοσηλευτικής από η ΕΚΛΕ. Να κάνεις και ένα τέτοιο. Ωραίο και αυτό. Εντάξει.
1: Τόσα πράγματα βάλανε και δεν βάλανε τίποτα να κάνεις ράματα. Να περνάς έτσι.
0: Τι θέλεις και ράματα να κάνεις?
1: Δύο. Πες ότι σου έχει κοπεί το χέρι.
0: Καλά, άμα σε σταματήσουν εσένα το αυτοκίνητο, το τελευταίο πράγμα για το οποίο θα σε γράψουν είναι για το kit φαρμακείου, να ξέρεις.
1: Γιατί τι έχει το αμάξι μου τώρα?
0: Να ξεκινήσουμε από το τι δεν έχει.
1: Τους βάζεις ιδέες. Σταμάτα, θα με σταματήσεις κανένας και θα μου πεις ακούω στο εκπομπή πρόστιμο 500 ευρώ κατευθείαν.
0: Μη φοβάσαι, με το που θα σε σταματήσουν θα σε γράψουν, εσένα πριν καν ψάξουν.
1: Ρε κλείστο!

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: καλό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε

0: Χέσαι εδώ πέρα φωτογραφίζει. Αναλόγως από πού είσαι.
1: Δυτικά είναι το. Από δυτικά είναι ο ήλιος τώρα, μιας και.
0: Από τα δυτικά δει. Μην με σκάς.
1: Εννοώ ρε παιδί μου ότι περιστέρι ήλιον και αυτά το βλέπεις σίγουρα, γιατί είναι στην από εκεί πλευρά. Ναι. Αυτό εννοώ, αυτές τις περιοχές τις δυτικές. Τώρα για Γάλλο δεν παίρνω και Όρκο που είναι λίγο πιο χαμηλά.
0: Και είναι και λίγο πιο συννεφιασμένα. Έχει σταματήσει πάντως η ψυχάλα και η βρόχα. Τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να δούμε εμείς από το παράθυρο εδώ πέρα, στο στούντιο και στο σταθμό. Και γενικά να ξέρετε ότι η θερμοκρασία και η βροχή θα κρατήσει και σήμερα και αύριο από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου αύριο ημέρα. 12 με 24 την Πέμπτη. Σαββατοκύριακο δίνει βροχές. Δεν ξέρουμε τώρα αν τις πάρει όσο πλησιάζουμε προς το Σάββατο, γιατί υπάρχει και αυτή η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ της Άννας Βύση, που θα είναι σχεδόν sold out, θα γίνει χαμός, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Κρίμα είναι να βρέξει. Τώρα είτε αγαπάς την Άννα Βύση είτε όχι, είτε πας στη συναυλία είτε όχι. Δεν θες να τώρα να βρέξει.
1: Τώρα να χαλαστεί τέτοια συναυλία δεν θα θέλεις σε καμία περίπτωση. Γιατί και να μην πας θα δεις μετά τα stories. Κοίτα, από κάπου πρέπει να τα μάθεις.
0: Κοιτάξτε ποιο είναι το ζήτημα με το θέμα με τις συναυλίες. Όταν είναι ανοιχτές, έτσι. Δεν θέλεις να αρχίσει να βρέχει όταν είναι να ξεκινήσει από το σπίτι. Γιατί αυτό φρενάρει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Άπαξε συναυλία και ξεκινήσει. Καλά.
1: Και είσαι εκεί.
0: Και είσαι εκεί.
1: Και έχεις πάρει ομπρέλα.
0: Και χωρίς ομπρέλα είναι
1: χωρίς
0: ωραία.
1: Ομπρέλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ωραία να είσαι συναυλία και να γίνεται χαμός και να βρέχει. Είσαι μέσα στο vibe.
1: Θα έχεις γίνει παπί.
0: Ναι, ρε, ζήσε τη στιγμή. Στο weekend που πήγα στην Αγγλία, στο Wembley, και ξαφνικά άρχισε να βρέχει, ήθελες να γίνεις παπί.
1: Ναι.
0: Τι σε ένοιαζε. Τραγουδούσε weekend και έβρεχε και ήσουν σε ένα στάδιο που χωράει 80.000 κόσμο. Τι σε νοιάζει βροχή.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν είσαι, είσαι μιγιάγκηχτη, ξέρω εγώ, δεν σε είχα για
1: το
0: τόσο.
1: Το σκέφτομαι, ρε
0: είσαι,
1: παιδάκι
0: λίγο,
1: μου.
0: Τι
1: δεν
0: φοβάσαι,
1: είπα
0: το μαλλί.
1: Δεν είπα ότι σηκωνόμουν να φύγω, ναι, αλλά μου δεν θα βγάλει δύο ώρες φωτογραφίες, ρε φίλε, και το μαλλί είναι λες και έχει γλύψει για η Ελλάδα.
0: Την άλλη τη λέμε Wembley Weekend και λέει άμα ήθελες να βγάλεις δύο φωτογραφίες και είναι σαν να σε έγλειψε η Ελλάδα.
1: Ρε πετυχαίνω μετά το Weekend, αγόρι μου.
0: Ρε φίλε, τι συζητάμε.
1: Πετυχαίνω μετά το Weekend. Με τη μούτρα θα πάω να του ζητήσω φωτογραφία.
0: Σου μιλάω για το όνειρο και εσύ μιλάς τώρα για τα μαλλιά σου. Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτό ζήτημα.
1: Μα πάω!
2: Την κίνηση μου μέσα.
0: Πες τι κίνηση εκεί πέρα και πάνε κομματήριο.
1: Εντάξει, αγόρι μου, δεν θα σε πάρω εσένα μαζί μου όταν θα είμαι στην συναυλία.
0: Δες με λίγο, με αυτές τις συνθήκες δεν θα έρθω μαζί σου, δεν είναι.
1: Και
0: δεν
1: είναι ότι πουνιέ.
0: Εσύ δεν θα έρθει. Δεν ότι δεν θα με πάρεις, εγώ δεν θα έρθω. θέλω να τα ξεκαθαρίζουμε.
1: Ναι, ξεκαθάρισέ το, λες και υπήρχε περίπτωση. Αυτή αυτό είναι ο φόβο, η χιλόπιτα τη βροχή μου. Τέλο πάντων, παιδιά, δεν θα τσακωθώ εδώ πέρα στον αέρα τώρα. Θα τσακωθούμε στο break. Κίνηση συνεχίζει και έχει. Στην Αττική οδό γίνεται ο κακό χαμό, με κατεύθυνση προ Μαρούση. Ο Κηφισός τώρα, άμα σα πω ότι παραδόξω είναι στα πολύ καλά του, θα με πιστέψετε. Δεν φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Κηφισία και στα δύο ρεύματα από την Αλεξάνδρα μέχρι και εκεί που συναντάει την Αττική οδό πάνω στο Μαρούση. Μιλάμε για σοβαρά χάλια. Χάλια επίσης, απέσια είναι τα πράγματα και στην Ποσειδόνο, σε ένα μικρό κομματάκι ευτυχώς που είναι εκεί στην παραλία του Καλαμακίου από πάνω. Η Βουλιαγμένη για κάποιο λόγο από Γλυφάδα προς Ελληνικό δεν θέλει να κουνηθεί. Παρκαρισμένη φαίνεται να είναι και στην περιφερειακή Ημιτού με κατεύθυνση προς Ηλιούπολη. Τι να πω, κρίμα.
0: Κρίμα και άδικο. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει: παιδιά, εντωμεταξύ το Σαββατοκύριακο λέει ότι θα ρίξει παπάδες, όχι απλώς καρέκλες.
1: Εντάξει, μπορεί να μην βρέξει το απόγευμα, να βρέχει μόνο το πρωί.
0: Μπορεί να μην βρέχει στο ΆΚΑ επίσης, να βρέχει οπουδήποτε αλλού στην Αθήνα, εκτός από το ΆΚΑ. Θα δούμε.

0: Talk to You και εμείς είμαστε η Ντελούλου στον Music.
1: Καλά, είμαστε η Ντελούλου, η οποία έχουμε και καταπληκτικά πράγματα να σας προτείνουμε. Όπως ας πούμε το να πάτε εδώ δίπλα, που είναι όντως δίπλα και είναι πάρα πολύ κοντά στο Regency Casino Montparnasse, που είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και έχει όλα όσα ψάχνετε σε ένα μέρος χωρίς να καταναλώσετε και πολύ βενζίνη. Γι' αυτό σας τόνισα το είναι πάρα πολύ δίπλα. Θα διασκεδάσετε και θα ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση στο Regency Casino Montparnasse, που έχει τόσα πολλά και είναι τόσο κοντά. Ναι, λοιπόν, θα το ξαναπώ. Ρυθμιστήστε με το 1000 άτομα άνω των 20 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Η Νικολέτα έχει στείλει μήνυμα και λέει: παιδιά, πόσο μου έλειψε αυτή η βροχή, πόσο μου έλειψε αυτός ο ήχος. Έχω κλείσει, λέει, τα πάντα όλα στο σπίτι. Σας έχω, λέει, πάρα πολύ χαμηλά. Ίσα-ίσα, λέει, να ακούω τη μουσική και ταυτόχρονα ακούω και τον ήχο της βροχής, που είναι το καλύτερο μου πράγμα για το φθινόπωρο. Το οποίο φθινόπωρο, ξαναλέμε, ξεκινάει επισήμως σήμερα. Όντως, ο ήχος της βροχής εμένα μου αρέσει όταν θέλω να κοιμηθώ. Όταν είναι να κοιμηθώ και ανοίγω και παράθυρο.
1: Και ακούγεται το τίκι-τίκι-τίκι.
0: Αυτό.
1: Είναι πολύ χαλαρωτικό.
0: Αυτό το τίκι-τίκι-τίκι δεν με χαλαρώνει, με νευριάζει. Γιατί είναι λίγη βροχή. Εμένα μου αρέσει η πολύ βροχή.
1: Καρεκλοπόδαρα να ρίχνει.
0: Να
1: ακούς πάνω στη στέγη το.
0: Αυτό και μου αρέσει επίση, μπα παιδιά, εγώ γουστάρω να μπουμπουνίζει.
1: Ωραίο το μπουμπουνίζει, αλλά θα ρίξει μετά και κεραυνό, ρε φίλε. Δεν σου χαλάει την ηρεμία ο κεραυνός.
0: Καθόλου δεν με χαλάει την ηρεμία. Ίσα-ίσα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τα συνδυάζεις όλα και έχεις αυτό που το είναι φυσικό φαινόμενο, ρε παιδί μου. Συνδυάζεται όλο μαζί. Είναι από τους ήχους που αγαπάω. Βέβαια, αν μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος, αυτός ο ήχος, ο καλύτερος ήχος στη ζωή σου, είναι αυτό όταν βάζεις το κεφτεδάκι.
1: Ωραία.
0: Το πρώτο όμως κεφτεδάκι. στο ζεστό το τσιγάνι.
1: Το τσιρτσίρισμα.
0: Ναι, γιατί μετά το τσιρτσίρ από το τσιγάνι δεν είναι το ίδιο.
1: Α, το έχεις μελετήσει.
0: Ναι, παιδί μου, στο πρώτο που βάζεις. Μετά, όταν βάλεις τα υπόλοιπα, δεν κάνουν τον ίδιο θόρυβο που κάνει το πρώτο. Γιατί παίρνει ο ήχος.
1: Έχει μειωθεί η θερμότητα στο λάδι, γιατί είναι πιο παγωμένο το κεφτεδάκι.
0: Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί τον ήχο μετά έχει φασαρία από όλα τα υπόλοιπα.
1: Α, οπότε δεν.
0: Ενώ
1: σωστά
0: το πρώτο που ακούγεται. Ακούστε το.
1: Στην απόλυτη ησυχία.
0: Αυτό που κάνει. Στο κεφτεδάκι όμως. Όχι ούτε η πατάτα τόσο πολύ. Το κεφτεδάκι που είναι τόσο μικρό, το γιαγιαδίστικο. Αυτός ο θόρυβος νομίζω ότι θα με ηρεμεί για πάντα. θα έρχεται σαν αγκαλιά πάνω μου.
1: Δεν είναι. Α, άμα είναι τηγανητή πατάτα.
0: Όχι, σου λέω το μπιφτέκι.
1: Το κεφτεδάκι
0: θέλεις. Το κεφτεδάκι το τηγάνι. Το τηγάνι, πατάτα, όχι εσύ.
1: Εγώ νομίζω ότι η νούμερο ένα δεν μου τονικάει τίποτα είναι ο ήχος της θάλασσας, ο φλίσβος. Αυτός, ρε παιδί μου, που κάνει το κυματάκι εκεί που σκάει στην ακτή. Και ειδικά αν η ακτή δεν είναι με άμμο και έχει πάρα πολλά μικρά βότσαλα και κοχύλια, ακούγεται και το πετραδάκι μέσα.
0: Αρκεί να είσαι μόνος σου σε μια απομονωμένη παραλία.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ακούς ταυτόχρονα παιδάκια να κλαίνε. Το λουκουματζί να φωνάζει.
1: Βράδυ. Ναι, να μην έχει τίποτα, να μην έχει άνθρωπο, γιατί μετά όλοι αυτοί που είπες δεν τον ακούς το φλίσβο πουθενά.
0: Και εμένα στη θάλασσα αυτό ξέρεις τι μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει το πήγαινε κύμα. Μ' αρέσει το έλα.
1: Ναι, γιατί
0: αυτό
1: τα ρουφάει.
0: Που ρουφάει πίσω όλο.
1: Ναι,
0: το,
1: αυτό είναι που κάνει το κλιν-κλιν-κλιν-κλιν-κλιν, τα πετραδάκια.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αφού έτσι ξεκίνησε η ακροάτρια Νικολέτα, ελάτε να το πάμε παρέα. Θέλουμε να μας περιγράψετε τους πιο απολαυστικούς ήχους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί οι ήχοι οι οποίοι σας ηρεμούν, ποιοι είναι αυτοί οι ήχοι τους οποίους λατρεύετε και θέλετε να ακούτε πάρα μα πάρα πολύ συχνά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Δυναμώστε, γιατί είναι το αγαπημένο μας και των δυο αυτό.

0: Είναι η Τάιλα με το Σανέλ που ακριβώς μετά το Water έβγαλε αυτό το κομμάτι που δεν μας ενθουσίασε όσο το Water, αλλά γενικά πήγε πολύ καλά και στα charts, να ξέρετε.
1: Σας ρωτήσαμε να μας πείτε προηγουμένως αγαπημένους ήχους, τους πιο απολαυστικούς ήχους στον κόσμο, και έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα, δικά σας μηνύματα. Σαν το κύμα της θάλασσας να σκάει δεν υπάρχει, γράφει η Ελένη. Ενώ ο Κώστας απ' την άλλη λέει ότι ο πιο απολαυστικός ήχος είναι της κόρης μου όταν λέει «Μπαμπά, σε αγαπώ».
0: Έλα ρε γλυκούλη.
1: Λατρεύω τον ήχο της κλειδαριάς, γράφει Κυριακή, από την εξώπορτα του σπιτιού μας, ειδικά όταν γυρνάνε τα παιδιά μου έξω το βράδυ.
0: Σας είπα κανένας ότι εμείς εδώ είμαστε τίποτα ανθεκτικοί και θέλετε να μας καταστρέψετε έτσι απογευματιάτικο.
1: Φαντάζομαι ότι αυτός είναι και ο ήχος της ησυχίας, ρε παιδί μου. Της ηρεμίας και της ασφάλειας ο ήχος.
0: Ναι, γι' αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Τη γυρίζουν τα παιδιά στο σπίτι, νιώθουν την πληρότητα.
1: Τώρα δεν φαντάζομαι ότι γουστάρεις πως κάνει κλειδαριά κρίκι, κρίκι, κρίκι, κρίκι εκεί στον ύπνο σου, αλλά επειδή την ακούς, αμέσως ηρεμείς και μπορείς να κοιμηθείς τέλος πάντων.
0: Γλυκούλη.
1: Ο πιο απολαυστικός ήχος είναι όταν λαμβάνεις το μήνυμα από το κρά και τον κλόν. Από το κρας και τον κλόν. Τον κλόν τι είναι?
0: Τον κλόν δεν ξέρω τι είναι. Το κρας, κατάλαβες. Το άλλο σου μισό, αυτό που σου αρέσει.
1: Το κρας ξέρω. Τον κλόν τι είναι?
0: Τον κλόν είναι κάτι καινούριο.
1: Μήπως είναι τον κλόν, τον κλίν κλόν που κάνει σαν ήχος το μήνυμα. Και λέει το.
0: Τον κλόν.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ νέοι κροτές μας τελικά.
1: Το μελωδικό και λάιδισμα των πουλιών.
0: Ωραίο είναι αυτό, αρκεί να είσαι ρε παιδί μου και στην εξοχή και να το ακούς. Μην το ακούς τώρα στα πατήσια. Εντάξει, καλό είναι.
1: Λίγο με
0: νευριάζουν
1: τα πουλιά εμένα.
0: Γιατί?
1: Λίγο δεν ξέρω. Εκεί που θέλω να βγω στον μπαλκόνι να κάτσω τώρα είναι κάποια που.
0: Σου ρίχνει να πάρει ένα δίκανο.
1: Λίγο, όχι δίκανο, αλλά λίγο τα κάνω ένα ουρ.
0: Στα σουτ,
1: ναι.
0: Έχουν πλησιάσει στον μπαλκόνι σου. Κάτι που λέει πετάει μέχρι τον 7ο.
1: Όχι, όταν πάω διακοπές, ρε παιδί μου, που λες αυτά τα τζιτζίκια που λένε και τα πουλιά και όλα αυτά, δεν τα μπορώ.
0: Μα
1: δεν
0: είναι ωραίο τώρα να ακούς έτσι ένα σπουργητάκι τσίρι τσίρι τσίρι τσίρι να κυλαϊδάει γλυκά. Εγώ στο παλιό μου σπίτι είχε απέναντι ένα καναρίνι το οποίο δεν το βούλων.
1: Ορίστε, είδε.
0: Ναι, αλλά ακούμε, εμένα ήταν κάθε μέρα από το μαύρο χάραμα. Δεν ήταν στις διακοπές μου που άκουγα παράλληλα και τη θάλασσα, που άκουγα το θρόισμα των φίλων που γενικά το συνδύαζα ωραία.
1: Ο πιο απολαυστικός ήχος σύμφωνα με τον Τάσο είναι όταν ακούει το κλουμπ στη λεκάνη.
0: Ρε.
1: Τάσο.
0: Πάρα πολύ.
1: Δυσκυλαιότητα διακρίνω.
0: Πολύ.
1: Κοίτα, άμα είσαι και ζορίζεσαι. Κάτσε, περίμενε. Είναι γιατρικό αυτό. Δεν είναι.
0: Οριακά μου μύρισε.
1: Ναι.
0: Πρέπει λίγο να ορίσουμε τα πράγματα που μπορούν οι ακροατές να μοιράζονται μαζί μας.
1: Ο πιο απολαυστικός ήχος είναι όταν οδηγάω και η μοτοσικλέτα στροφάρει πάνω από τις 1600 στροφές.
0: Πάνω από τις 1600 στροφές. Α, θέλει λίγο να το ξεμπουκώνει.
1: Καραγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκαγκ. Αυτό. Το θόρυβο που κάνουν τα ξύλα όταν καίγονται στο τζάκι, και έλεγα το τζάκι, δεν θα το πει κάποιο.
0: Ωραίο το τζάκι, ρε.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Το τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι.
1: Κάνει αυτό το ωραίο και κάνει και το μπαμ ξαφνικά. Κάνει το τέτοιο.
0: Αυτό σε τρομάζει τα καλά καθούμε.
1: Όταν σκάει. Ενώ ο Άγγελος λέει ο ήχος από το μηχάνημα που κόβει τον γύρο.
0: Α, γιατί αυτό το έχει συνδυάσει με στομάχι, φίλε.
1: Αυτό. Στο χιονισμένο βουνό, μας γράφει ο Κωνσταντίνος, ο ήχος από τον αέρα που περνά ανάμεσα στα έλατα. Το χιόνι.
0: Πες.
1: Το χιόνι λειτουργεί ηχομονωτικά με αποτέλεσμα να ακούς, λέει, τόσο φυσικά τον ήχο που σας περιέγραψα παραπάνω. Οι λάτρεις του βουνού και των χειμερινών αθλημάτων θα καταλάβουν πλήρως. Ευχαριστώ για την παρέα στην εργασία μου. Καλή συνέχεια. Αρέσει, Κωνσταντίνε. Τι εικόνα μας έφτιαξες.
0: Τώρα ήταν καταπληκτική αυτή.
1: Τι εικόνα.
0: Και μια ζεστή σοκολάτα στο χέρι να αχνίζει και γίναμε.
1: Ναι. Ο φίλος με διορθώνει, όχι 1600 στροφές, 16.000 στροφές.
0: Α, 16.000 στροφές.
1: Αυτό είναι το τέτοιο, συγγνώμη. Το άνοιγμα
0: θα απογειωθείς, φίλε μου, στις 16.000.
1: Το άνοιγμα της μπύρας, αγαπημένος ήχος. Ναι. Επίσης εδώ πέρα λέτε και για άλλους ήχους που βγαίνουν από διάφορα μέρη του σώματος.
0: Αρκετά.
1: Ότι σας αρέσουν αυτά.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Ποιους έχουμε τέλος πάντων?
1: Ότι ναι,
0: εδώ.
1: Είναι ο ήχος της απόλαυσης. Και η Ειρήνη λέει ο ήχος όταν ο σκύλος μου τρώει κάτι τραγανό,
0: ναι,
1: όπως το καρότο.
0: Δίνετε στα σκυλιά σας καρότα.
1: Ναι, τρώνε τα σκυλιά.
0: Δεν
1: ήξερα, καρότα,
0: δεν,
1: ναι,
0: ναι, ναι, έχω δει σκύλο να τρώει καρότα.
1: Αυτό το μασούλιμα που κάνουν χρούτς, χρούτς, χρούτς. Αυτό το κάνουν και κάτι συγγενείς μας που τρώνε με ανοιχτό το στόμα επίσης. Τους... Εκεί δεν σας αρέσει. Στο σκυλάκο με το καρότο όμως γουστάρετε.
0: Εκεί
1: δεν έχετε πρόβλημα.
0: Ζοριστήκατε.
1: Ναι. Θα συνεχίσουμε με τραγούδι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά Γιατί έχουμε και παιχνίδι, έχουμε και δώρο, έχουμε και σουσού, έχουμε πάντα, πάρα παιδιά, πολλά. Μην φύγετε.

0: Music 892.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιά...
6: Το μπαλιάτσο.
5: Και την έβαψες. Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Άντε, ταιριάζει, για γανέ.
1: Έτσι γράφω και εγώ τραγούδια, όχι να τα λέμε για αυτά. Βάζετε όλο βλακίες και τα κάνετε επιτυχίες.
0: Τι όλο βλακίες, μια χαρά τραγουδούσε η κοπέλα. Μια χαρά,
1: μπιριμπίνγκι, γκυριγκίνγκι, γκυριγκίνγκι στο τέλος. Σιγά το στίχο.
0: Ναι, βάλτα τώρα και με τη Ρέι.
1: Σιγά το all by myself.
0: Αυτή σου φτάνει. Για πόσο καιρό θα συζητάμε ότι η Σελίν Ντιόν τώρα είναι ταβάνι?
1: Όχι, η Σελίν Ντιόν ήταν πάντα ταβάνι.
0: Την έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Αλλά πόσο καιρό θα φτύνουμε όλες τις υπόλοιπες τις έρμες?
1: 34 λεπτάκια μετά από τις 7 ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα για παιχνιδάκι. Θέλουμε να είστε πανέτοιμοι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Παίζουμε Blender. Πώς παίζετε αυτό το παιχνίδι?
0: Ακούτε, παιδιά, ένα γνωστό κομμάτι το οποίο το Blender το έχει πειράξει. Του έχει βγάλει λίγο, ρε παιδί μου, τάντρα. Δεν είναι να πείσω το αναγνωρίζω την πρώτη νότα, αλλά εσείς είστε πολύ δυνατοί και θα το αναγνωρίσετε. Θα μας πείτε τον καλλιτέχνη ή τον τίτλο του τραγουδιού και θα διεκδικήσετε μία σούπερ δωράρα.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Η σούπερ δωράρα είναι ένα φανταστικό ρολόι από την εταιρεία Uzu. Ρολόι που θα μορφύνει τον καρπό του χεριού σας. Ρολόι το οποίο θα κάνει τους πάντες να ρωτάνε, ρε εσύ, από πού το πήρες αυτό το ρολόι? Αλλά εσείς θα λέτε από την εκπομπή ότι είναι
0: από
1: Uzu.
0: Τους Δελούλου, φίλε.
1: Βέβαια. Πολύ ωραίο δώρο το οποίο, αν θέλετε, μπορείτε να το δωρήσετε και κάπου αλλού. Αυτά εμείς δεν τα ορίζουμε.
0: Δεν κρίνουμε.
1: Εσείς το παίρνετε και το κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορεί να το θέλετε να το δώσετε το ρολόι, να το κάνετε κόμπολόι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Συμβαίνει. Έχει γραφτεί και σε στίχο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Blender! Ναι, γεια σας!
2: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Μαριάνθη!
0: Τι κάνεις, Μαριάνθη?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά! Σας ακούω εδώ πέρα με το αγόρι μου, τον Αλέξανδρο!
0: Γεια σου, ρε Αλέξανδρο, τι κοριτσάρα που έχεις!
2: Έλα, έλα, μην τρέβεσαι!
1: Πες μας καλέ, ένα γεια! Αλέξανδρε!
3: Καλησπέρα!
0: Γεια σου, ψηλέ μου, τι γίνεται?
2: Καλά, καλά, είναι λίγο ντροπαλό, παιδιά.
0: Ναι, μπράβο, εντάξει.
2: Εγώ πήρα.
0: Ποιος κάνει τις παραγγελίες στο σπίτι από τα.
2: Εγώ.
0: Εσύ, ποιος άλλος. Για να περίμενε τον Αλέξανδρο, νηστικιά θα έμενε, φίλοι μου. Δεν θα, δεν θα γινότανε. Πού πηγαίνετε, πού είστε?
2: Είμαστε Νίκαια.
0: Νίκαια, βρέχει στη Νίκαια.
2: Και βρέχει.
0: Και βρέχει στη Νίκαια. Ωραία, προσοχή μεγάλη. Θέλουμε πολύ να κερδίσει το δώρο. Από ελληνικά τραγούδια, πώς θα πηγαίνει το αυτί σου?
2: Θα το προσπαθήσω.
0: Άκουσε λίγο. Έχουμε βάλει πολύ γνωστό τραγούδι στο Blender. Πάμε να δούμε πώς θα το δώσει. Θέλουμε τίτλο ή καλλιτέχνη.
2: Τέλεια, τέλεια. Πάμε.

0: Για πες.
1: Γελίο.
2: Αυτόρα, τώρα κόλλησα. Ακόμα.
0: Όχι ρε φιλενάδα, μία φορά δεν γίνεται.
2: Κάτσε, πρέπει να το σκεφτώ. Περίμενε, ένα λεπτό, γιατί έχω κάποιο.
3: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε εσύ.
0: Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ ελάχιστος όταν ακούτε το τραγούδι και μετά. Έτσι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Επόμενη γραμμή, γεια σας.
1: Ναι.
0: Ομιλείτε.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Έλα.
0: Πού είσαι?
2: Εδώ είμαι.
0: Χα. Χίνγκς. Πού βρίσκεσαι φίλη?
2: Εγώ είμαι εθνική τώρα.
0: Είσαι εθνική. Βρέχει στην εθνική?
2: Όχι, όχι, τώρα δεν βρέχει.
0: Το όνομά σου ποιο είναι?
2: Σοφία.
0: Μπράβο Σοφία. Σοφία, πάμε λίγο να γλύψουμε στους παρουσιαστές. Δώσε λίγο πόνο.
2: Ναι, ναι.
0: Πες μας.
2: Τι να πω?
0: Γλύψε μας λίγο, πες πόσο καλή εκπομπή. Όχι φιλενάδα, έτσι δεν παίζεις. Πρέπει να μας γλύψεις. Θέλουμε γλύψιμο στους παρουσιαστές. Θέλουμε λίγο να μας...
2: Αφιερώπη μου, έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ.
0: Τι είπε?
1: Ότι έχω αδυνατήσει πάρα πολύ.
0: Ωραίο γλύψιμο, μπράβο, ναι, δώσε κι άλλο.
2: Ναι. Και σένα έχεις πολύ καλά βιντεάκια και στο TikTok. Εγώ τα παρακολουθώ, έχεις δίκιο.
0: Ορίστε, να τα, μια χαρά.
1: Να σου πω, αυτά έτσι και δεν τα εννοεί. Θα πω και θα τη βρω και θα τη σαπίσω, το λέω.
0: Λοιπόν, το έχεις βρει το τραγούδι?
2: Ναι, το έχω βρει.
0: Πες το.
2: Είναι το Κάφτρα Τζισαμίου.
0: Τραγούδα το.
2: Κάτσε, τι περίμενε, μου πες τι να το τραγουδίσω.
0: Εντάξει, το... πώς πάει το ρεφρέν?
2: Κάφτρα που σε καίει
0: πάντα θα είμαι εγώ.

0: Τέλειο, παιδιά. Άντζη Σαμίου στα καλύτερά της. Τότε. Τώρα.
1: Την έχεις δει.
0: Την έχω ακούσει.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Θέλετε να σας οδειάσουμε λίγο, θέλετε να μας πει η κυρία Χαϊνά τι φέρνει σήμερα από Σουσού?
1: Βεβαίως. Σουσού. Λοιπόν, έχω να σας ενημερώσω ότι ξεκινάω με Μπριτζίτ Μπαρντό τα νέα, καθώς 1 εκατομμύριο ευρώ σχεδόν τα προσωπικά της αντικείμενα δημοπροτήθηκαν, παιδιά, ενώ ο σύζυγό της ζει σε δημοτικό διαμέρισμα. Μιλάμε, έβγαλε πραγματικά πάρα πολλά χρήματα αυτή η δημοπρασία. Πήγε 20 φορές παραπάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις. Δεν το περίμενε κανένας αυτό.
0: Τελείωσε. Τα αφήνει όλα στο γιο της από ό,τι διάβασα.
1: Ναι.
0: Και σε ένα ίδρυμα, αλλά και κάποιο, ένα ποσό στον γιο της.
1: Ναι, ρε συ. Τρομερό τώρα αυτό που ο σύζυγός της παράλληλα έφυγε από εκεί που ζούσαν στο Σεντροπέ και είναι σε ένα δημοτικό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.
0: Ο τελευταίος και τέταρτος σύζυγός της,
1: ναι.
0: Δεν τα πήγαινε, δεν τον έχει αφήσει τίποτα, δεν τα έχει καλά.
1: Μα τώρα, δεν είναι κρίμα.
0: Δεν θέλει.
1: Ρε παιδί μου, ας το άφηνε μια γωνίτσα κάπου να κουμπίσει το κουπάρι.
0: Δεν ξέρει τι μπορεί να του έκανε. Τι ξέρουμε αντικείμενα, τι δόθηκαν, τι πουλήθηκαν, δημοπρατήθηκαν καλύτερα.
1: Δημοπρατήθηκαν 185 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά. Τώρα να έχεις το νυχτικό της Μπριτζίτ Μπαρντό.
0: Ωραίο.
1: Τι θα έχει ζήσει.
0: Εντάξει, αυτά τώρα παιδιά πιάνουν εκατομμύρια.
1: Ρε παιδί μου,
0: χιλιάδες,
1: ναι, και ένα σπίτι ήταν στο Σεντροπέ και το διαμέρισμα στο Παρίσι και κάτι έπιπλα από τη Λαμαντράγκ, πώς να λέγεται, και σερβίτσια, αλλά νυχτικό και γυαλιά ηλίου.
0: Νυχτικό και γυαλιά ηλίου.
1: Άντε, πες και τα γυαλιά ηλίου, πάει στα
0: κομμάτια. Καλά, ρε, εντάξει, νυχτικό. Τώρα μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες τώρα. Εντάξει, δεν είναι εγώ και εσύ. Εδώ τώρα ο άλλος έχει υπογράψει σε μια χαρτοπετσέτα.
1: Ναι.
0: Και το πουλάνε. Εδώ πουλάνε το πρώτο αντίτυπο του Χάρι Πότερ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά, και όσο περνάνε τα χρόνια, αποκτούν
1: και
0: περισσότερες. Ναι, αποκτούν περισσότερη αξία. Τώρα τα γυαλιά δεν θα πουλήσουν και το νυχτικό που το έχει φορέσει και όλα. Και οι συλλέκτες έχουν και άλλα.
1: Δηλαδή,
0: μυρίζει η Μπριζίτ το φόρεμα.
1: Επλημμένο θα είναι τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν πάει να το έχει φορέσει.
1: Το έχει φορέσει η ίδια. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Εμένα μου έχουν ζητήσει κάλτσες μου.
1: Ποιος?
0: Γενικά, κόσμος. Μου ζητάει.
1: Να τις κάνει τι από
0: σένα. Δεν ξέρω, δεν ρωτάω. Λέω, άμα θέλεις, πλήρωσε 5.000 ευρώ.
1: 5.000 ευρώ την κάλτσα σου δίνεις.
0: Παιδιά, είναι και κάλτσα του Ευθύμη.
1: Σιγάρε, η Μπριζίτ Μπαρντό πιο λίγα από σένα τα έδωσε.
0: Δεν είναι το ίδιο πόδι. Εγώ έχω και 46 νούμερο παπούτσι φοράω.
1: Α, και το πας και με το...
0: Φορούσε Μπριζίτ 46.
1: Όχι, αποκλείεται. Για 36-38 την έκοβα.
0: Άνα, μπράβο.
1: Τι λέει, ρε παιδιά, ο άνθρωπος αυτός θα μας τρελάνει. Λίγο παρακάτω θα σας πω για τον Calvin Harris, ο οποίος έσπασε ρεκόρ Guinness γιατί έπαιξε. Έκανε δηλαδή ένα DJ set μπροστά σε 1,6 εκατομμύρια θεατές. Αυτό έγινε στο Σάο Πάολο. Είχε γεμίσει ο δρόμος. Δεν έγινε τώρα, έγινε τον Φεβρουάριο. Αλλά καταλαβαίνετε, μέχρι να περάσει από το ρεκόρ Guinness τα διάφορα να μετρηθούν και τα σχετικά, τώρα πήρε στα χέρια του τον τίτλο για αυτό το πολύ εντυπωσιακό πράγμα που έκανε. Δηλαδή αυτή την εξωπραγματική συναυλία, πραγματικά ήταν ένα τεράστιο γιγαντιαίο πάρτι δρόμου, γιατί ήταν και ένας μόνο καλλιτέχνης, ήταν και συναυλία. Ο μόνος που πλησίασε ήταν η Μαντόνα το 24, που ήταν στο Κόπα Καμπάνα, σε κόσμο. Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Κόπα Καμπάνα.
1: Στην Κόπα Καμπάνα, στην παραλία Κόπα Καμπάνα, που ήταν εκείνη η συναυλία δωρεάν. Γενικά ο
0: Calvin Harris,
1: παιδιά, τα πηγαίνει εξαιρετικά. Απλά είχε αναβραβευτεί τώρα και από το 15-16. Γιατί τότε ήταν που είχε πάρει και το τίτλο για τον πιο ακριβό πληρωμένο DJ.
0: Εντάξει, καλλιτεχνάρα.
1: Ήταν.
0: Φοβερός.
1: Και το 15-16 ειδικά είχε και.
0: Επόμενο.
1: Χάλι Μπέρι για Ζεντάγια.
0: Χάλι Μπέρι, παιδιά. Τι είναι η Χάλι Μπέρι?
1: Να σε βάλει Χάλι Μπέρι στο στόμα σου τώρα και να πει για τη Ζεντάγια.
0: Να με βάλει όπου θέλει Χάλι Μπέρι. Δεν έχω βρω.
1: Χάλι Μπέρι, να σε πιάσει το στόμα τη.
0: Και εγώ να τη είπα.
1: Βρε.
0: Είναι, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν.
1: Κύριο, σε θέλω.
0: Κύριο, ναι.
1: Με επίπεδο.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που λέω θα μπορούσα, ρε παιδί μου, με Χάλι Μπέρι άνετα.
1: Με Χάλι Μπέρι.
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Και με Ντούα Λίπα, το έχω ξαναπεί.
1: Με την Ντούα Λίπα, ναι,
0: με
1: αλλά.
0: Με Θερόπη Χαϊνά, όχι, γιατί έχει συμβεί. Το έχω κατακτήσει. Το έχω κατακτήσει αυτό το.
1: Τι έχει κατακτήσει?
0: Αυτό το βουνό το έχω κατακτήσει.
1: Ήμουν και εγώ.
0: Έχω βάλει τη σημαία μου σε αυτή την κορυφή.
1: Ήμουν και εγώ εκεί.
0: Έχει μπει σημαία στη κορυφή. Δεν είναι, πάει τελείω. Μετά την Αστερόπη Χαϊνά, Ντούα Λίπα.
1: Κασκαντέρο όμως, μπήκες, βγήκες, δεν πήρε άνθρωπος χαμπάρι.
0: Όχι δα. Αλλιώς σε θυμάμαι.
1: Σταμάτα!
0: Δεν σε θυμάμαι.
1: Βοήθεια!
0: Και...
1: Βοήθεια! Δεν σε θυμάμαι. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι, παιδάκι μου, και εσύ.
0: Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι το Regent's Casino Montparnasse και στο κήπο του, στο κήπο του 1055, στο 1055 Garden του Regent's Casino Montparnasse, εκεί ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου σε ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις με ένα ολοκένουργιο και δροσερό combo menu. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά blends με αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα, παιδιά. Mexican tacos, American burger, ιταλική πίτσα και κεσαντίγιας με ισπανικό ταπεραμέντο. Αχ, τρέχει ένα σαλάκι τώρα, παιδιά. Αλήθεια. Επίσης να σας πω ότι υπάρχει και sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο, στο πιο δροσερό μέρος της Αθήνας, με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα, εκεί ψηλά στα 1055 μέτρα, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλησπέρα και στο Διονύση που μας ακούει, πηγαίνοντας στην προπόνησή του. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
0: Δεν κάνει ρήμα, αυτό κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
0: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει.

0: ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γύρνα δεξιά. Music 892.
3: Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τζούτζου Μπρούτζου, Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ είμαστε τα απογευματινά σας τα φιλαράκια, τα πρωινά, τα απογευματινά σας τα πουλάκια. Έχει το απόγευμα πουλί. Έχει. Δικημούνται. Ακούτε. Όχι.
4: Κάτσε να σκεφτώ.
3: Όταν φεύγει ο ήλιος δεν ακούγονται.
4: Όχι.
3: Μαζεύονται. Ναι. Ναι, τώρα εντάξει.
4: Νυχτερίδες έχει το απόγευμα.
3: Νυχτοπούλια. Υπάρχει το νυχτοπούλι. Αυτά τα
4: το
3: πουλιά.
4: Το χαροπούλι.
3: Που... αυτό. Το χαροπούλι που ακούς εσύ φοβόσου να πας στο σπίτι σου.
4: Καλά, λίγο τότε.
3: Εκείνο ήταν το χαροπούλι.
4: Άσχημο ήταν.
3: Λοιπόν, έχει βραδιάσει για τα καλά. Έχει χειμωνιάσει καλά. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Περισσότερο. Θα κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης για να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
5: Την κίνηση μου μέσα.
4: Παιδιά, τα πράγματα έχουν φτιάξει πάρα πολύ. Αυτή την ώρα κίνηση έχει μόνο στην Κηφισίας, στο ανέβασμα από τη Φιλοθέη μέχρι και το Μαρούσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
3: Μη
4: το πιστεύετε?
3: Μήπως είσαι σε άλλη πόλη?
4: Ρε, αλήθεια σου λέω, και λίγο στην Ελιούπολη μέσα τώρα εκεί πέρα σε ένα δρόμο. Δεν είναι. Δεν έχει σου λέω κίνηση. Και το κέντρο ακόμα καλά είναι, σκέψου ρε, για να καταλάβεις. Έχει μόνο εκεί λίγο μπροστά από το Ζάπιο στην Ερδυτού, αλλά σε επιτρεπτά σημεία.
6: Τον κακό σας τον καιρό.
3: Στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας. Να πάρετε ζακετούλα αν βγείτε έξω για βράδυ, για ποτό. Αύριο μέχρι και τους 23 θα φτάσει η θερμοκρασία, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή θα αγγίξουμε τους 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Εσείς μην ξεχνάτε ότι συμβαίνουν και σοβαρά πράγματα εδώ σε αυτή την πόλη και 3 με 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως θα πάμε για νέες διαδρομές για μοναδική ενέργεια, αλλά για ένα πολύ σημαντικό σκοπό αυτόν που φυσικά στηρίζει και ο Music 892, το Greece Race for the Cure, που και φέτος δίνει ραντεβού μαζί σας σε ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, αισιοδοξία και φυσικά ασυμμετοχή. Και αν θέλετε να έρθετε και εσείς να περπατήσετε ή να τρέξετε, γιατί έχει να περπατήσετε σε αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων, μάλλον να τρέξετε σε αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων, και ο περίπατος είναι για τα 2 χιλιόμετρα. GreeceRace.gr, κάνετε την εγγραφή σας και γίνετε μέλος, μπορείτε να γίνετε μέλος και εσείς της μεγάλης γιορτής αυτής για τη ζωή. Δηλώστε συμμετοχή και ελάτε και εσείς να ζήσουμε παρέα το 18ο Greece Race for the Cure παρέα με τον Music 892.
3: Αυτή την ώρα στην εκπομπή μας θα συζητήσουμε για τα 3 ζώδια που μπορούν να σε εξαφανίσουν από τη ζωή τους και να μην γυρίσουν να κοιτάξουν ούτε από περιέργεια εσένα, να κοιτάξουν που θα διώξουν από την ζωή σου. Και επίσης σε λίγο θα μιλήσουμε για μία έρευνα, γιατί οι κοντοί άντρες είναι πιο άπιστοι.

0: Δεν θα το πιστέψετε. Ποιος ήρθε πάλι στην παρέα σας. Εμείς είμαστε βρε Ευθύμης Κάλβας, Αστερόπιχα, να πίσω από το μικρόφωνο του Music. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, παιδιά.
1: Είχες ποτέ σου γκόμενο ή σχέση, τέλος πάντων, αν ασχολήθηκες ποτέ με κάποιον άντρα που ήταν πιο κοντός από εσένα?
0: Τώρα δεν θα το πιστέψεις, γιατί εσύ νομίζεις ότι εγώ κοιτάω μόνο τους ψηλούς, αλλά παραδόξως ναι.
1: Είχες δηλαδή σχέση?
0: Είχα σχέση κανονική.
1: Και πώς πήγε?
0: Μπορούσε και να πάει και καλύτερα, ρε παιδάκι μου, όσο να πεις, δεν ήταν ότι κύλησε και εξαιρετικά.
1: Εντάξει, αυτό τώρα αποδεικνύεται με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
0: Τι εννοείς? Ότι δεν μου πέτυχε ο κοντός.
1: Ναι, γιατί έχω στα χέρια μου μία έρευνα. Δεν ξέρω αν δεν πέτυχε ο κοντός. Η έρευνα πάντως αυτή λέει ότι οι κοντοί άντρες είναι πιο άπιστοι. Είναι μία έρευνα του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, παιδιά, όπου έδειξε πως οι κοντοί άντρες είναι οι πιο άπιστοι στις σχέσεις.
0: Τι λες, μωρέ?
1: Σε σύγκριση με τους πιο ψηλούς. Αλήθεια, παιδιά.
0: Ότι υπάρχει έρευνα γι' αυτό.
1: Καταρχάς, ως κοντούς, να το ξεκαθαρίσουμε, η συγκεκριμένη έρευνα θεωρεί το 1,60 με το 1,70. Ωραία.
0: Το 1,70 δεν είναι και κοντό.
1: Ναι, γιατί τους ψηλούς τους βάζει από το 1,80 και πάνω. Αυτό είναι.
0: Και το 1,70-1,80 τι είναι που μας απομένει?
1: Εντάξει, δεν το λες ψηλό, ρε παιδί μου, τώρα το λες μέτριο.
0: Τέλος πάντων, και πώς αποδεικνύεται ότι οι κοντοί, ρε φίλε, είναι πιο άπιστοι?
1: Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι άνδρες, οι κοντοί, οι 1,60 με 1,70,
0: ναι,
1: ήταν πολύ περισσότερο πολυγαμικοί, παρουσιάζοντας σχεδόν διπλάσια ποσοστά απιστίας από τους ψηλούς, ενώ διαπιστώθηκε ότι 8 στους 10 κοντούς άνδρες,
0: ναι,
1: είχαν και παράλληλες σχέσεις.
0: Βρε, άσε μας, ναι, γιατί έχουμε δει και τους 1,90, δεόπιστοι εκεί, βρίσκουν έναν άνθρωπο. Και με αυτόν τελειώνουν τη ζωή τους.
1: Οι 1,80 και πάνω,
0: ναι,
1: σύμφωνα με την έρευνα, ήταν άπιστοι μόνο ένας στους 10.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια, ναι,
0: και
1: ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Ποσοστά είναι αυτά που πετυχαίνω τότε?
1: Τι να σου πω τώρα, σήμα πας εκεί, τώρα πάει κόντρα τώρα αυτό, δεν ξέρω. Πάντως το εξηγούν οι επιστήμονες, θέλω να σας πω.
0: Την επιστημονική εξήγηση θέλω.
1: Αυτό, υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Και ο λόγος έχει να κάνει κυρίως με το ότι οι κοντοί άντρες, επειδή θεωρούν ότι το ύψος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι το δυνατό του σημείο,
0: ναι,
1: προσπαθούν περισσότερο. Ενώ οι ψηλοί, επειδή λέει ο άλλος είμαι ψηλός, έχουν επαναπαυτεί στις δάφνες τους και σου λένε δεν θα προσπαθήσω. Οπότε σε εσάς τις γυναίκες
0: τι
1: σας αρέσει?
0: Μα τι σχέση έχει που οι κοντοί προσπαθούν περισσότερο?
1: Τι σ' αρέσει εσένα? Σ' αρέσει ένας άντρας που προσπαθεί και έρχεται και σου μιλάει?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, να απάντησες.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω γιατί είναι πιο άπιστη αυτή, ρε πουλάκι μου.
1: Γιατί αυτοί θέλουν μέσα από όλο αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: να παίρνουν και την επιβεβαίωση.
0: Άρα θα την πέσουν και αλλού.
1: Έτσι, δεν θα το κάνουν μόνο σε σένα. Τους αρέσει το φλερ, τους αρέσει το παιχνίδι. Γιατί τους δίνει αυτοπεποίθηση για όλο αυτό
0: το
1: κόμπλεξ που μπορεί να έχουν. Ναι. Αυτό λένε οι ερευνητές. Ενώ οι κοντοί άντρες, θέλω να σας πω ότι θαυμάζουν το ύψος,
0: ναι,
1: μόνο στο γυναικείο φύλο. Δηλαδή πάρα πολλοί άντρες κοντοί γουστάρουν η κοπέλα να είναι ψηλότερη από εκείνη.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό το είχα συνειδητοποιήσει.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Το ότι η κοντή είναι πιο άπιστη δεν ήξερα. Τώρα πες τα μου όλα. Αλλά αυτές οι έρευνες δεν ξέρουν να βγουν νωρίτερα, να μας ανοίξουν τα μάτια.
1: Μα δεν με ρωτάς και εμένα πριν του πας με το κοντό, με το τάπα, με το κοντορεβιθούλι.
0: Μην το λες έτσι τώρα.
1: Πες εμένα να στα εξηγήσω όλα. Και μιας που είπαμε και για κοντούς άντρες,
0: ναι,
1: πάμε να ακούσουμε τώρα έναν πολύ κοντό άντρα, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο και ψηλό ταλέντο. Είναι ο Bruno Mars, είναι το τραγούδι της βροχής. Σήμερα είπαμε θα το πάμε λίγο βροχερά, δυναμώστε.

0: κοίτα τώρα, έτσι όπως έχει συννεφιάσει, έτσι όπως είναι ο καιρός μουντός, δεν σου βγαίνει να πάρεις τα βουνά, ρε παιδί μου, κυριολεκτικά. Να βλέπεις και τα δέντρα, να βλέπεις και τη βροχή, να είναι έτσι το τοπίο αυτό καλύτερο στο βουνό.
1: Θέλει θέα λίγο η βροχή, είναι όντως πολύ ωραία. Τι έχεις να μου
0: λοιπόν,
1: προτείνεις?
0: Λοιπόν, έχω το καλύτερο. Έχω Regency Casino Mont Parnasse, που εκεί έχει και κληρώσεις και συνεχίζονται το Σεπτέμβριο και έχει και σούπερ δώρα. Και έχει και δύο ακόμα Cherry Tingo 4 που μας περιμένουν, γιατί θα φύγεις και με καινούργιο αυτοκίνητο αν ανέβεις στο βουνό. Λοιπόν, τελευταία κλήρωση στις 25 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε με τίποτα. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο και ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Και θέλω να επιστρέψω λίγο στην προηγούμενη έρευνα που συζητούσαμε σχετικά με τους κοντούς άντρες που είναι και πάρα πολύ άπιστοι. Και με αφορμή αυτό θέλω να συζητήσουμε και κάτι άλλο, παιδιά. Γιατί λέμε πιστεύετε ψέματα για το ύψος μας? Γιατί δεν είμαστε αντικειμενικοί και δεν λέμε την αλήθεια? Δηλαδή στα dating apps έχω βαρεθεί και από φίλες μου και από φίλους μου και από μένα τον ίδιο να βλέπω 1,80, 1,77,
0: ένα ψηλό.
1: Και να πας να βλέπεις μετά 5 πόντους κάτω.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια, ρε.
1: Μα
0: είναι
1: θα σε πολύ... δω, θα σε συναντήσω, τι πιστεύεις?
0: Ξέρεις τι, δεν ξέρω, ίσως το κάνουν στην αρχή για να πιάσουν την κουβέντα. Ότι ρε παιδί μου, δεν θα συναντηθείτε μετά.
1: Και τι θα σκεφτόμαστε να αντιθούμε, ότι μάζεψες? Τι έγινε, ότι μπήκε στο πλυντήριο?
0: Δεν ξέρω, ίσως το λένε ρε παιδί μου για να αισθανθούν και εκείνοι καλύτερα οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Άντρες, γυναίκες.
1: Και καταλαβαίνω να κλέψεις κάποιους πόντους. Ναι, παιδί μου, αλλά
0: πόσο. Δύο ποντάκια αυτά πόσο, δεν φαίνονται.
1: Πόσο ok είναι το κλέψιμο? Πόσα εκατοστά επιτρέπεται να κλέψουμε, ας πούμε? Τουλάχιστον να το ορίσουμε και να λέμε, παιδιά, να κλέβουμε, αλλά να κλέβουμε τόσο.
0: Εγώ νομίζω ότι μέχρι δύο πόντους μπορούμε να κλέψουμε. Παραπάνω μετά φαίνεται. Πολύ δεν θα
1: μέχρι
0: φαίνεται.
1: Μέχρι δύο πόντους,
0: ναι, άμα το κάνεις πέντε, το πέντε είναι τόσο. Φαίνεται.
1: Για το ύψος μιλάμε.
0: Ναι, ρε.
1: Γιατί κάποτε είδαμε το χέρι σου και μπερδεύτηκα.
0: Μα σου κάνα για να σου δείξω.
1: Πάντως το πέντε πόντους το αποτύπωσες κατευθείαν πολύ αμέσως με το χέρι. Άρε, Αστερόπη.
0: Είμαι καλή στις μετρήσεις, ευθύμη.
1: Βάραμε. Οκ. Χρησιμοποιώ, πάμε στην διαφήμιση. Λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Mont Parnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
4: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.
11: Τιτανικός.
6: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agrinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
16: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
16: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: 30 ολόκληρα λεπτά, παιδιά. 30 ολόκληρα λεπτά έχουν μείνει να μας χαρείτε, να μας ζουμπίξετε, να μας ξεσουμίσετε, να μας κάνετε ό,τι θέλετε εσείς, δεν κρίνουμε.
1: Άντε πάλι, πολύ ξανοίγεσαι και σήμερα και στο τέλος κιόλας.
0: Λοιπόν, αλλά πρωτού φύγουμε και πρωτού σας αφήσουμε να μας κάνετε ό,τι θέλετε, εμείς ερχόμαστε για ζώδια, έχουμε ζωδιακές προβλέψεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 3 ζώδια που μπορούν να σε εξαφανίσουν από τη ζωή τους και να μην γυρίσουν να κοιτάξουν ούτε από περιέργεια.
1: Ξέρουμε ότι οι καρκίνοι σίγουρα δεν είναι μέσα σε αυτά τα ζώδια, δεν μπορούν, δεν αντέχουν, τους έχουμε βγάλει από τώρα, δεν θα πέσουν από τα σύννεφα. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που όταν τελειώσει μια σχέση ή μια φιλία θέλουν να το συζητήσουν, ρε παιδί μου, να εξηγήσουν τι έγινε, να ακούσουν την άλλη πλευρά, να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και γενικά υπάρχουν και αυτά τα ζώδια που λένε όχι, ευχαριστώ, αντίο, γεια σας, μπλοκ. Σήμερα θα δούμε αυτά τα 3 τελευταία ζώδια που μπορούν να σε εξαφανίσουν από τη ζωή τους και να μην γυρίσουν να κοιτάξουν πραγματικά ούτε από περιέργεια. Είναι ο Σκορπιός το πρώτο που λέει ότι αν νιώσει ότι τον πρόδωσε ή έχασε την εμπιστοσύνη του, σε διαγράφει και συμπεριφέρεται σαν να μην υπήρξε ποτέ στη ζωή του. Δεν είσαι πρώην του Σκορπιού, είσαι νεκρός για αυτόν. Απλώς λέει, δεν έχει ενημερώσει το ληξιαρχείο.
0: Το δεύτερο ζώδιο είναι ο εγώκερος. Ο εγώκερος, παιδιά, αν αποφασίσει τώρα, ακούστε, ότι μία σχέση, μία φιλία ή τέλος πάντων μία συνεργασία δεν του προσφέρει πια κάτι, δεν θα τσακωθεί, ούτε θα στείλει αυτό το σεντόνι που λέμε, κάτσε να σου εξηγήσει. Όχι, δεν είναι ασχολή. Απλώς θα σε βγάλει από τη ζωή του. Ο εγώκερος, προσέξτε γιατί τώρα τον μπερδεύετε κάποιοι, δεν είναι αυτό που λέμε κάνω ghosting. Όχι, όχι. Κάνει περικοπές. Σαν να λέμε το αφεντικό, κάνει περικοπές προσωπικού και δυστυχώς ήσουν στο τμήμα που έκλεισε.
1: Σκληρός και εγώκερος. Και τέλος, κλείνουμε με υδροχό που αν νιώσει ότι τον περιορίζεις ή ότι η σχέση γενικά έχει χάσει το νόημά της, μπορεί να εξαφανιστεί χωρίς καθόλου εξηγήσεις και να προχωρήσει εντελώς παρακάτω. Το καλύτερο, θα σε πετύχει μετά από 3 χρόνια στο δρόμο και θα σου πει: α, τι κάνεις! Λες και δεν κοιμόσασταν ποτέ στο ίδιο κρεβάτι. Μπράβο και σε αυτόν.
0: Δυναμώστε τώρα γιατί αυτό το τραγούδι, το ξέρετε, μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Γιατί την έχει την τρασούλα του σήμερα. Το είπαμε και προηγουμένως. Και τώρα που πρέπει να βγούμε έξω, δεν πήρα και μπουφάν.
1: Α, δεν πήρε σήμερα.
0: Δεν πήρα, ρε φίλε. Εντάξει, θεώρησα.
1: Και δεν έβαλε και ένα μακρυμανίκι τουλάχιστον. Εγώ δεν πήρα, αλλά έβαλα ένα μακρυμανίκι.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Α, αλλά εγώ θα πάω με αμάξι. Εσύ πώς θα γυρίσεις?
1: Εγώ θα γυρίσω με το αμάξι σου.
0: Α, καταλάβατε. Τώρα είναι καινούριο αυτό το σύστημα. Βενζίνες πήγαινε, έλα εγώ. Ήρθε,
1: σιγά, ήρθε
0: να μείνει δίπλα από το ραδιόφωνο. Και τι πηγαίνω και τη φέρνω εγώ. Τι ήρθε να μείνει δίπλα στο ραδιόφωνο?
1: Για το ένα λεπτό, στον δρόμο σου.
0: Για να μην ξεπαρκάρει από το αυτοκίνητό τη, παιδιά. Στο δρόμο μου ένα, στο δρόμο μου άλλο, να δω εγώ τι θα κάνω.
1: Σιγά που είσαι και ανάγκη, έρμε μου.
0: Σήκω. Αύριο στι 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε πάλι εδώ εν Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμη στον Music. Αύριο το πρωί όμω πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη.
1: Άντε, τα λέμε αύριο. Bye.
2: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
3: Τα προκαλούμε.
1: Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν καταλαβα, τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκατατζής, λέει.
3: Συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: like that.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
2: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
3: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το Δημήτρη με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
4: Πες Δημήτρη.
2: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
1: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
3: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
4: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
5: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
1: Καλά,
5: μπράβο, Μαρία.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρω τίποτα.
3: Ούτε εγώ,
1: κάτσε μόνοι τη με τα φυτά που βάζει στο στόμα σα.
3: Δεν ξανάρχομαι.
1: Κάτσε και πείτε παππού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθη. Φάει πεύκο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λες. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς. Γράψε τους τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
0: This is Ex Machina by Xenia Gali.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music 892. Είμαι η Ξένια Γκάλη και ακούτε Ex Machina. Ένα μίξ από τις 11 μέχρι τις 12 Δευτέρα με Πέμπτη, με τις πιο hot μουσικές επιλογές στο κομμάτι της house μουσικής. Από tech house μέχρι indie, μέχρι afro, μέχρι afro tech, μέχρι melodic, μέχρι τέκνο καμιά φορά. Εδώ πέρα θα ακούσουμε κομματάρες. Όπως έχω αναφέρει, παιδιά, εννοείται να μου στείλετε και εσείς προτάσεις αν έχετε, εφόσον ταιριάζει τέλος πάντων με το ύφος και το είδος μουσικής το οποίο παίζω και μιξάρω. Είμαι ανοιχτή γενικά σε προτάσεις και όπως έχω ήδη αναφέρει, εδώ δεν θα ακούμε μόνο hit και κομμάτια τα οποία μπορεί να έχετε ξανακούσει ή μπορεί να γνωρίζετε. Θα ακούσουμε προτάσεις, καινούργια κομμάτια τα οποία ανακάλυψα, παλιά κομμάτια ενδεχομένως τα οποία ξαναθυμήθηκα και γενικότερα θα γκρουβάρουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Baby Do You Wanna Bump από Jord. Και κάπου εδώ επίσης να πω ότι εγώ κάθε μέρα θα ανεβάζω και την playlist, επειδή παιδιά μου τη ζητάτε γενικότερα την playlist. Θα ανεβάζω την playlist στα social media μου, στο Instagram, Ξένια Γκάλη θα με βρείτε, σε story. Οπότε αν σας αρέσει και θέλετε να δείτε τι έχω παίξει, κάθε μέρα εγώ θα ανεβάζω την playlist της ημέρας. Καλή ακρόαση!

Κομματάρα λοιπόν, 111 από Ape Drums και Jamie. Ένα κομμάτι το οποίο, παιδιά, δεν είναι καινούριο. Βγήκε πριν περίπου, θα πω, ένα χρόνο. Ωστόσο, πραγματικά είναι από τα κομμάτια τα οποία δεν τα βαριέσαι πραγματικά ποτέ. Είναι κάτι μεταξύ άφρο και, τι να το πω, melodic. Έχει έτσι ένα περίεργο fusion vibe, ας πούμε. Δεν μπορείς να το πεις καθαρά άφρο, ούτε melodic. Οπότε είναι κάπου στη μέση και εμένα προσωπικά με τρελαίνει αυτό. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα πιο παλιό κομμάτι, Echo in the Dark. Πέρασα μια περίοδο που έπαιζα αυτό το κομμάτι αρκετά και στα live μου. Οπότε συγγνώμη όσοι έχετε έρθει σε live μου και παρελθοντικά, σίγουρα θα το έχετε ακούσει κάπου. Echo in the Dark λοιπόν από Low 99.

0: Όπως υποσχέθηκα λοιπόν κάπου στην αρχή της εκπομπής, θα ακούσουμε γενικά διάφορα είδη μουσικής στο κομμάτι της House. Αυτό εννοείται είναι τέκνο, είναι από την Anna Tur και λέγεται False REM. Κομματάρα, κομματάρα πραγματικά, και όσοι ήρθατε στο Σταύρος Νιάρχος Νόστος που έπαιξα το καλοκαίρι τώρα τον Ιούνιο νομίζω ήταν, σίγουρα το ακούσατε, εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια που έχω ανακαλύψει για φέτος το καλοκαίρι. Καταπληκτικό, εμένα προσωπικά μου ανεβάζει την αδρεναλίνη, οπότε πολλές φορές το ακούω τύπου και στο γυμναστήριο, ας πούμε, όταν κάνω. Ιδέες απλώς σας δίνω. Ξαναλέω ότι εγώ κάθε μέρα θα ανεβάζω και την playlist, οπότε αν δεν προλάβατε να με ακούσετε στην αρχή που το ανέφερα, να ξέρετε ότι στο Instagram, σε story, θα ανεβάζω την playlist κάθε μέρα. Οπότε αν σας άρεσε κάποιο κομμάτι, δεν προλάβατε να το κάνετε Shazam ή δεν, τέλος πάντων, σας βγήκε στο Shazam επειδή είναι κάποιο ID, κάποιο remix δικό μου κτλ, μπορείτε να μπείτε στο Instagram μου να δείτε τα stories και θα βρείτε την playlist. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα για άλλο ένα Ex Machina Mix με μένα την Ξένια Γκάλη. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα αύριο.
1: Previously. Στα κουνάβια.
2: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
3: Ναι, πάνω.
2: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
3: Αμέ.
2: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
3: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέος.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Άσε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μας. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρόεδρος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Μαρία, θα μας κάψει κάθε κέντρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος φέρος ή ο manager.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
3: Το Feng Shui.
2: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Το βούνο, το βούνο. Το
2: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
3: Το Άλσο.
2: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο, το.
3: Βουνό.
2: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: and sugar. Ba-bum. Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Έλα, θα μου καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Μαρία Κάλλας.
4: Α, ποιο?
3: Γέλα, ρε. Ανεξιώτης, είμαι ο Θάνος Σανκάλλας.
4: Ποιο θα μας πεις?
3: Το Άβε Μαρία.
4: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
5: Πού είσαι, παιδί μου?
2: Μη φεύγεις από το ακουστικό, ρε.
4: Πήρες το μικρόφωνο.
5: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
4: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
3: Άβε.
2: Φεύγει από το μικρόφωνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.